που σε θέλω ακόμα. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίας Εκπρομελέτης από το Ιόνιον FM. Από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι δύο: ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος, ο καλός ο Έτερος Καπαδόκης, ο Ραδιούργος. Και δεύτερος καλεσμένος ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, ο πολιτευτής του Πασόκ στο νομό Έτολο Κανανίας και πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Μεγάλη χαρά στο στούντιο. Ποιος είναι ο καλεσμένος?
1: Εγώ, ο Έτερος Καπαδόκης.
0: Εγώ δεν μιλάω.
1: Εγώ που υποτίθεται κάνουμε την εκπομπή μαζί.
0: Ο Ραδιούργος δεν είναι χαρακτηρισμός. Το Ραδιούργος, συντελεστής της εκπομπής Ραδιουργίας Εκπρομελέτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών και διευθυντικός τέλεχος του Ιόνιον FM, ο φίλος ο καλός ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Πώς είσαι?
1: Τώρα τι να πω, σε καλή κατάσταση δεν θα το πω.
0: Ναι, κάποιοι τένοντες έχουν θέμα, εμείς στο χέρι.
1: Ναι, ένα χέρι το οποίο έχει μείνει μισό. Δηλαδή απλές κινήσεις, αυτό που έκανες τώρα, να βγάλεις τα γυαλιά σου, δεν μπορώ να.
0: Δεν μπορείς.
1: Όχι. Γιατί για να. Όχι, να τα βγάλεις εύκολα. Πιάνεις τώρα ένα χέρι, θα τραβάς. Για να τα βάλεις, για δοκίμασε. Με ένα χέρι δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Και από πού ήρθε αυτό?
1: Ήρθε τίποτα, από μια τελείως άσχετη κίνηση. Έπιασε ένα πατίνι του μικρού, το οποίο ήταν βάρος ενός σκυλού, σιγά τα λάχανα.
0: Και
1: στρίβοντάς του για να το χώσω στο σανσέρ, άκουσα ένα κρακ. Έτσι απλά. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Και τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι με το δεξί χέρι που είναι λίγο, όχι λίγο, προβληματικό, δεν μπορείς να πλύνεις τα δόντια σου. Πρέπει να τα μάθεις να τα πλύνεις με το αριστερό.
0: Τα αριστερό.
1: Ναι, δεν μπορείς να βάλεις τα ακουστικά. Τα ακουστικά τα βάζεις με τα δύο χέρια. Εσύ το κάνεις μηχανικά.
0: Πόσο καιρό τώρα αυτό?
1: Κρατάει δύο μήνες.
0: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, σου είπα πια, θα σου στείλω την αλήφη αυτή που είναι καλή, καταπληκτική και θα το μου πεις.
1: Προσέχετε λοιπόν.
0: Προσέχετε.
1: Προσέχετε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, γιατί εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όταν σηκώνετε πατίνια, πώς θα το κουνάτε το χέρι?
0: Κάπως έτσι λοιπόν τα βάσανα έρχονται μόνο από όταν τρώει ένα ραδιόφωνο πρόστιμο, τι συμβαίνει? Τι θλάση είναι αυτή?
1: Αυτή είναι άλλη θλάση. Εκεί όταν τρως ένα πρόστιμο από το Ραδιολογικό Συμβούλιο, έχεις πραγματικό πρόβλημα.
0: Τώρα, καινούργιο είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι μια ιστορία που μας ταλαιπωρεί σαν
0: σταθμό. Η παλιά που συζητάγαμε και παλιά.
1: Ναι, μας ταλαιπωρεί σαν σταθμό από το 21. 20-21 κάπου εκεί. Ούτε και θυμάμαι, έχω χάσει και τα χρόνια.
0: 5 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και σε τι κατάσταση, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Μια τελευταία απόφαση που βγήκε χθες λέει ότι όχι, δεν. Δηλαδή, όταν δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα, γράφουν ότι δεν παρουσιάστηκαν καινούργια στοιχεία. Διότι ο νόμος λέει ότι για να εξεταστεί μια έτσι θεραπεία, πρέπει να έχει παρουσιάσει νέα στοιχεία που δεν τα έχει τότε στα χέρια σου. Έτσι. Λοιπόν, εμείς, αν και κατά την άποψή μας, έχουμε παρουσιάσει νέα στοιχεία, γιατί η πρωτόδικη απόφαση βγήκε. Η πρώτη απόφαση μάλλον βγήκε μέσα στην περίοδο του COVID και οι δύο τελευταίες έχουν βγει μετά, και όταν η μία λέει ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για τον COVID την περίοδο του COVID που κυκλοφορούσαν με άδεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου 18 φάρμακα, και τώρα ας πούμε παρουσιάζουμε νέα στοιχεία ότι ακόμα και σήμερα, γιατί ο COVID δεν έχει εξαφανιστεί. Εντάξει, κάποιος κυκλοφοράει ακόμα. Λοιπόν, και κυκλοφορούν τρία φάρμακα πλέον. Δεν υπάρχει τόσο ανταγωνισμό και τόσο μεγάλη ζήτηση ώστε να καλύπτεται από 18.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με το πρόστιμο?
1: Η μία ποινή είναι αυτή.
0: Το πρόστιμο τι σχέση με το COVID?
1: Μα, το πρόστιμο είναι αυτό. Ότι λένε ότι δεν υπήρχαν φάρμακα. Νομίζω λέγαμε ότι υπήρχαν φάρμακα. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας τα έλεγε αυτά.
0: Στην εκπομπή του.
1: Ναι.
0: Είναι παλιά ιστορία, έτσι.
1: Ναι. Είναι παλιά ιστορία. Επιμένουν στην αρχική τους απόφαση ότι εμείς δεν ξέρουμε τι λέμε.
0: Και είναι και άλλα περιφερειακά ραδιόφωνα.
1: 18.
0: Ραδιόφωνα.
1: Ναι, και 18 ραδιόφωνα και 2 site.
0: Και επειδή είσαι πρόεδρος των περιφερειακών ραδιοφώνων, ναι. Αυτά είναι περιφερειακά που λέμε τώρα.
1: Ναι, είναι όλα.
0: Άρα στον ίδιο κουβά όλα έχουν μπει. Βεβαίως. Και τραβάνε τα ζόρια τους.
1: Βεβαίως.
0: Και. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς ως πρόεδρος, τι γίνεται? Πέρα από το ότι είσαι και διευθυντικός τέλεχος εδώ στο Ιόνιον FM.
1: Τίποτα, ως σωματείο δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτά όλα είναι ιδιωτικές διαφορές, ας το πούμε έτσι. Ιδιωτικά θέματα του κάθε ενός σταθμού. Ούτε μπορείς να παρέμβεις σαν σωματείο στις αποφάσεις του ραδιοτηλεοπτικού.
0: Πόσο είναι το πρόστιμο?
1: 55.000. είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει πέσει ποτέ σε ραδιοφωνικό σταθμό, συμπεριλαμβανομένων και των Αθηναϊκών, από καταβολής ραδιοφώνου.
0: Με συγχωρείς, 55 στο, στο κάθε ραδιόφωνο.
1: Όχι, στο Ionion FM.
0: Στα άλλα?
1: Στα άλλα έπαιξε 30, 35, 20, αναλόγως.
0: Με τι πήγε, με το ζύγι?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ναι, απόφαση του Εσούρου, έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά έτσι κάπως είναι λίγο δύσκολο, ότι τα ραδιόφωνα πώς θα ζήσουν. Αν τρώνε 50.000 πρόστιμο, πώς θα.
1: Κοίταξε, τα συνηθισμένα είναι για τα. Γύρω στα 3 με 5 χιλιάρικα.
0: Πόσα?
1: 3 με 5.
0: 3 με 5.
1: Να, τώρα εδώ ξεφύγαμε.
0: Εδώ είναι.
1: Το μεγάλο.
0: Ούτε σε κανάλι αθηναϊκό.
1: Ναι, υπάρχουν κανάλια που τρώνε 15 και
0: 20. Έχω δει 20, 22 ή 13, 12.
1: Ναι, ακριβώς. Για διάφορα θέματα. Δεν έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητάμε τώρα?
0: Στενάχωρο.
1: Ότι για να τα πληρώσουμε θα πρέπει να κάνουμε έρανο, παγκόσμιο έρανο.
0: Στενάχωρο όμως.
1: Πώς δεν είναι στενάχωρο? Δεν γίνεται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά.
0: Από πού να πληρωθούν?
1: Ναι.
0: Πάμε σε κάτι άλλο σημαντικό που μου είχες πει στην αρχή, πριν την κουβέντα που κάνουμε. Αφορά τους δημοσιογράφους, τη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Κάπου κοντά σε αυτό που λέγαμε τώρα. Ξεκίνησε η διαβούλευση για την ενεργοποίηση του νόμου που αφορά τις καταχρηστικές αγωγές κατά δημοσιογράφων. Αυτό έγινε την προηγούμενη Τετάρτη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ήταν καλεσμένοι από πολλούς τομείς, ήταν όλα τα σωματεία δημοσιογράφων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εσύ,
1: εσύ. Όλοι.
0: Εσύ ήσουν έτσι ως πρόεδρος.
1: Ήμουν εκεί ως ραδιόφωνο.
0: Ως ραδιόφωνο.
1: Ως ραδιόφωνα. Αν και πρακτικά δεν μας απασχολεί εμάς, γιατί εμείς είμαστε εργοδότες, ενώ αυτός ο νόμος πάει να καλύψει τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πρακτικά είναι εργαζόμενοι.
0: Και ως εργαζόμενοι. Εμάς δηλαδή, τους δημοσιογράφους.
1: Ναι. Αλλά επειδή ισχύει αυτό, να, παράδειγμα το πρόστιμο που φάγαμε εμείς σαν ραδιόφωνο, είναι ότι το μέσο ευθύνεται για αυτά που λέει ο δημοσιογράφος. Άρα εύκολα κάποιος που στρέφεται κατά του δημοσιογράφου στρέφεται ταυτόχρονα και κατά του μέσου.
0: Και παλιά ίσχυε και για την εφημερίδα.
1: Και ισχύει ακόμα.
0: Και ακόμα ισχύει.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Και η τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάνω σε αυτόν τον τομέα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη. Το πρωί μέχρι το απόγευμα κράτησε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μεγάλη ημερίδα σε διάρκεια. Μεγάλη σε θέματα. Δηλαδή να φανταστείς ότι ήταν σε 8 άξονες χωρισμένοι.
0: Η Μαρία Αντωνιά ήταν εκεί, φίλε μου, η πρόεδρος της ΕΣΥΑ.
1: Φυσικά. Ήταν σε 8 άξονες. Και 84 θεματικές ενότητες.
0: Πολλές.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή έπρεπε να είσαι εκεί προσιλωμένος να δεις τι λένε, τι κάνουν. Γιατί έπαιρνες πάρα πολύ πληροφορία μαζεμένη.
0: Και τελικά ποια είναι η πεμπτουσία της αυτής όλης της. Που η οποία είναι ενδιαφέρουσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για μας.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η πεμπτουσία είναι ότι, τουλάχιστον από ό,τι μας είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συμμετείχε, θα νομοθετηθεί σύντομα μια ειδική διαδικασία για αυτά τα αδικήματα. Δηλαδή, συνήθως όταν γίνεται μια αγωγή μπαίνει στο συρτάρι μέχρι να πάρει την ημερομηνία της, γιατί μπαίνει η μία προς την άλλη, έτσι, δεν μπαίνει στο συρτάρι, δεν κάθεται, απλά παίρνει έναν αριθμό που μπορεί να φτάσει μετά από 5 χρόνια.
0: Τώρα μιλάμε για αγωγή εναντίον δημοσιογράφου.
1: Όχι,
0: μία
1: απλή αγωγή.
0: Ναι, λέω σε εμάς το συγκεκριμένο.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα των δημοσιογράφων, τώρα θα μπει μία κατεπίγουσα και κατεξαίρεση και κάποια τέτοια νομικά θα περιγράφονται σε αυτό το νόμο που θα μπει. Ώστε όταν σου κάνει κάποιος εσένα αγωγή, να μην δικαστεί μετά από 5 χρόνια. Θα δικαστεί σε 15 μέρες. Και αν πάει σε δεύτερο βαθμό, θα είναι πάλι τα ίδια. Δηλαδή να είναι πολύ γρήγορα για να μην υπάρχουν πώς να το πούμε, η ομοιρία σου για τόσο χρονικό διάστημα αφενός, γιατί όταν φας μια αγωγή μετά το σκέφτεσαι να ξαναπώ κάτι για αυτόν ή να μην πω.
0: Όχι μόνο για αυτόν.
1: Και για τον οποιονδήποτε,
0: και οποιοδήποτε.
1: Αντίστοιχο.
0: Ένα.
1: Εντάξει,
0: φυλάγεσαι.
1: Δηλαδή λες εσύ απλά ότι ο Αντώνης είναι κοντός. Και σου κάνω εγώ μια αγωγή γιατί με λες κοντό, ρε, που αυτό είναι προσωπικό δεδομένο, γιατί που ξέρεις εσύ το ύψος μου.
0: Έχω προσωπική μαρτυρία της γυναίκας μου.
1: Βλέπεις.
0: Όταν δουλεύω στην εφημερίδα.
1: Ακριβώς.
0: Έγραψε ένα τίτλο χαρακτηρισμό για έναν άνθρωπο. Mm. Είχε τραμπούκικο ύφος. Α, το πω την ιστορία εν ολίγες, τι έγινε.
1: Για πες.
0: μήνυση.
1: Ναι.
0: Μαζί με την εφημερίδα.
1: Ναι, να το αυτό που λέγαμε ότι την τρώνε και τα μέσα.
0: Καταδικάστηκε ερήμην, χωρίς να πάει δικαστήριο. Mm-hmm. Τα βρήκε ο ενάγων με την εφημερίδα. Mm-hmm. Και καταδικάστηκε η σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να τη πάρουν παραλίγο το σπίτι.
1: Ωραία.
0: 30.000 ευρώ ήταν το πρόστιμο.
1: Αυτό που ζητάει ο άνθρωπος.
0: Το ζητάει από το δικαστήριο. Χωρίς να πάει ποτέ δικαστήριο η γυναίκα μου.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ και 17 χρόνια.
1: Βλέπεις τι γίνεται. Τώρα υπάρχει μια γενική τάση. Όσα και να ζητάνε, είναι ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό ουσιαστικά το οποίο πληρώνει ο δημοσιογράφος αν καταδικαστεί. Αλλά η ουσία είναι η επιτάχυνση. Το κυριότερο όμως θέμα είναι, όταν λέμε αγωγές σλάπς καταχρηστικές, είναι ότι αυτό το πράγμα που σου λέω τώρα, ή που είπες εσύ, α, τραμπούκικο ύφος κλπ. Εκεί θα εξετάζεται κατά πόσο είναι πραγματικά κάτι τέτοιο, έχει ουσία ή γίνεται απλά για εκφοβισμό. Και δεν είναι μόνο μία, δηλαδή από ό,τι μας εξήγησε και ο Γενικός Γραμματέας πάρα πολύ περιγραφικά, έχοντας εγώ αυτό το πράγμα, μπορώ να ξεκινήσω εναντίον σου και να σου ρίχνω μία αγωγή τη βδομάδα.
0: Ναι, αφού ο άνθρωπος που έκανε αυτό τη μήνυση για συκοφαντική ήταν δικομανής.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τα είχε κάνει άλλες 20 φορές. Σε δημοσιογράφος.
1: Σκέψου. Λοιπόν, αυτό μπαίνει ένα πραγμό τώρα και είναι μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη που το εφαρμόζει και το νομοθετεί. Ο νόμος φτιάχτηκε τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μου φαίνεται. Ήμουν και εγώ εκεί τότε. Λοιπόν. Και πιστεύουμε ότι θα εφαρμοστεί ώστε να σώσει εσάς.
0: Καλό είναι.
1: Καλό είναι. Από την άλλη, ένα θέμα το οποίο έθιξα εγώ, ουσιαστικό, είναι ότι όταν στραφεί κατά του δημοσιογράφου και του μέσου, συνήθως στο μέσο δεν κάνει αγωγή που να την πάει στα τακτικά δικαστήρια, στέλνει ένα απλό mail στο Ισουρού και λέει αυτός με είπε κοντό. Και επιλαμβάνεται το Ισουρού. Επειδή μέχρι τώρα με την παρούσα διαδικασία.
0: Για το μέσο.
1: Για το μέσο. Επειδή με την παρούσα διαδικασία, μέχρι να βγει η απόφαση για την αγωγή κατά του δημοσιογράφου, που μπορεί να πάρει χρόνια, το Ισουρού ενδέχεται να έχει προλάβει να εξετάσει και να βγάλει μια απόφαση, η οποία να είναι απλά σύσταση. Μην ξαναπεί στο Στρομπάκο.
0: Στο μέσο.
1: Ναι, στο μέσο να βγάλει μια απόφαση που να πει σύσταση.
0: Ναι, αλλά στον δημοσιογράφο.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Το Ισουρού δεν ενδιαφέρεται τον δημοσιογράφο. Άρα... Ο δημοσιογράφος θα κριθεί από τα δικαστήρια. Όμως.
0: Είδες τι σου λέω τόση ώρα.
1: Όμως,
0: έγινε.
1: Πρόσεξε. Ποια είναι η διαφορά. Θα βγάλει μια απόφαση το Ισουρού, το οποίο είναι πιο γρήγορο προφανώς από τα αστικά δικαστήρια. Εάν πει τη λέξη σύσταση, που είναι το minimum, δηλαδή. Αν κρίνει ότι αυτό είναι βλακεία, θα το πει αρχείο Θεό. Μπαίνει στο αρχείο, χαίρεται. Αν πει ότι παίζει, δεν παίζει, μπορεί να κάνει μια σύσταση και να λέει γρήγορο που λέει: μην ξαναπεί στο Στρομπάκο κοντό. Αυτό είναι ποινή. Η σύσταση είναι ποινή. Δεν χρειάζεται να σου βάλει πρόστιμο για να θεωρηθεί ποινή. Οπότε μετά ο Στρομπάκος παίρνει αυτή την απόφαση του Ισουρού και την πάει στα αστικά δικαστήρια και την κουνάει και λέει: κοιτάτε να δείτε αυτό εδώ. Πράγματι με έβρισε. Το Ισουρού έριξε και ποινή ουσιαστικά στο μέσο.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο, αλλά έτσι μπορεί να παρασύρει και το αστικό δικαστήριο μετά, κατά του άλλου, σε μια απόφαση.
0: Το ενάγοντα.
1: Ναι. Μπορεί να παρασυρθεί, διότι όταν σου λέει ότι μια ανεξάρτητη αρχή βγάζει εδώ μια απόφαση και θεωρεί αυτό ότι είναι κακό.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι μαζί συνυφασμένο το μέσο μαζί με τον δημοσιογράφο. Εκεί την πατάνε όλοι.
1: Λοιπόν.
0: Και εσύ τι ξεστηγείτε συνήθως. Τα βρίσκει ο ενάγοντας γιατί ξέρει ότι έχει λεφτά το μέσο.
1: Μα γι' αυτό πάνε και στο μέσο.
0: Τι σου εξηγώ τώρα. Ναι. Και μένει λοιπόν ένα. Όχι. Όχι πάντα. Τα βρίσκουν, σου εξηγώ, κάτω από το τραπέζι ο ενάγοντας μαζί με το μέσο και αφήνεται έρμεο ο δημοσιογράφος.
1: Λοιπόν, όλα αυτά ρυθμίζονται από αυτό το νόμο. Έχει ξεκινήσει τώρα η διαβούλευσή του. Είναι πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι είναι ανεκατεμένοι σε αυτό και οι οποίοι θα ασχοληθούν με τις λεπτομέρειες. Θα δούμε πώς θα πάει. Η πρόταση που έκανα εγώ ήταν ότι θα πρέπει κάπως να νομοθετηθεί ότι από τη στιγμή που έχει κατατεθεί κάτι, αγωγή, μήνυση, στα αστικά ή στα ποινικά δικαστήρια, θα πρέπει το Ισουρού να λαμβάνει υπόψη του μεν αυτό την καταγγελία που του ήρθε, αλλά να αναστέλει την απόφασή του μέχρι να βγει η απόφαση των άλλων δικαστηρίων. Για να μην δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά του εναγόμενου.
0: Κοιτάξτε, παίζει και ρόλο και η συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτή η ορολογία, πώς ταχυολογείται και με ποιο τρόπο νομικά κάθεται πάνω στο δημοσιογράφο, μπορώ να πω, Μπορεί να πει κάποιος για τον δημοσιογράφο ότι έχει δόλο.
1: Αυτό που το περισκοβαντικής έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει μια νομοθεσία την οποία εγώ δεν έχω ασχοληθεί μαζί της, αλλά αναφέρθηκε στην ημερίδα αυτή ότι και προηγούμενα το έχω ακούσει, ότι έχει αλλάξει η υφή της και έχει ξεχωριστεί από την απλή συκοφαντική με την συκοφαντική και διάφορα τέτοια. Είναι λεπτομέρειες που δεν τις ξέρω και δεν ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας. Νομίζω.
0: Όχι, αφορά εμάς τον κλάδο μας, τους δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι καλό βήμα αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
0: Αφορά τους ακροατές σε ένα άλλο σημείο. Γιατί στην ενημέρωση, αν φημώνομαι εγώ και μπορώ να μιλήσω και ξέρω ότι θα φάω μήνυση, άρα θα κάνω κάτι, θα λέω αστεία.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Θα βγαίνει ανέκδοτα.
1: Τα πουλάκια...
0: Πράσινη ημέρα, ωραία τα λουλουδάκια, πάμε παρακάτω. Ναι. Ούτε έρευνα μπορώ να κάνω.
1: Και κοίτα αυτό το πουλάκι, τι ωραία που πετάει.
0: Έρευνα δεν μπορώ να κάνω.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ονόματα δεν μπορώ να πω, θα φάω μήνυση.
1: Ναι.
0: Αφορά κάποιους στην Ταϊλάνδη αυτούς που λέω και δεν είναι εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Μάλωση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λέω.
1: Ένα ενδιαφέρον τώρα, μια και αναφέρει αυτό, ήταν ότι έγινε μήνυση από. Υπόθηκε εκεί μέσα. Ότι έγινε μήνυση σε κάποιον δημοσιογράφο ταυτόχρονα και μου φαίνεται και εδώ και στην Αμερική. Γιατί ο μηνυτής ήταν Αμερικάνος και του κατέθεσε μήνυση στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης.
0: Ναι.
1: Ναι. Άντε να δικάσεις εκεί, να θέσεις μια περιουσία σε δικηγόρους.
0: Μήνυση από Αμερικάνο σε Έλληνα εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι. Αλλά κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη. Και αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι στο νέο νόμο οι αποφάσεις των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, π.χ. του εξωτερικού, δεν είναι εκτελεστές εδώ.
0: Γιατί έχει άλλο δεδομένα εκεί νομικά στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό πρέπει να είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ίσως και σε σπάνια περίπτωση.
1: Ναι, είναι σπάνια, αλλά είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις.
0: Αλλά
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί αν θες εσύ μια περιουσία για να πας στο δικαστήριο εκεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, βεβαίως και έχει πληρώσει πιο πολλά από ό,τι θα.
0: Απλά δεν ξανασχολείσαι, δεν βγαίνεις εκτός Ελλάδος να κάνεις έρευνα ή ρεπορτάζ.
1: Μπορεί να το κάνεις εντός Ελλάδος.
0: Μόνο εντός Ελλάδος, αυτό σου λέω. Να μην αφορά την Αμερική. Αυτός Αμερική έμενε, ο ενάγων.
1: Προφανώς. Για να την κάνει την αγωγή εκεί.
0: Άρα δεν λες τίποτα. Μιλάς μόνο για Ελλάδα.
1: Ναι. Ζήτω Ελλάς.
0: Ζήτω. Άρα τι.
1: Άρα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Πάμε σε. Πώς το λέει. Και στη δόξα τραβά. Οκ. Okay.
0: Επανήλθε ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος στις ραδιοργίες. Βέβαια, πρώτη τελευταία εκπομπή. Γιατί η άλλη είναι τελευταία, Αντώνη, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι αυτή η εκπομπή, κρατάει.
1: 17, ούτε.
0: Αλλά έχει αφήσει, πιστεύω, όπως και εσύ το πιστεύεις, το στίγμα της στο ραδιόφωνο, έτσι και στη δημοσιογραφία.
1: Βεβαίως. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι καλεσμένοι σου χρόνια τώρα. Ακούς διάφορα καλά λόγια, όχι μόνο σε social media, σε διαπροσωπικές σχέσεις
0: και λοιπά. Και εσύ συναντάς πολιτικούς συνεχώς παντού όπου πας.
1: Αλλά ναι. Επίσης, τα λένε και δημόσια στην εκπομπή μέσα.
0: Μια ωραία ιδέα που ξεκίνησε πριν από χρόνια. Εσύ ήσουν αυτός που την εκτέλεσε. Εσύ ήσουν αυτός που μας έδωσε το βήμα. Και δόξα τω Θεώ, πάνε όλα καλά. Mm. Να πούμε και ένα καλό παράδεισο στον Βασίλη τον Λεβέντη. Τον είχαμε πολλές φορές φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τον πρόεδρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. 17 και 54 ήταν μαζί σου η κουβέντα.
1: Μια χαρά.
0: Σαν να πέρασε σε 3 λεπτά.
1: Έτσι.
0: Όπως πάντα.
1: Έχουμε ροή.
0: Αντώνης Γρηγορόπουλος, ο Μάξιμος τι κάνει.
1: Ο Μάξιμος καλά είναι. Κάνει τα δικά του. 4 χρόνια να είναι, τι περιμένεις να κάνει.
0: Μετά από χρόνια που θα πάρουμε με εμείς σύνταξη, ο Μάξιμος θα είναι εδώ.
1: Δεν του το εύχομαι. Φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιουργίες εκπρομελέτης Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Ο Γιώργος Καλιακμάνης στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλός φίλος, εξαιρετικός, σοβαρός, πολιτευτής του Πασόκ στην Ετωλοκρανία και επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Έτσι.
2: Ναι, Δημήτρη μου.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, φίλια από παλιά.
1: Φίλια από παλιά, βέβαια, δόξα τω Θεώ.
2: Φίλια από παλιά.
1: Να αξίζει τον κόπο σε τέτοιες φιλίες, Γιώργο.
2: Έτσι, συμφωνώ πολύ.
1: Λοιπόν, περνάει δύσκολα η χώρα σε όταν αφορά τα θέματα, Γιώργο, της ακρίβειας και ούτω καθεξής. Η κτηνοτροφία, η γεωργία, τα βλέπεις καθημερινά. Γιατί το λέω αυτό? Πέρα από το κομμάτι το αστυνομικό, γιατί έχεις πάντα έγκυρο ρεπορτάζ και πληροφορίες πολλές και φαίνεται αυτό από τα κανάλια που βγαίνεις, έχεις και ένα δικό σου κομμάτι στα social media, το οποίο απασχολεί πραγματικά και έτσι πρέπει τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες στην Ανατολοκρανία. Και σε, τι να πω, από τις 30 μέρες, 31 έως τις 25 εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, Δημήτρη, και όχι μόνο τα social media, γιατί πολλές φορές, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, πολλά κανάλια και πολλοί δημοσιογράφοι έχουν φιλοξενήσει προβλήματα της Ετωλοκρανίας μετά από παρενέσεις μου και τους ευχαριστώ, λέω, ξανά γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό να προβάλλεις τα προβλήματα. Πολλά από αυτά λύθηκαν.
1: Όπως?
2: Ας πούμε, να σου πω από το πιο μικρό, που δεν είναι καθόλου μικρό για τους ανθρώπους που το αντιμετώπισαν. Λιμανάκι στη Μπούκα, Αμφιλοχίας. Είχαν ένα λιμανάκι ψαράδες, που αυτό το λιμανάκι, λόγω της θάλασσας και τα μπουρίνια κλπ, είχε ξεβαθύνει, είχε μπει μέσα άμμο στο λιμάνι και δεν μπορούσαν να βάλουν τις βάρκες τους, να τις βάλουν και να τις βγάλουν για να ψαρέψουν. Σταμάτησαν να ψαρεύουν.
1: Δεν είναι μικρό πρόβλημα.
2: Δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι για τον τόπο, εκεί λέω. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, δεν μπορούσαν να ψαρέψουν, επικοινώνησε μαζί μου. Με φιλοξένησε η εκπομπή του κυρίου Χασαπόπουλου και της κυρίας Βούλγαρη. Εκεί φιλοξένησαν το πρόβλημα αυτό και αμέσως η περιφέρεια έστειλε ένα μηχάνημα και όχι μόνο το έφτιαξε, το έκανε καινούριο. Δηλαδή το λιμανάκι αυτό ποτέ δεν το είχαν ξαναδεί έτσι. Μια γέφυρα στην παλιά Εθνική Οδό που είχε πέσει, και εκεί αυτή η γέφυρα, λοιπόν, περνούσαν τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο και ήταν Αύγουστος μήνας πέρσι, Σεπτέμβριο θα άρχισε το σχολείο και θα κινδύνευαν παιδιά. Όταν λοιπόν το ανεβάσαμε, αμέσως με πήρε τηλέφωνο ο αντιπεριφερειάρχης, προς τιμή του, το πω, του ανθρώπου, στο Αγρίνιο και μου λέει ότι να ξέρεις ότι ήταν στο πρόγραμμα, θα το κάνω πάρα πολύ γρήγορα, και όντως το έκανε κατόπιν πάρα πολύ γρήγορα και έγινε το γεφυράκι. Τώρα τελευταία υπήρχε πρόβλημα με τους καρπουζοπαραγωγούς στο Νεοχώρι, όπου εκεί έχουν αφήσει ένα παλιό αρδευτικό σύστημα.
1: Ναι, και στο Νεοχώρι και στην κατοχή στη γενέτειρά
2: μου. Και στην κατοχή, έτσι. Άκου, Δημήτρη, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Είναι απαράδεκτο. Υπάρχει ένα αρδευτικό σύστημα από το 70 που το έχουν αφήσει στο έλεος. Και κάθε καλοκαίρι τι γίνεται? Κάθε καλοκαίρι, λοιπόν, έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα ο άβλακας αυτός, ο τσιμεντένιος. Αρδευτικό σύστημα είναι στην ουσία.
1: Τα ξέρω αυτά που λες, τα ξέρω.
2: Έχει πρόβλημα και κόβουν το νερό. Και οι καρπουζοπαραγωγοί δεν μπορούν να ποτίσουν τα καρπούζια τους. Καταλαβαίνετε, το καρπούζι θέλει πολύ νερό.
1: Και το οποίο είναι απλό να φτιαχτεί.
2: Έτσι, το ανεβάσαμε, λοιπόν. Όχι, Δημήτρη, άκουσε τι γίνεται. Θα μπορούσαν να το φτιάξουν μία φορά. Μία για πάντα. Για πάντα. Για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Για 20, 30, 40, 50, 70 χρόνια. Αλλά τι κάνουν? Τον μπαλώνουν κάθε καλοκαίρι, λοιπόν, που έχει το πρόβλημα. Τον μπαλώνουν τότε, κλείνουν τα νερά. Οι καρπούζοπαραγωγοί δεν έχουν να ποτίσουν. Έτσι ώστε να ξεραίνονται οι καλλιέργειές τους.
1: Και μιλάμε για το καρπούζι Λεσσηνίου, κατοχής Νεοχωρίου.
2: Το καλύτερο καρπούζι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λεσσίνη, Νεοχώρη, κατοχή. Λοιπόν, και αντί, λοιπόν, χειμώνα ή άνοιξη, να φτιάξουν όλο το αρδευτικό σύστημα, που είναι πανεύκολο να το κάνουν, έχουν δώσει μέχρι τώρα διαδοχικά πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ για μπαλώματα. Και κάθε χρόνο συνεχίζουν να το κάνουν πάλι με το ίδιο τρόπο.
1: Μισό λεπτό. Ποιος πρέπει να το φτιάξει το έργο αυτό?
2: Αυτό πρέπει, νομίζω, το ΓΟΕΒ είναι υπεύθυνο και η περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει δώσει κάποια λεφτά στο ΓΟΕΒ, αλλά το ΓΟΕΒ λέει ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μία και καλή το έργο.
1: Ναι, αλλά από ποιο πρέπει να γίνει, τι τέλος πάντων.
2: Από την περιφέρεια και το ΓΟΕΒ.
1: Ωραία, γιατί δεν γίνεται, γιατί σε είδαμε και σε έναν τώρα. Το έχουμε δει το πρόβλημα, ήσουν εκεί, στους
2: ανθρώπους. Ακούστε τι λένε, εγώ θα πω τι λένε οι καρπουζοπαραγωγοί. Εγώ πρέπει να είμαι σίγουρος για να πω για τέτοια πράγματα. Ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη, είμαι σοβαρός.
1: Να διασταυρώσεις πληροφορίες.
2: Ναι, να διασταυρώσεις πληροφορίες. Λένε και έτσι, πώς λένε, και τι πληροφορίες να διασταυρώσεις για το καθένα. Λέει, θέλουν, λέει, να δίνουν σε εργολάβους κάθε χρόνο το έργο, προκειμένου να καταναλώνουν πολλά χρήματα. Τώρα ο νόμος νοείται. Νοείται.
1: Τι να κάνουν, δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Κάθε χρόνο να μπαλώνουν το έργο με εργολάβους,
1: ναι,
2: έτσι ώστε να καταναλώνουν πάρα πολλά χρήματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Εγώ δεν θα πω ότι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Θα πω, είπα τι λένε
1: εσύ,
2: οι άνθρωποι αυτοί που μίλησα μαζί του.
1: Εσύ μεταφέρεις πράγματα που λένε η παραγωγή.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ανεβάσαμε το θέμα, το φτιάξανε, το φτιάξαν αμέσως, μάλιστα δούλεψαν βράδυ για να το φτιάξουν, το ανεβάσαμε στο Action 24, στον τηλεοπτικό σταθμό, και εκεί το σε ευχαριστώ, στην εκπομπή της κυρίας Κουτροκόη και του κυρίου Γρηγοριάδη. Λύθηκε το θέμα, αλλά μετά από δύο μέρες έσπασε πάλι ο άβλακας. Οπότε τώρα είναι στη διαδικασία πάλι να το φτιάξουν. Αυτό πρέπει να το φτιάξουν μία και καλή και να μην έχουν πρόβλημα για 25, 30, 50 χρόνια.
1: Αυτό το θυμάμαι εδώ και 25 χρόνια το θέμα κάτω στην κατοχή να υπάρχει και στην χώρα.
2: Είναι πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Σας είπα, κάθε χρόνο, Δημήτρη.
1: Και σέρνεται ακόμα.
2: Ναι, κάθε χρόνο το μπαλώνουν και πληρώνουν χρήματα. 7 εκατομμύρια έχουν δώσει. Θα μπορούσαν να φτιάξουν.
1: Είναι τραγικό.
2: Θα μπορούσαν να φτιάξουν τεχνική λίμνη.
1: Είναι τραγικό όλο αυτό που γίνεται. Τραγικό.
2: Κοίτα, Δημήτρη, ο νομός έχει πολλά προβλήματα. Καταρχήν είναι ένας νομός που στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφία και αγροτιά. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να επιβιώσουν πλέον. Γιατί το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια οι αγρότες τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, την ενέργεια, και αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και οι μεσάζοντες που καρπώνονται μεγάλο μερίδιο, και τελικά τα προϊόντα φτάνουν στα ράφια πολύ ακριβά, ενώ από τον αγρότη φεύγουν πολύ φτηνά. Λοιπόν, και η ακρίβεια είναι ένα άλλο ζήτημα που μας
1: πειράζει,
2: μόνο τον νομό τηλεκτρονανία.
1: Μεγάλο ζήτημα. Και για όλους, για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την τηλεκτρονανία.
2: Και εγώ που έχω ταξιδέψει, Δημήτρη, οφείλω να το πω αυτό, είδα ότι ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνταν ακριβές, όπως το Παρίσι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φτηνές από την Ελλάδα. Και έχω ντοκουμέντα γι' αυτό. Δεν τα έχουν βάσει ακόμα, όμως όπου πήγα έκανα διασταύρωση τιμών και είδα, όσο και να σου φαίνεται αυτό, Δημήτρη, παράλογο, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, είναι η αλήθεια. Είναι ένα ψέμα ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που είναι πιο ακριβές από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες, άντε να είναι η Ελβετία, που η μισθή είναι, ο κατώτερος μισθός είναι 4.000.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά και ο μισθός ο δικός μας, ξέρεις, είμαστε ακριβή χώρα με μισθούς τι, 1.000 ευρώ και 800.
2: Ποιο 1.000, λένε για κατώτερο μισθό 1.000 ευρώ. Ελάτε να δείτε τι παίρνουν στα σούπερ μάρκετ, τι παίρνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
1: 780 και 830.
2: Και οι περισσότεροι τους κλέβουν και τις εισφορές, δεν τους ασφαλίζουν για όλες τις μέρες. Αυτά όλα είναι θέματα, Δημήτρη, σοβαρά θέματα. Και ειδικά για τον νομό, που μιλάμε για έναν νομό που είναι στο έλεος. Λοιπόν, κτηνοτροφία, αγροτιά. Υπάρχει πρόβλημα. Και μετά τα τελευταία γεγονότα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ, οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ανασφαλείς. Καταρχήν, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, Δημήτρη, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει το μηχανισμό της αιρεσιμότητας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτός ο μηχανισμός? Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει και τον ενεργοποιήσει, σημαίνει ότι κλείνει εντελώς, δεν μειώνεται, κλείνει εντελώς η κάνουλα προς την Ελλάδα από την Ευρώπη. επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, ΕΣΠΑ. Όλα τελειώνουν.
1: Ξέρεις που οδηγείται λοιπόν αυτό μετά αν γίνει?
2: Με στη μεγαλύτερη κρίση από αυτή που έχουμε βιώσει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ούτε να το σκεφτόμαστε.
2: Έτσι. Λοιπόν, ένας νομός λοιπόν που, όπως σας είπα, αγροτιά κτηνοτροφία στο έλεος. Ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, όχι μηδέν, μείον. Κάτι γίνεται μόνο εκεί στον Πλατιγιάλη, Αστακό και λοιπά.
1: Ανάπτυκτο και Πλατιγιάλη που κάνει τη δουλειά ο δήμαρχος, ο Γιάννης, ο Τριανταφυλάκης.
2: Ο Γιάννης και υπάρχει και είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει βοηθήσει πολύ, ειδικά εκεί στο Πλατιγιάλη. Λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το νομό επιτέλους, να μπορέσουμε να τον αναπτύξουμε τουριστικά. Γιατί έτσι θα αναπτυχθεί και το επιχειρήν. Γιατί τελευταία είχα πάει σε ένα συνέδριο που είχαν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι πολύ σωστά κάτω στο Αγρίνιο, στο Πιθάρι, για το επιχειρήν. Άκουσα πολλά πράγματα, άκουσα πολλά πράγματα για τα προβλήματα, άκουσα λίγες προτάσεις. Δεν άκουσα προτάσεις. Αν θυμάμαι καλά, από έναν-δύο ανθρώπους άκουσα προτάσεις. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα κάτω, Δημήτρη. Η λίμνη Τριχονίδα θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Αυτό που λένε Natura και λοιπά, εδώ πάνε να κάνουν έργα αντισταμιεύσεων. Γιατί εκεί δεν υπάρχει Natura. Και εδώ που λέμε να γίνει κάτι για την ανάπτυξη του τουρισμού, εκεί παγώνουν όλα. Αν ένα έργο τοποθετηθεί ως έργο εθνικής στρατηγικής και σχεδιασμού, μπορεί να τα απεξέλθει σε όλα αυτά. Και ο τουρισμός για τη χώρα μας είναι θέμα εθνικής στρατηγικής. Είναι η βαριά βιομηχανή. Άρα πρέπει. Λίμνη Τριχονίδα. Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι παραπέει. Μην βλέπεις τώρα, Δημήτρη, για τα 200 χρόνια έγιναν κάποια πράγματα και έπεσαν χρήματα. Την επόμενη μέρα θα κλείσουν πάλι τα φώτα. Και πάλι θα παραπέει. Οι επιχειρήσεις θα κλείνουν. Τα σπίτια δεν θα νοικιάζουν γιατί έφυγαν. Σχολές έφυγαν και από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι, γιατί είναι αέρχονται σχολές. Και επιτέλους να ανεξορτοποιηθεί το Πανεπιστήμιο Αγρινίου Μεσολογγίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, να γίνουν ξεχωριστά αυτόνομα πανεπιστήμια για να γεμίσει ο νομός μας φοιτητές, γιατί και από εκεί έρχεται η ανάπτυξη και θα πέσει χρήμα και θα μπορέσουν οι άνθρωποι να νοικιάσουν τα σπίτια τους και θα δουλέψουν οι επιχειρήσεις τους. Αυτά όλα τα έχουν αφήσει στο έλεος. Και αντί να τα ενισχύσουν, τα αποδυναμώνουν. Φεύγουν τα πανεπιστήμια. Φεύγουν. Αντί να έρχονται.
1: Και άρα κλείνουν και τα μαγαζιά όταν δεν υπάρχουν φοιτητές.
2: Και βέβαια, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να αγοράσουν τα προϊόντα, τα μαγαζιά κλείνουν. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είπα, Μεσολόγγι, που εκεί θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα έργα, πολλά έργα, και το παλιό νοσοκομείο να αναστηλωθεί, να γίνει ένα πρότυπο, ας πούμε, ένα πρότυπο ορθοπαιδικό κέντρο. Πανευρωπαϊκό, να έρχονται από όλη την Ευρώπη. Και γιατί όχι από όλο τον κόσμο, για αποθεραπείες, για λοιπά. Να τους πηγαίνουν για μπάνιο στα Τηγάνια, στην Τουρνίδα, που είναι θεραπευτικά. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Η αμφιλοχία που έχει αφηθεί και αυτή στο έλεος, από τότε που πέρασε ο δρόμος από πάνω, η Ιωνία οδός, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Η ναύπαχτο που έχει ανάπτυξη, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα, είναι δίπλα στη γέφυρα Ρίο Αντίριου, να γίνουν περισσότερα πράγματα για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
1: Είναι Άδες, η γενέτειρά μου, η κατοχή.
2: Η κατοχή
1: που έχει αρχαία αρχαιολογικό χώρο, φεστιβάλ.
2: Έχει φοβερό αρχαιολογικό χώρο. Φοβερό αρχαιολογικό χώρο. Μπορεί να γίνει φεστιβάλ που να έρχονται πάλι από όλο τον κόσμο. Αλλά για να γίνουν αυτά πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Και από κάπου πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους. Για μένα ήταν λάθος ότι έγινε το αεροδρόμιο στο Άκτιο και όχι το αεροδρόμιο του Αγρινίου. Οπότε τώρα, λόγω της σύμβασης με τη Φραπόρ, δεν μπορεί να γίνει αεροδρόμιο στο Αγρίνιο. Αλλά και σε αυτό ακόμα μπορεί να τα απεξέλθεις. Να αυτοεκμεταλλευτεί η Φραπόρ. Να αρχίσουν με κάποιες πτήσεις να γίνει πολιτικό αεροδρόμιο. Να δώσουν το δικαίωμα στη Φραπόρ να το εκμεταλλευτεί, γιατί αλλιώς το συμβόλαιο λέει ότι σε 100 χιλιόμετρα δεν μπορεί να υπάρχουν δύο αεροδρόμια. Για να αρχίσει από κάπου, ξέρετε, ο Ευρωπαίος και ο ξένος τουρίστας, όχι μόνο ο Ευρωπαίος, παγκοσμίου, κοιτάει τα σημεία που έχουν πρόσβαση με αεροπλάνο. Σου λέει, θα πάω στην Ελλάδα. Όταν βλέπει λοιπόν ότι για να δει τη λίμνη Τριχονίδα θα πρέπει να διανύσει πόσα χιλιόμετρα, για κάνει πόσες ώρες, δεν θα έρθει. Σε διαφορετική περίπτωση θα έρθει. Άρα χρειάζεται πολλή δουλειά κάτω στον ομό και χρειάζεται και προτάσεις, υλοποιήσιμες προτάσεις, σχέδια, μελέτες, προκειμένου να αλλάξει αυτός ο νομός κατεύθυνση, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, είναι η πραγματικότητα και το γνωρίζουν όλοι.
1: Να πάμε και λίγο στο δημογραφικό. Πηγαίνεις και σε χωριά που είναι φαντάσματα πλέον, έχουν λίγους κατοίκους.
2: Αν γίνουν όλα αυτά που σας είπα, θα γεμίσουν και τα χωριά. Τώρα για ποιο λόγο να μείνει ο νέος στο Θέρμο. Το Θέρμο έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού από τις πόλεις της Ατολοκαρδανίας. Και ποιο λόγο να μείνει. Και το Θέρμο είναι πανέμορφο. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από την Αράχοβα. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα. Είναι φοβερός προορισμός. Και έχει τα πάντα αυτός ο νομός. Έχει εκκλησάκια.
1: Βυζαντινά μνημεία, τα πάντα.
2: Βυζαντινά μνημεία, έχει αρχαιολογικούς χώρους. Έχει το υδάτινο στοιχείο έντονο. Ποτάμια, λίμνες. Για σπορ. Μπορούν να κάνουν τόσα πράγματα. Υπάρχουν τόσες ιδέες. Περιφερειακός δρόμος γύρω από τη λίμνη Τριχονίδα. ΕΣΠΑ, να εκμεταλλευτούν ΕΣΠΑ για μαγαζιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσουν από την Ευρώπη οι ευρωβουλευτές να πέσουν κονδύλια σε αυτό το νομό. Εκτός αν η πρόθεσή τους είναι αυτό το νομό να το κάνουν μπαταρία.
1: Γιώργο μου, κλείνοντας τώρα τη συνέντευξη αυτή για τη λογαριασμό, θέλω να πάω σε ένα άλλο τελευταίο. Το συζητάμε πολλές φορές μαζί, γιατί και εκεί έχεις ευαισθησίες μεγάλες. Με τους λαθρομετανάστες, γνωρίζουμε πώς είναι παράνομοι στην Ελλάδα.
2: Με τους μετανάστες. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα με τις μεταναστευτικές ροές. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα. Πολλά χρόνια, 30 χρόνια ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα. Με τα κυκλώματα κλπ. Όχι στην άφηξη, στην αναχώρησή τους από τη χώρα, εκεί που προσπαθούσαν να φύγουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν εφαρμόζει τις συνθήκες που έχει υπογράψει για την επανεξοδοχή, δεν πιέζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κλείνονται τα σύνορα προκειμένου να μην μπορεί κάποιος εύκολα να μπει στη χώρα και να κινδυνεύσει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Βλέπετε, πνίγονται, έρχονται από την Τουρκία τα παράλια και πολλά σκάφη βυθίζονται, πνίγονται.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό το καλά, κυρίως είναι άντρες και δεν είναι γυναίκες, παιδιά, πάει αυτό.
2: Είναι και γυναίκες και παιδιά.
1: Σπάνια, Γιώργο, σπάνια. Λοιπόν,
2: Δημήτρη, φέρνουν πολύ τα παιδιά για να τα πάνε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά, εντάξει.
2: Μπορούν με την οικογενειακή συνένωση μετά να πάνε και οι ίδιοι.
1: Κυρίως είναι άντρες, 18. Εγώ βλέπω στη Βικτόρια, πλατεία Βικτορίας, μέσα ασυνόδευτα που είναι 18. Λένε ότι είναι ασυνόδευτα και 18-19.
2: Υπάρχει
1: και αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Άλλο. Ναι, το άκουσες το έγκλημα στο εξάρχεια του Τούρκου από Τούρκο, ομοεθνή του.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Τη διάβασες την πορεία του πληρωμένου δολοφόνου πως μπήκε στην Ελλάδα. Το διάβασες, το ξέρεις.
2: Εδώ υπάρχει αληθινό ζήτημα, γιατί.
1: Ήρθε ο άνθρωπος με πληρωμένο συμβόλαιο από την Τουρκία με 40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσο ήρθε. Μπήκε από το ασύνορα. Έκλεισε ένα Airbnb στην Αθήνα. Πώς κατέβηκε, πώς μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα.
2: Η Τουρκία δεν συνεργάζεται πολλές φορές. Δεν δίνει στοιχεία. Και υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ευαισθησίες, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αντικαταστατικοί στην πραγματικότητα. Δεν ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Αν ζητήσεις πληροφορίες για αυτούς τους ανθρώπους από τους Τούρκους, οι Τούρκοι θα σου πούνε ότι εδώ αυτοί είναι.
1: Εγώ βλέπω στη Βικτόρια, πλατεία Βικτορίας, μέσα ασυνόδευτα που είναι 18. Λένε ότι είναι ασυνόδευτα και 18-19.
2: Υπάρχει αυτό.
1: Και κάνω και του μάγκε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, το άκουσες το έγκλημα στο εξάρχεια του Τούρκου από Τούρκο, ομοεθνή του.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Τη διάβασες την πορεία του πληρωμένου δολοφόνου πως μπήκε στην Ελλάδα. Το διάβασες, το ξέρεις.
2: Εδώ υπάρχει αληθινό ζήτημα, γιατί.
1: Ήρθε ο άνθρωπος με πληρωμένο συμβόλαιο από την Τουρκία με 40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσο ήρθε. Μπήκε από το ασύνορα. Έκλεισε ένα Airbnb στην Αθήνα. Πώς κατέβηκε, πώς μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα.
2: Η Τουρκία δεν συνεργάζεται πολλές φορές. Δεν δίνει στοιχεία. Και υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ευαισθησίες, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αντικαταστατικοί, στην πραγματικότητα δεν ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Αν ζητήσεις πληροφορίες για αυτούς τους ανθρώπους από τους Τούρκους, οι Τούρκοι θα σου πούνε ότι εδώ αυτοί είναι εγκληματικά.

0: Υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ευαισθησίες, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αντικαταστατικοί στην πραγματικότητα. Δεν ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Αν ζητήσεις πληροφορίες για αυτούς τους ανθρώπους από τους Τούρκους, οι Τούρκοι θα σου πούνε ότι εδώ αυτή είναι εγκληματικά στοιχεία. Στείλτε τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα έχει υποχρέωση να τηρήσει τα καθεστώσια του πρόσφυγα και τις συνθήκες.
1: Γνωρίζουμε στην Ελλάδα πώς είναι παράνομοι και από τι καπνό φουμάρουν. Αυτό θέλω να ρωτώ για την ασφάλειά μας, Γιώργο.
0: Μα κοιτάξτε, δείτε, όλοι αυτοί που έρχονται είναι παράνομοι. Παίρνουν ένα χαρτί, τους δίνουν ένα χαρτί για να, με την υποχρέωση να χωρίσουν μετά από 15 μέρες, 30 μέρες, 2 μήνες.
1: Πού να πάνε.
0: Κανείς δεν αναχωρεί.
1: Ποιος θα πάει.
0: Καταρχήν αυτοί που έρχονται και έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, δεν είναι δυνατόν να ξαναγυρίσουν στη χώρα τους. Δεν είναι δυνατόν.
1: Και κανένας δεν ξέρει τι καπνό φουμάρουν.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα μείζων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Γιατί δεν μπορεί να το λύσει. Είναι σοβαρή χώρα αυτή που δεν μπορεί να έχει τον κόσμο της ασφαλή.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε, Δημήτρη, δεν βοηθάει και όσο πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή το έχουν συνειδητοποιήσει και θέλουν να αφήσουν στην Ελλάδα το βάρος ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλαδή, όποιος μπαίνει στην Ελλάδα μπαίνει στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να ενισχύσουν τα εξωτερικά μας σύνορα και είναι εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης με τη Frontex, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με δυνάμεις επίγειες αλλά και αέριες οι οποίες να περιπολούν, που δεν το κάνουν.
1: Τώρα
0: μπορούσαν να το κάνουν. Ξέρετε πώς θα το κάνουν. Αν ανοίξουν εμείς τα σύνορα στα αεροδρόμια και τα χερσαία και πηγαίνουν χωρίς κανένα έλεγχο όλοι αυτοί στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες έγινε, θα δείτε ότι εκεί θα αναγκαστούν μετά να πάρουν μέτρα, γιατί θα δουν ότι το πρόβλημα έφτασε στις δικές τους αυλές. Αλλά όσο θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι το σκουπιδαριό της Ευρώπης και σου λέει κρατήστε τους ανθρώπους, γιατί δεν τους θεωρούν καν ανθρώπους προφανώς, γιατί είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι.
1: Όλοι είναι άνθρωποι, αλλά δεν χωράμε, χωράμε κι άλλους.
0: Άρα πρέπει η Ευρώπη να δει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν, τώρα τόσα χρόνια στο
0: νομικό. Μιλώντας τις συνθήκες, ναι, και σκεφτόμενοι πάντα ότι είναι άνθρωποι.
1: Γιώργο, τόσα χρόνια στο νομικό. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις εσύ στο κέντρο της Αθήνας να γίνονται έλεγχοι σε παράνομους μετανάστες.
0: Υπάρχει έλλειμμα. Υπάρχει έλλειμμα.
1: Το ξέρεις. Εγώ κάθε μέρα κατεβαίνω πλατεία Βικτωρίας με τον ηλεκτρικό. Δεν έχω δει κανέναν έλεγχο. Χρόνια.
0: Γιατί σου λέει, αν κάνουμε έλεγχο, πρέπει να τους βάλουμε όλο το τμήμα. Τους θέλουμε το τμήμα, δεν τους κάνουμε. Να τους κρατήσουμε, να τους πάνε στα δικαστήρια, δεν θα μπορούν να απελαθούν. Είναι ένα.
1: Άρα τι μου λες δηλαδή, δεν κάνουν ελέγχο γιατί δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε.
0: Εγώ λέω την αλήθεια, πάντα Δημήτρη.
1: Πάντα τι λες την αλήθεια.
0: Ναι, τι θες, θα κρυφθώ πίσω από το.
1: Δηλαδή, αν κάνουν ελέγχο και πιάσουν παρανόμους, δεν ξέρουμε πού θα τους πάμε.
0: Πού τους βάλουν, τι τους κάνουν. Θα τους πάνε στα δικαστήρια, θα διατάξει το δικαστήριο απέλαση, πώς θα απελαθούν. Πώς θα απελαθούν.
1: Τώρα αυτό εσύ τώρα ως πολιτευτής το βλέπεις σοβαρό, όχι από την αστυνομία.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ως κράτος λέω, δεν λέω για την αστυνομία εγώ. Γιατί
0: καθόλου.
1: Η αστυνομία εκτελεί εντολές.
0: Ως πολιτευτής τι βλέπω. Ότι θα πρέπει οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους φέρουν εδώ και τους άλλους ευρωβουλευτές να κάνουν, δεν ξέρω τι να κάνουν, συνέδρια, ημερίδες, να τους πάνε στα σύνορα για να δούνε, να τους πάνε στη Σάμο, να τους πάνε στα σύνορα με Αλβανία, να τους πάνε στον Εύρο, να δούνε το πρόβλημα, να δούνε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, πας και πάρουν απόφαση να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Είχαμε το εγχώριο έγκλημα, έχουμε και το αλλοδαπό έγκλημα. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θέλει σχεδιασμό, θέλει πιέσεις, θέλει ανθρώπους που αντιλαμβάνονται να κάνουν πράγματα και πώς θα πιέσουν για να επιτέλους να λυθεί. Επειδή τουλάχιστον να είναι πιο ήπιο αυτό το ζήτημα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Είναι δύσκολο. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, ο άνθρωπος τα λέει όλα από το, με το χέρι στην καρδιά, δεν κρύβεται ποτέ, είτε έχει να κάνει με αστυνομικά θέματα ή θέματα που αφορούν την Ατωλοκαρνανία, όπου εκεί πολιτεύεται με το Πασόκ πλέον και εκεί είναι καθημερινά, θα λέγε κανείς, τα προβλήματα των ανθρώπων, των συμπολιτών του. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.

0: αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, γιατί από Σεπτέμβριο πάνω θα έχουν και εκλογές από ό,τι ακούγεται και από ό,τι λέγεται.
1: Έτσι,
0: καλή επιτυχία στο έργο σου.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.

Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Παρασκευή, η οποία θα είναι και η τελευταία εκπομπή του Ionian FM για τις ροδιουργίες εκ προμελέτης. Γεια και χαρά, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Ο Θεός μαζί μας και σε όλους.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
14: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 4 λεπτά μετά τις 12 εδώ. Ενδείξεις, αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Καλή εβδομάδα να σε ευχηθούμε. Καλοκαίρι είναι, να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε όσο μπορείτε. Είναι οι μήνες της αισιοδοξίας, παρά τα χιλιάδες προβλήματα τα οποία ταλανίζουν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με κάτι που μου έδωσε και την αφορμή σήμερα να δημοσιεύσω ένα άθρο, μια ανοιχτή επιστολή. Διάβαζα προχθές, έβλεπα μια φωτογραφία της κυρίας Αυγερινοπούλου, όπου έχει ένα έτσι ένα σλόγγαν να το πω, μια γράφη, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία και σταθερή επιδίωξη ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία. Διονυσία Θεοδόρα Βιεδινοπούλου, πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ηλίας. Μάλιστα. Ξέρετε, προκάλεσε όμως με την έντονη αντίδραση μιας αναγνώστριας αυτή η αναφορά της κυρίας Ευγεδινοπούλου και να σας πω ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από, τέτοις, από το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλία παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα και φορτισμένα ζητήματα για την τοπική κοινωνία. Βλέπετε το κλείσιμο και απομάκρυση των πανεπιστημιακών τμήματων από τον νομό τα προηγούμενα χρόνια άφησαν πίσω τους ένα αναπτυξιακό και κοινωνικό κενό, το οποίο βεβαίως όλοι εμείς οι πολίτες το βιώνουμε καθημερινά ως μια ανοιχτή πληγή. Έτσι λοιπόν αυτή η δήλωση της κυρίας Ευγεδινοπούλου λειτουργήσε ως θριαλίδα για να επανέλθει στο προσκήνιο η έντονη δυσαρέσκεια της κοινής νόμης. Η πιο χαρακτηριστική αποτύπωση αυτού του κλίματος ήρθε μέσα από το σχόλιο μιας αναγνώστριας, το οποίο το έστειλε στην ίδια την Ευγεδινοπούλου, έτσι, και συμπυκνώνει τα μίληκτα ερωτήματα που θέτει ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της περιοχής προς το πολιτικό προσωπικό. Η παρέμβαση αυτή, λόγω της φοδρότητάς της, αναδεικνύει το βαθύ χάσμα που χωρίζει τις κυβερνητικές εξαγγελίες από την αντίληψη της τοπικής κοινωνίας. Τι γράφει λοιπόν αυτή η αναγνώστρια στο σχόλιο που έβαλε κάτω από την ανάρτηση της κ. Ευγεδινοπούλου, που βεβαίως δεν θα πάρει ποτέ απάντηση, αλλά τουλάχιστον το διαβάζουμε όλοι, το διαβάσαμε όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με την κυρία αυτή. Δεν χρειάζεται να σου πω το όνομά της, δεν έχει σημασία το όνομα, όσο αυτά που γράφει και τι έγραψε. Πριν και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να απαντήσετε, απευθύνεται στην Ευγεδινοπούλου, σε κάποια ερωτήματα όπως οφείλετε. Όπως για παράδειγμα, τι ακριβώς κάνατε εσείς ως βουλευτής του νομού μας για την παραμονή των πανεπιστημιακών τμήματων ουσιαστικά. Επίσης, τι κάνατε ώστε να συμβεί το πρόωρο και τόσο άδικο κλεισιμό τους. Γιατί το τμήμα μουσιολογίας, ενώ ήταν στο μηχανογραφικό Πέμπτη, την Παρασκευή σ' ακταίοι έγιναν μηδέν. Γιατί όταν εμείς φωνάζαμε ότι τα παιδιά μας δεν είχαν καθηγητές, εσείς διαβεβαιώνετε για το αντίθετο που ήταν απολύτως αναλυθές. Τι ακριβώς συζητούσατε όταν λέγατε, αν συζητούσατε βέβαια, με την τότε αρμόδια υπουργό για την παραμονή των τμήματων. Σε τι αναφερόταν η περιβόητη κοινή επιστολή όλων των βουλευτών του νεμού και σε ποιους απευθυνόταν, που πέρα από τα πρωτοσέλιδα βέβαια ποτέ δεν είδαμε. Γιατί έκλεισαν τα τμήματα με προεδρικό διάταγμα, δεν ρωτώ, όλοι γνωρίζουμε, για να μην πάει το θέμα στη Βουλή προς ψήφιση και πώς θα ψηφίζατε φανερά το κλεισιμό τους. Και εν τέλει, τόσα χρόνια μετά, σε τι ακριβώς ωφελήθηκε η Ηλία με το κλείσιμο των τμήματων, όπως δηλώνατε τότε, γιατί εμείς μια ερημοποίηση και κατάντια βλέπουμε καθημερινά. Μέχρι να απαντήσετε σε αυτά και σε τόσα άλλα, καλό είναι να μην μιλάτε εσείς για τη δημιουργία πανεπιστημιακών τμήματων στην Ηλία, για τα οποία εννοείται. Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για ιδιωτικά ή δημόσια, αν και όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ιδιωτικά. Προσβάλλεται την νοημοσύνη και την αξιοπρέπειά μας. Η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη αναγνώστρια δεν μπορεί να προσπεραστεί ως μια απλή προσωπική διαμαρτυρία, αντικατοπτρίζει την πολιτική πίεση που ασκείται πλέον σε εκπροσώπους του νομού, οι οποίοι καλούνται να απολογηθούν για το γεγονός ότι η Ηλία παρέμεινε εκτός του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Την ίδια στιγμή που άλλοι νομοί της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατήρησαν ή και ενίσχυσαν τις δομές τους. Ποιες ήταν λοιπόν οι ουσιαστικές παρεμβάσεις όλων τους, έτσι, για την αποτροπή του Λουκέτου, πώς δικαιολογείται η τότε επιχειρηματολογία περί αναβάθμισης μέσω της συγχώνευσης, όταν το αποτέλεσμα, το ορατό αποτέλεσμα για την τοπική αγορά και τους νέους είναι οικονομική και πληθυσμιακή αποδυνάμωση. Με ποιο θεσμικό πλαίσιο δημόσιο ή ιδιωτικό σχεδιάζεται η όποια νέα προσπάθεια ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. Η κοινωνία της Ηλίας είχε κουραστεί από επικοινωνιακά δελτία τύπου και φωτογραφίες συναντήσεων, όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι υποτιμά την νοημοσύνη τους, η απέτηση για καθαρές εξηγήσεις γίνεται επιτακτική. Η κυρία Ευγεδινοπούλου, αλλά να μην είμαι και άδικος, μην το περιορίσω μόνο στην Ευγεδινοπούλου, να πάμε σε όλους τους βουλευτές. Ως εκλεγμένοι εκπρόσωπος, όλοι τους ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι, οφείλουν να τοποθετηθούν επί της ουσίας των σοβαρών αυτών αναφορών, αποδεικνύοντας αν η σταθερή επιδίωξη εντός εισαγωγικών να συνοδεύεται από την απαραίτητη αυτοκριτική και το σεβασμό προς τους συμπολίτες της. Αυτά είπε έγραψε η αναγνώστρια και μου έδωσε έτσι το ερέθισμα να δημοσιεύσω το πρωί ένα άθρο στο site στο newgf.net, το οποίο θέλω να σας το διαβάσω, γιατί δεν θέλω να υπάρχει και μια παρεξήγηση, γιατί ένας φίλος μου είπε κάτι προφανώς δεν είναι κατανοητό μέσα από αυτό το κείμενο και θα το εξηγήσω για να μην έχουμε έτσι και παρεξηγήσεις. Πρώτα να σας διαβάσω αυτή την ανοιχτή επιστολή, η οποία δημοσιεύεται με την υπογραφή του newgf.net, του site, αλλά και της εκπομπής ραδιοφωνικής ενδείξης αποδείξης. Προσέχετε τώρα για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Η εκπομπή ενδείξης αποδείξης δεν έχει καμία οικονομική σχέση με το Ιόνιον FM, όπως και η εκπομπή του Μάκη του Νοδάρου Αποκαλύψεις. Εμείς μας έχει παραχωρηθεί συχνότητα και κάνουμε εκπομπές. Επομένως, ό,τι λέμε και ό,τι γράφουμε δεν έχει καμία σχέση με το Ιόνιον FM. Αυτό, άσχετα το αν κάποιοι πιέζουν τον ιδιοκτήτη του σταθμού να μας διώξει τον Νοδάρο και εμένα. Εμείς όμως έχουμε ανεξάρτητες εκπομπές. Αυτά που λένε βαρύνουν εμάς. Δεν έχει καμία σχέση το Ιόνιον FM. Έτσι, αυτό να είναι ξεκάθαρο. Το Ιόνιο μας έχει παραχωρήσει τη συχνότητα και το ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολόκα. Και βεβαίως ποτέ ο Δημήτρης δεν το έκανε, για να το κάνει και τώρα, που όλοι μας γεράσαμε. Δεν επενεύει ή δεν μας είπε γιατί είπατε αυτό. Έστω και αν αυτό που λέμε μπορεί να είναι εις βάρος κάποιου διαφημιζόμενου σταθμού. Ο Δημήτρης ποτέ δεν μας είχε παγορέψει, δεν μας είπε γιατί είπε αυτό ενώ για εκείνον, ενώ εκείνος διαφημίζεται σε εμάς. Ποτέ. Είναι ο μόνος σταθμός που το κάνει αυτό, έτσι. Σε κανένα άλλο σταθμό αυτό δεν γίνεται και σας το λέω εγώ που έχω περάσει από διάφορους ραδιοφωνικούς και όχι μόνο σταθμούς. Πάμε λοιπόν να δείτε τι τους έγραψα σήμερα το πρωί, χωρίς βέβαια να πάρω απάντηση από όλους αυτούς τους πολιτικούς ταγούς. Απλά σας το διαβάζω και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Μπορείτε να το αποδεχτείτε εν μέρη, ολόκληρο, μπορεί να το απορρίψετε, ό,τι θέλετε, και θα κάνω και μια διευκρίνηση στο τέλος. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές, απευθυνόμαστε σε εσάς όχι για να επαναλάβουμε τις γνωστές υποσχέσεις που ακούγονται προεκλογικά, αλλά για να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες της Ηλίας. Μια πραγματικότητα που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της δικής σας πολιτικής ανεπάρκειας. Κάνοντας έναν ειλικρινή απολογισμό του έργου σας, η διαπίστωση είναι κοινή και αμήλικτη. Αποτύχατε. Στα μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα του νομού μας δεν έχετε να επιδείξετε κανένα ουσιαστικό, χειροπιαστό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η Ηλία παραμένει ουραγός σε υποδομές, αποκλεισμένη συγκοινωνιακά, με την αγροτική παραγωγή απροστάτευτη και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της σε διαρκή πτώση. Οι μεγαλόστομες εξαγγελίες, τα επικοινωνιακά δελτία τύπου και οι φωτογραφίες υπουργικά γραφεία δεν μπορούν πλέον να κρύψουν το γεγονός ότι καμία από τις βασικές δεσμεύσεις σας δεν υλοποιήθηκε. Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι η φωνή σας στα κέντρα των αποφάσεων αποδεικνύεται ανίσχυρη. Η κεντρική εξουσία φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά τις παρεμβάσεις σας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πολιτική σας βαρύτητα είναι λυπής. Αντί να πιέσετε αποτελεσματικά, να διεκδικήσετε με σθένος και να θέσετε το συμφέρον του τόπου πάνω από κομματικές πειθαρχίες, επιλέξατε το δρόμο της παθητικής παρακολούθησης των εξελίξεων. Η στάση σας αυτή δημιουργεί στους πολίτες την εύλογη υπεποίθηση ότι η μοναδική σας προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πολιτικής σας καρέκλας και ανακύκλωση της προσωπικής σας επιρροής. Η κοινωνία της Ηλίας έχει κουραστεί να βλέπει πολιτικούς εκπροσώπους που θυμούνται τον ομό μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες, ενώ τον υπόλοιπο καιρό συμβιβάζονται με την περιθωριοποίησή του. Φέρετε την κύρια πολιτική ευθύνη για τη σημερινή κατάντια του νομού. Η ανοχή σας και η αδυναμία σας να παράγετε έργο έχουν καθυλώσει την Ηλία στο περιθώριο της ανάπτυξης. Αν είχατε την ελάχιστη πολιτική ευθυξία, θα είχατε ήδη παραιτηθεί, ανοίγοντας το δρόμο σε νέους ανθρώπους με φρέσκες ιδέες, όρεξη για δουλειά και πραγματική διάθεση διεκδίκησης, οι οποίοι ίσως καταφέρουν περισσότερα και καλύτερα για αυτόν τον τόπο. Ο χρόνος των δικαιολογιών έχει τελειώσει. Οι πολίτες δεν ζητούν άλλες δηλώσεις συμπαράστασης ή θεωρητικές προτάσεις. Ζητούν αποτελέσματα τα οποία εσείς αδυνατείτε να φέρετε. Η πολιτική σας παρουσία κρίνεται από το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα αυτό είναι απολύτως ελλειμματικό. Με τη δέουσα σοβαρότητα απέναντι στο μέλλον του τόπου μας, newgf.net, ενδείξεις αποδείξεις. Αυτή είναι η επιστολή που σήμερα το πρωί δημοσιεύθηκε και πήρα κάποια μηνύματα από κόσμο που συμφωνεί με το κείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνείτε. Δημοκρατία έχουμε, άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε. Όμως σκεφτείτε τι έχουν προσφέρει όλοι αυτοί στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια. Μήπως προσφέραν κάτι για το θέμα της υγείας στα νοσοκομεία, παρά τις εξαγγελίες, παραπλανητικές σε κάποιες περιπτώσεις εξαγγελίες περί έλευσης γιατρών κτλ. Μήπως στο θέμα των σχολών, θέμα ΣΕΤΙΛ και ένα σωρά άλλα θέματα έκαναν κάτι. Ένα δρόμο φτιάξαν, όχι αυτοί, φτιάχτηκε η Πατρών Πύργου, όχι με δικές τους ενέργειες, να μην το ξεχνάτε αυτό, αλλά ήταν προσωπική δέσμευση του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Επομένως, κανένας από αυτούς δεν πρέπει να επικαλείται το κατόπιν ενεργειών μου, κάτι το οποίο συνεχώς το λένε και κάποιοι τσιμπάτε και κάνετε like και τους βάζετε καρδούλες και τέτοια, τους βάζετε παλαμάκια. Μα δεν σκέφτεστε, ήθελα να ξέρω όλοι εσείς, το μέλλον των παιδιών σας. Σας αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει σε αυτό εδώ το νομό, αυτή η εγκατάλειψη, αυτή η μιζέρια? Έχουμε πολιτικούς που διαχειρίζονται τη μιζέρια μας. Εγώ δεν λέω να μην ψηφίσετε και εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και έτσι ευχαριστώ και το φίλο που μου το είπε στην επικοινωνία που είχαμε το πρωί μαζί του, γιατί ίσως να μην γίνεται κατανοητό. Εγώ δεν λέω να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή όποιο άλλο κόμμα εσείς πιστεύετε. Ψηφίστε απλά νέα πρόσωπα. Αφού είδαμε ότι τα παλιά πρόσωπα δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν τη διάθεση να κάνουν κάτι, παρά μόνο να μας παραμυθιάζουν με δελτία τύπου, ανούσια δελτία τύπου, τα οποία είναι και για γέλια πολλά από αυτά, έτσι, δεν ξέρουν ούτε και να γράφουν αυτοί που έχουν προσλάβει, υποτίθεται, ως υπεύθυνους γραφείων τύπων, γραφείου τύπου. Και έτσι έχουμε και εμείς εδώ τις εκπομπές να την κάνουμε την ενδείξη, αποδείξεις και σατυρική καμιά φορά, όπως και ο Μάκης ο Νουδάρος, με όλα αυτά τα οποία γράφουν εκεί στα δελτία τύπου. Αφού δεν έχουν αυτή τη διάθεση, ποιος είναι ο λόγος να μην ψηφίσουμε νέα πρόσωπα? Δεν λέω ποια θα είναι, αν είναι από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Αναφέρω σε αυτά τα τρία κόμματα, γιατί και τα τρία κυβέρνησαν την Ελλάδα και τα τρία την Ηλία την άφησαν στα χάλια της. Τίποτα δεν έκαναν. Να ψηφίσουμε νέα πρόσωπα ανάλογα στο κόμμα το οποίο ανήκει ο καθένας, έτσι, με την ελπίδα ότι αυτά τα νέα πρόσωπα ίσως αποδειχθούν καλύτερα από αυτά τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια και στα όλα τα κόμματα, έτσι, δεν το περιορίζω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, λέω και για το ΠΑΣΟΚ, λέω και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Μπας περιπτώσει, εδώ να κάνω βουλευτή μου τον Καλαματιανό και αυτός έχει το ένα πόδι, το έχει στον Τζίπρα. Όλοι πάνε από εκεί τώρα. Η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής που γράφαμε κάποτε τώρα έχει ξεφύγει από τα σκαμμένα. Αυτό είναι η έννοια λοιπόν του άρθρου το οποίο ανέβασα, ότι δεν σας λέω να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή να μην ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε νέα πρόσωπα. Μήπως δούμε μια σπριμέρα? Είναι δυνατόν η αχαΐα δίπλα μας, η μεσσηνία από την άλλη πλευρά δίπλα μας να εκτοξεύονται, να γίνονται πράγματα και εμείς εδώ δεν είμαστε ικανοί, δεν έχουμε το προσωπικό, είτε το πολιτικό είτε το τους αιρετούς να κάνουν πέντε πράγματα, παρά μόνο όλοι βγαίνουν και τι λένε? Α, κατόπιν ενεργειώνουμε εκείνο, κατόπιν ενεργειώνουν τ' άλλο και εκείνο κάνουμε και εκείνο θα κάνουμε και το και θα. Και παραμένουμε στη μιζέρια μας. Σας τα λέω αυτά γιατί έχουμε μπροστά μας τις εθνικές εκλογές και ακολουθούν και δημοτικές εκλογές. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι δήμαρχοι. Και όλο το σκυλοσόι εκεί που περιφέρονται γύρω τους αντιδήμαρχοι και όλοι οι υπόλοιποι κατοικοί σε οργανισμούς και τα λοιπά. Όλοι έχουν ευθύνες σε αυτόν τον τόπο. Επιβραβεύουμε εμείς οι πολίτες όλους αυτούς? Αυτό θέλω να αναρωτηθείτε. Αν θέλετε να τους επιβραβεύουμε και να τους ξαναψηφίσουμε πάλι. Και μην βγει κανένας και μου έρθει και μου πει, ή την μάνα μου ίδια, μου πει, ξέρεις, είναι καλό παιδί αυτό, γιατί δεν ξέρω και εγώ θα τον πατήσω κάτω εκείνη την ώρα. Αν είναι καλό παιδί, πάντως στο σπίτι σου κέρασε τον γλυκό. Ή κάτω το τραπέζι. Καλό παιδί και να παίζει με τη τύχη του δικού μου του παιδιού είναι γελασμένος και το δικό σας των παιδιών. Γιατί αυτοί παίζουνε. Το μόνο που σε ενδιαφέρει η καρέκλα τους είναι. Γίνανε οι υφυπουργοί κάποιοι από εδώ, γίνανε. Έχουν, παίρνουν θέσεις, οι άλλοι είναι πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουν σημαντικές θέσεις, πάρει, έχουν. Τι έχουν κάνει για τον νόμο? Και αφήστε, προσπαθούμε, το προσπαθούμε, αφήστε το, το προσπαθούνε. Δεν προσπαθούν για τίποτα. Κοιτάνε μόνο, και θέλω να σας πω και κάτι, το οποίο είναι εξακριβωμένο και το ξέρετε. Ότι όταν βλέπετε κάποιον βουλευτή και έχει ιδιαίτερες συναλλαγές με δήμαρχο, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει αλυσβερίση. Ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, εγώ σε βοηθήσω σε αυτό το αίτημα που έχεις, αλλά εσύ στις εκλογές βάλει τους δικούς σου να με στηρίξουν. Έτσι είναι η πραγματικότητα, και όποιο, αν δεν είναι ένας να βγει, εγώ το έχω πει πολλές φορές, βγαίστε ένας να με διαψεύσει ότι δεν είναι έτσι. 2-6-23-0-41-9-18, 2-6-23-0-42-100. Να βγει και όποιος, και με αυτοί που έχουμε σαν αντιπαράθεση μαζί τους. Εδώ έχουν το δικαίωμα να βγει ο καθένας να μιλήσει. Εμείς δεν κόβουμε, δεν αποκλείουμε κανέναν. Ναι. Άλλοι αποκλείουν, έχουν αποκλείσει εμάς. Βγαίστε και πέστε ότι ο Φάκος τα λέει λάθος. Δεν είναι έτσι. Ο Νοδάρος τα λέει λάθος. Βγαίστε όμως. Και όχι παίρνετε τηλέφωνα, για να μην πω και το πολιτικό γραφείο, αλλά ως τον ούπο θα γίνει και αυτό, να με βρίζετε εμένα σε πρόσωπα. Το κολόπεδο το έτσι ο αλλιώς ξαναβγήκε και ξαναμίλησε και είπε εκείνα. Γιατί εκεί πάτε ρε γελί και τα λέτε, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας τα λένε με το χαρτί και με το καλαμάρι. Ακριβώς ό,τι έχετε πει. Και ποιοι τα λέτε? Κάτι παιδάκια εκεί που το παίζουν εκεί στα γραφεία, κουμανταδόροι, να προσέχουν το σώμα τους. Για θα σου βγάλω τα ονόματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς, Χρήστο, και να επιστρέψουμε μετά με τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Νομίζω ότι το έχω έτσι αποδείξει, ότι μέσα σε αυτό το ζωφερό πολιτικό κλίμα που υπάρχει για τον νόμο Ηλίας, προσπαθούμε να βρίσκουμε και μαργαριτάρια, να βρίσκουμε τα όμορφα πράγματα και να τα προβάλλουμε. Δεν μηδενίζω τις προσπάθειες όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν, μπορεί να μην ανήκουν σε κάποια σημαντική εντός εισαγωγικών θέση, αλλά όμως μέσα από αυτή τη θέση που έχουν, είτε ως πρόεδροι κάποιου οργανισμού ή κάποιες εταιρείες, κάνουν το καλύτερο δυνατό. Κάνουν αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει τα πολιτικά πρόσωπα. Ακούστε τώρα εδώ να δείτε το άλλο το παράδοξο. Και θα πάω στην εταιρεία φίλων Αρχαίας Σίλιδας, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα τη βλέπουμε πόσο έντονα δραστηριοποιείται. Και τώρα θα μας πει και ο πρόεδρος κάτι εκεί, 60.000 διάβασα εγώ για το Μουσείο Σίλιδας, αλλά και κάτι όμως πιο σημαντικό θα μας πει, που αφορά τη διοργάνωση του Συμποσίου Σίμης και μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Συμποσίου, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή, να καλημερίσουμε πρώτα τον Δημήτρη Κραλή. Καλημέρα σας, κύριε Κραλή.
11: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Θα μιλήσω με την ιδιότητα του Προέδρου της Εταιρείας Φύλων Αρχαίας.
14: Γι' αυτό σας έβγαλα, ναι.
11: Αλλά πριν φτάσω εκεί, θα κάνω μια τοποθέτηση ως πολίτης της Ηλίας.
14: Παρακαλώ, σας ακούμε.
11: Πήγα στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου για την ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών στην Ηλία. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπάρχει συλλογικό πολιτικό υποκείμενο να πάει την Ηλία μπροστά. Υπάρχει ένα χρεοκοπημένο πολιτικό εγώ που φωτογραφίζεται στα λατρευτικά κέντρα εξουσίας. Πάμε για την αρχαία Αίγυπτο τώρα.
14: Δεν έχω να πω κάτι, τα είπατε όλα με λίγα λόγια.
11: Έχουμε μια θετική εξέλιξη.
14: Παρακαλώ.
11: Παρακαλώ. Το Μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας εγκαινιάστηκε το 2004.
14: Σωστό.
11: Σήμερα...
14: Με αφορμή τους αγώνες τότε, τους Ολυμπιακούς.
11: Με πρωτοβουλία και ενδιαφέρον της προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων κυρίας Εροφίλης Πόλια, δημοπρατήθηκε η αντικατάσταση των στοιχείων της ηλιοπροστασίας με 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με την ποιοτική λειτουργία και την προστασία του αρχαιολογικού μουσείου Ήλιδας και πρέπει να χαιρετηθεί. Ένα δεύτερο θέμα όμως που μπαίνει, που φέρνει την υπογραφή της Εροφίλης Κόλλια σαν προϊσταμένη, mm-hmm. είναι ότι κατέθεσε το 2018 στο ΚΑΣΚΙ, εγκρίθηκε μία μελέτη θωράκισης και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου της Ήλιδας, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ.
14: Mm-hmm.
11: Αυτό το αίτημα εμείς ως εταιρεία φίλων αρχαίας. Μ' ακούτε?
14: Βεβαίως σας ακούμε, απλά δεν μιλάω, μη σας διακόπτω.
11: Εμείς σαν εταιρεία φίλων αρχαίας Ήλιδας mm-hmm. έχουμε καταθέσει το αίτημα στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και αντιμετωπίζεται θετικά, δηλαδή χρειάζεται μια επικαιροποίηση των τιμών για αυτές είναι οι τιμές του 2018.
14: Mm-hmm.
11: Δηλαδή να δημοπρατηθεί το κομμάτι αυτό είναι σημαντικό για την ορθή λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου.
14: Μάλιστα.
11: Πάμε τώρα
14: στην εκδήλωση.
11: Σε κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε αφήσει...
14: Να πούμε λίγο για την εκδήλωση και για την αναφορά του Γιώργου Παπανδρέου και μετά να πάμε στις εκκρεμότητες.
11: Εχθές έγινε η τελετή έναρξης, mm-hmm. η τελετή έναρξης του 28ου Συμπόσιο της Ήμης, του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου, που σήμερα το έχει ιδρύσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
14: Μάλιστα.
11: Θα αναφέρω στην ατομική πρόσκληση που μου έστειλε ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου για να παραβρεθώ, ότι η επιλογή του χώρου για την τελετή έναρξης του συμποσίου για την αρχαία Ήλιδα δεν είναι τυχαία, γιατί συμβολίζει πανανθρώπινες αξίες. Άρα, το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μπαίνει μπροστά στην ανάδειξη του νίκου των Ολυμπιακών Αγώνων και στα συμπεράσματα του συμποσίου θα βάλει ως θέμα την κήρυξη της Ήλιδας σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για μας.
14: Μες.
11: Θα ήθελα όμως να σας γνωστοποιήσω
14: παρακαλώ.
11: Αποτελέσματα επί του πεδίου.
14: Mm-hmm.
11: Τελείωσε η πρώτη φάση της διασκόπησης σε ένα εύρος 25 στρεμμάτων στην Ακρόπολη της Ήλιδας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ναι. Επανέρχεται το Πανεπιστήμιο να συνεχίσει τη δεύτερη φάση για τον εντοπισμό του Ναού της Αθηνάς. Δεν έχουμε ολοκληρώσει.
14: Μάλιστα.
11: Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο και πέρα από το Ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός της Παλέστρας και τα δύο γυμνάσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Μνημεία του 5ου π.Χ. αιώνα, όταν η Ολυμπία απέκτησε Παλέστρα και γυμνάσιο το 2ο και 3ο αιώνα. Αντιλαμβάνεστε, γιατί έχουμε ενδείξεις ότι βρίσκονται δυτικά του θεάτρου.
14: Ναι.
11: Και οι διευθυσίες που οι ιδιοκτήτες με την καλή τους θέληση θα αφήσουν να μπουν τα όργανα του εντοπισμού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή.
14: Θα είναι παγκόσμιο γεγονός αυτό εφόσον ανακαλυφθούν.
11: Κύριε Παγκό,
14: έτσι.
11: Δεν μπορεί η Παλέστρα και τα δύο γυμνάσια των Ολυμπιακών Αγώνων που μαζευόσανται 40 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για 1168 χρόνια οι αθλητές
14: για
11: να είναι φυτεμένο πιπέρι. Εδώ κρίνεται από το αποτελέσματος το μόη και το ανάστημα του πολιτικού προσωπικού της Ηλίας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως brand name από την περιφέρεια η Ολυμπιακή Γη και δεν έχουμε καμία πράξη ενδιαφέροντος υπέρ της Ολυμπιακής Γης από την περιφέρεια. Εχθές ήταν απούσα από την τελετή στην Ήλιδα. Οφείλω να δώσω να εξηγήσει για αυτά. Και το άλλο, το ευχάριστο, είναι ότι τέλος του μήνα θα γίνει μια συνάντηση της εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ήλιδας με τον γλύπτη και αρχιτέκτονα Κώστα Βαρότσο που εκπονεί την αρχιτεκτονική μελέτη για το Διεθνές Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιονικών με τη Σοφία Τσακοράφα, την πρόεδρο του ΣΟΕΑΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο προσέγγισης. Εάν πετύχουμε το πεδίο ως αποτέλεσμα, το Διεθνές Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιονικών, που δεν θα είναι μόνο για την προετοιμασία, αλλά θα έχει παγκόσμια μύτη, θα είναι η καρδιά που θα συμπαρασύρει όλα τα αδρανή τμήματα που λέμε για την ανάδειξή μας.
14: Εύχομαι όλα να πάνε καλά, κύριε Κράλη, και να γίνουν...
11: Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να σας ενημερώνουμε.
14: Βεβαίως.
11: Για όλους τους στόχους. Όλα τα μέτωπα που έχουμε ανοίξει. Σωστό. Είναι ενεργά. Έτσι. Αλλά το καθένα έχει διαφορετικό χρόνο στο αποτέλεσμα. Είναι τεράστια η γραφειοκρατία.
14: Δυστυχώς.
11: Το να πάμε να κάνουμε στην Παλέστρα και στα γυμνάσια. Φροντίσαμε να πάρουμε άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δεν πας όπως και όπως. Το
14: σωστά,
11: φροντίσαμε
14: σωστά.
11: Γι' αυτό και το πήραμε.
14: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει η εταιρεία Αρχαία Φίλων Αρχαία Σελίδας.
11: Ευχαριστώ και εγώ.
14: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι έτσι μέσα σε αυτό το ζωφερό, όπως είπα και στην αρχή, πολιτικό κλίμα, να υπάρχουν και αυτές οι πρωτοβουλίες, ρε παιδί μου, που σου δίνουν έτσι μια ανάσα, μια αισιοδοξία ότι κάτι στο καλό θα γίνει καλό. Κάτι καλό στο καλό θα γίνει σε αυτό το νομό, έστω και αν πρόκειται για πρωτοβουλίες ιδιωτών. Πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα πρέπει να είχαν κάνει κάποιοι άλλοι, αλλά οι άλλοι, βλέπετε, περί άλλων τη διβάζουν, περί άλλων σκέφτονται και πράττουν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί φωνάζει ο Ξημητούλιας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιο FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτσι το πάμε χαλαρά σήμερα, όχι μόνο γιατί είναι η αρχή της εβδομάδας, αλλά είμαστε και καλοκαίρι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να υπάρχει και αυτή η πίεση που υπάρχει το χειμώνα. Λοιπόν, διάβασα ένα σχόλιο στην Πατρίδα σήμερα, στη δεύτερη σελίδα. Θα σου το διαβάσω να το ακούσετε. «Η Ηλία που θέλουμε αλλά δεν έχουμε» είναι ο τίτλος. «Η Ηλία παραμένει μια περιοχή με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και χαμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες που συσσωρεύονται για χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Το λιμάνι του Καρακόλου παραμένει μπλοκαρισμένο και δεν το επιτρέπεται η πλήρης αναπτυξή των, οι αποθήκες στο ΑΣΟ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Το φράγμα ποινίου εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο των μελετών χωρίς ορατό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, την ώρα που η απομάκρυση κρίσιμων υποδομών όπως η ΣΕΤΗΛ αποδυναμώνει την περιοχή. Παράλληλα, η διεκδίκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται χωρίς ισχυρούς συμμάχους, περιορίζοντας τις όποιες πιθανότητες να έρθει κάποια σχολή. Η Ηλία δεν αξίζει να παραμένει στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης, ούτε να βλέπει τις δυνατότητές της να μένουν αναξιοποιητές. Οι πολίτες της δικαιούνται ίσες ευκαιρίες και υποδομές που θα τους επιτρέψουν να ανταγωνίζονται ισότιμα τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και να διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς, για όλους. Επί της ουσίας τα ίδια πράγματα λέει και στο σχόλιο η εφημερίδα με αυτά τα οποία κατά καιρούς λέω και εγώ. Το ζήτημα όμως είναι και το και. Δηλαδή, εντάξει, βάζουμε ένα σχόλιο, γράφουμε ένα άθρο και τι γίνεται από εκεί πέρα. Συνεχίζουμε και βαράμε παλαμάκια σε όλους αυτούς τους ανύπαρκτους. Αυτούς που ευθύνονται για όλα αυτά που πολύ ωραία αναφέρει η εφημερίδα του πρώην αφεντικού μου, του Λεωνίδα Βαρουξή, τον οποίο είναι και γνωστό πόσο πολύ τον αγαπάω, έτσι, και τον εκτιμώ όπως και εκείνο σε μένα, ακόμα και τώρα έχουμε τις σχέσεις. Τι γίνεται από εκεί πέρα. Εντάξει, καλά τα γράφουμε, καλά τα λέμε. Το και έχει σημασία. Το να τα γράφεις, εντάξει. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας, εμείς δηλαδή που έχουμε τα μέσα στα χέρια μας, τα site στα χέρια μας, να αλλάξουμε λίγο ρότα και να μην έχουμε ως πρωτεύων άλλα πράγματα κάτω από το τραπέζι, λέω εγώ τώρα, αν υπάρχει, αν γίνεται αυτό. Γιατί και εμείς κομμάτι της Ηλίας είμαστε, δεν είμαστε ξενόφερτοι, όλοι μας. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι οι οικογένειές μας. Έτσι, όσο εσείς, όσο κάθε πολίτης καίγεται να γίνει κάτι σε αυτό το νόμο, αλλά τόσο και εμείς. Απλά έχουμε εμείς τη δυνατότητα είτε να δημοσιοποιούμε σε πολύ κόσμο μέσω του ραδιοφώνου ή το site ή μέσω εφημερίδας και τηλεόρασης αυτά τα οποία όλοι σας έχετε στο μυαλό. Δεν είναι αυτά τα έβγαλα εγώ ή ο Βαρουξής από το μυαλό μας. Αφογκαιριζόμαστε την κοινωνία. Εσείς μας τα λέτε. Και βεβαίως και εμείς τα βιώνουμε. Λοιπόν, αυτά όλα συμβαίνουν 45 λεπτά μετά τις 1 ή αν θέλετε 15 πριν από τις 1, 45 μετά τις 12, 15 πριν από τις 1. Να πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. Σε λίγο θα έχουμε το Δήμαρχο Ήλιδας, το Χρήστο Χρυστοδουλόπλο, και θέλω να τον ρωτήσω δύο πραγματάκια που αφορά τη λίμνη Πηνιού. Και βέβαια θέλω να ακούσω και την άποψή του για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε όμως σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Πριν πάω στο Δήμαρχο Ήλιδας που σας είχα πει ότι θα τον έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, να σας πω ότι οι εκπομπές ενδείξεις αποδείξεις μεταδίδονται και σε επανάληψη 7 με 8 το πρωί, έτσι, για τις μεγαλύτερες ηλικίες που ακούνε συνήθως εκείνη την ώρα. Δηλαδή τη σημερινή εκπομπή θα την ακούσετε και το πρωί 7 με 8 όπως και κάθε εκπομπή. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Χρήστο Χρυσοδουλόπουλο, τον Δήμαρχο Ήλιδας. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φάκου.
0: Πρώτα να ρωτήσω, να ζητήσω μία γνώμη, πρώτη γνώμη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί, ανεξαρτήτως τώρα τι είναι, γράφουν και τι δηλώνουν. Εγώ παίρνω εικόνα από τα συνέδρια που συμμετέχουμε και όλη η αυτοδιοίκηση περίμενε κάτι το διαφορετικό.
0: Τι δηλαδή, είναι, μπορείτε να μας δώσετε έτσι ένα παράδειγμα.
1: Τώρα είναι ένας κώδικας ο οποίος έγινε πολύ καλή δουλειά, συγκεντρώθηκαν όλοι οι νόμοι, εγκύκλοι, προεδρικά διατάγματα περίπου 2000 που ήταν διάσπαρτα παντού. Νόμος δεν είναι αυτό που περιμέναμε, δεν είναι η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που περιμέναμε, δεν είναι η υποστελέχωση που δεν μας δει με ποιο τρόπο θα γινόντουσαν, δεν είναι οι αρμοδιότητες που μας δίνονται χωρίς να είναι κατοχυρωμένοι οι πόροι να συνοδεύεται μία αρμοδιότητα που μας μεταφέρεται με τους απαραίτητους πόρους, ναι, ώστε να μπορούμε εμείς να την εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Μας παίρνουν αρμοδιότητες που εμείς, όπως είναι η υποδομία, δεν θέλουμε, γιατί θέλουμε τις πόλεις μας, τα χωριά μας να έχουμε άποψη πώς θα αναπτυχθούν και πώς θα τα σχεδιάσουμε. Γενικότερα δεν έχει το πρόσημο που θα περιμέναμε εμείς.
0: Μάλιστα. Παρά τα αυτά, θα ψηφιστεί, πιστεύετε, αυτό το νομοσχέδιο από πλευρά ΚΕΔΕ?
1: Ψηφίστηκε
0: ήδη και από την ΚΕΔΕ.
1: Ψηφίστηκε.
0: Παρά τις ενστάσεις.
1: Είναι ο νόμος του κράτους τώρα πλέον.
0: Ναι. Παρά τις ενστάσεις του Δημάρχου.
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μου λίγο για τη χθεσινό ημερίδα, να την πω έτσι στο Ινάχιαλίδα.
1: Χθες ήταν η έναρξη του συμποσίου της Ίμης, mm-hmm, μια πολύ ωραία εκδήλωση με διεθνείς προσωπικότητες που έγινε στο αίθριο του Μουσείου Ήλιδας. Εγώ είχα αιτηθεί να γίνει η έναρξη του συμποσίου στην Ήλιδα για να αναδείξουμε λίγο την Ήλιδα, να αναδείξουμε λίγο την πόλη που γέννησε τον Ολυμπισμό και την Εκεχηρία, γιατί γνωρίζετε, είστε από εδώ, ζείτε στην περιοχή, ότι δεν έχει πάρει τη θέση,
0: βεβαίως,
1: που θα έπρεπε να έχει.
0: Σωστό.
1: Η Ήλιδα σαν γενέτειρα πόλη στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και γι' αυτό το λόγο αυτοί οι 100-120 προσωπικότητες που ήταν εκεί και συνεχίζουν σήμερα στο Αλντεμάρ το συνέδριό τους, το συμπόσιο τους, αύριο που θα πάνε στις πόλεις τους, θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές με αυτά που είδαν και άκουσαν, και όλοι έμειναν κατενθουσιασμένοι, και οι πάντες από ό,τι μιλούσα μαζί τους ήταν ότι δεν το γνώριζαν, δεν ήξεραν την ύπαρξη της αρχαίας Ήλιδας.
0: Και ο Χριστός και ο Απόστολος.
1: Ο Χριστός και ο Απόστολος. Δεν ξέρανε τη γενέτερα πόλη
0: των Ολυμπιακών
1: αγώνων. Την γενέτερα πόλη της Εκεχηρίας, που αν μη τι άλλο η Εκεχηρία έχει παραμείνει στην Ήλιδα, γιατί εκεί είναι η θέση που της ανήκει. Μόνο στην Ήλιδα, δεν είναι όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες που η τέλεση γινόταν στην Ολυμπία. Η Εκεχηρία ξεκινούσε και τελείωνε πριν τους αγώνες για να μπορέσουν όλοι να επισκεφτούν την Ήλιδα κατά τη διάρκεια των αγώνων, είτε αυτοί ήταν αθλητές, είτε αυτοί ήταν συνοδοί τους,
0: προπονητές, θεατές κτλ. Υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό, ότι στην Αδειό Ολυμπία πηγαίνανε για 5 μέρες, πόσο διαρκούσαν οι αγώνες, ενώ εδώ ήταν για 40 μέρες στην Ήλιδα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί προπονούνταν εδώ, σιτίζονταν εδώ.
1: Ακριβώς. Και ήταν μια ευκαιρία, πέρα από τις εργασίες του συνεδρίου που είναι η παγκόσμια ειρήνη, η δημοκρατία και οι προβληματισμοί της κοινωνίας με τα οποία ασχολείται αυτό το συμπόσιο άνθρωποι της πολιτικής, των γραμμάτων, της διανόησης, των τεχνών που είναι συγκεντρωμένοι εδώ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είδαν και κάτι το οποίο δεν γνώριζαν και πιστεύω ότι θα βοηθήσει, θα συμπεριληφθεί στις εργασίες του συνεδρίου και θα μας βοηθήσει να κάνουμε γνωστή πιο πέρα.
0: Την αρχαία είδα και το ρόλο που έπαιξε στην αρχαιότητα.
1: Το ρόλο που έπαιξε και
0: η αλήθεια είναι πάντως, Δήμαρχε, ότι ευθυνόμαστε και εμείς που δεν έχουμε βοηθήσει στο να προβληθεί η αρχαία Έλληδα. Έτσι έχουμε όλοι μας μερίδιο ευθύνης γι' αυτό. Διαχρονικά δεν λέω για εσάς. Ευθύνες υπάρχουν διαχρονικά, έτσι.
1: Ο καθένας από τη θέση ευθύνης που κατέχει έχει και
0: έχει ένα μερίδιο. Πολύ ωραία, συμφωνούμε.
1: Από προσπάθειες πήγαμε, όπως θυμάστε, στις Βρυξέλλες να μιλήσουμε για την αρχαία Έλληδα και την εκεχηρία στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάνουμε άλλες εκδηλώσεις με το... το δρόμο της εκεχηρίας, το μαραθώνιο και αυτά, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτοίζαν και πιστεύω ότι θα βοηθήσει, θα συμπεριληφθεί στις εργασίες του συνεδρίου και θα μας βοηθήσει να κάνουμε γνωστή πιο πέρα
0: την αρχαία Έλληδα και το ρόλο που έπαιξε στην αρχαιότητα.
1: Το ρόλο που έπαιξε και
0: η αλήθεια είναι πάντως, Δήμαρχε, ότι ευθυνόμαστε και εμείς που δεν έχουμε βοηθήσει στο να προβληθεί η αρχαία Έλληδα. Έτσι έχουμε όλοι μας μερίδιο ευθύνης γι' αυτό. Διαχρονικά δεν λέω για εσάς. Ευθύνες υπάρχουν διαχρονικά, έτσι.
1: Ο καθένας από τη θέση ευθύνης που κατέχει έχει και
0: έχει ένα μερίδιο. Πολύ ωραία, συμφωνούμε.
1: Από προσπάθειες πήγαμε, όπως θυμάστε, στις Βρυξέλλες να μιλήσουμε για την αρχαία Έλληδα και την εκεχηρία στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάνουμε άλλες εκδηλώσεις με το... το δρόμο της εκεχηρίας, το μαραθώνιο και αυτά, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά.

0: απόλυτα, συμφωνούμε.
1: Από προσπάθειες πήγαμε, όπως θυμάστε, στις Βρυξέλλες να μιλήσουμε για την αρχαία Ήλιδα και την εκεχηρία στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάνουμε άλλες εκδηλώσεις με το, το δρόμο της εκεχηρίας, το μαραθώνιο και αυτά, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει επισκεψιμότητα το Μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας, κύριε Φάκο. Δεν μπορεί να έρχεται ένα εκατομμύριο κόσμος με τα κρουαζερόπλια
0: και να μην πηγαίνουν στην Ήλιδα.
1: Και να μην έρχονται στην Ήλιδα, γιατί
0: το φωνάζουμε.
1: Δεν μπορεί να έχουμε την Ολυμπιακή Ακαδημία να έρχονται παθλητές, πρωταθλητές από όλο τον κόσμο και να μην τους φέρνουν να περπατήσουν εκεί που περπάτησαν οι Ολυμπιονίκες της αρχαιότητας. Εκεί που ξεκίνησε το εφαγωνίζεστε και ο Ολυμπισμός.
0: Λοιπόν,
1: είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Θέλω να αλαφθαίνω λίγο τη συζήτηση για να σας κάνω το επόμενο ερώτημα, να θυμίσω, να πω στον κόσμο, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι πριν στην προηγούμενη θητεία του Δημάρχου Χρήστο Χρυστοδουλόπουλου είχε γίνει μια προσπάθεια να έρθει ένας συνδός επιχειρηματίας για να φτιαχτεί κάποια σχολή, κάτι να, θα μας τα πει ο Δήμαρχος σε λίγο. Οπότε ο γιος του Ινδού αυτού επιχειρηματία, μόλις είδε το Δήμαρχο Ήλιδας, φώναξε ο Άγιος Βασίλης. Τα δημόσια δημάρχη, έτσι. Ήταν έτσι μια ωραία στιγμή, έτσι χιουμοριστική, από τον πιτσιρικά. Τι έγινε με αυτή την ιστορία? Εντάξει, εσείς χάσατε τις εκλογές, αλλά ξαναεπανήλθατε.
1: Εντάξει.
0: Ήταν μια πρωτοβουλία σημαντική.
1: Με τον Ινδό είχε ξεκινήσει μια συνεργασία. Μας κάλεσε στην Ινδία. Τον καλέσαμε, τον κάναμε επίτιμο Δημότη εδώ. Μας είχε δώσει τότε 20 υποτροφίες για πανεπιστήμια του Amity University, που είναι σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ινδίας, το Amity University. Μας είχε, είχαμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας στην πρεσβεία μας.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Στο Νέο Δελχή να έρχονται εδώ τα Summer School από καλοκαιρινά σχολεία 100 φοιτητές, και καταλαβαίνετε τι θα
0: Θα σήμαινε για όλη την περιοχή μας, και ήταν και κατενθουσιασμένος με την περιοχή μας ο Ινδός.
1: Και όταν χάσαμε τις εκλογές, έκανα πάλι το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η άποψη της τότε Δημοτικής Αρχής ήταν ότι δεν ήθελε να συνεργαστεί με γύφτους, έτσι επιλέξει είχε αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Τώρα που έχετε αναλάβει, έχει
1: μια επαναπροσέγγιση.
0: Αυτό ήθελα να μάθω, ναι.
1: Επαναπροσέγγιση με τον κύριο Τζοχάν, Ασίν Τζοχάν, που είναι γιος του ιδρυτή, και τον έχω καλέσει σαν επίτιμο Δημότη να συμμετέχει στους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες με κάποιο τρόπο. Μου έχει απαντήσει ότι θα μας επισκεφτεί γρηγορότερα και ευελπιστώ ότι θα επαναξεκινήσουν οι σχέσεις μας. Μάλιστα, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο.
0: Θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή να μπει μόνο η ώρα και θα συνεχίσουμε, γιατί έχω και κάποιο άλλο ερώτημα να κάνω. Παρακαλώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όταν είχε έρθει εδώ, μας είχε πει ότι αν η χώρα μας αποφασίσει να κάνει ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα ήθελε στα διοικητικά όρια του Δήμου μας να φτιάξει κάτι. Και
0: σωστό.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2024 με εξήγηλε ότι θα κάνει ένα ταξίδι για προσέλκυση επενδυτών στην Κίνα,
0: στην Ινδία,
1: του είχα στείλει ένα έγγραφο, τον ενημέρωνα για τις σχέσεις που έχουμε με τον ιδιοκτήτη του Πανεπιστημίου, και μάλιστα με απάντησε αμέσως και με προσκάλεσε να συμμετέχω κι εγώ. Βέβαια δεν μπόρεσα να πάω, γιατί η ενημέρωση που μου έκαναν Παρασκευή τη Δευτέρα να έχετε πληρώσει αυτά τα χρήματα για να συμμετέχετε

0: για τους Δήμους και για το Δημόσιο γενικότερα δεν γίνεται. Έτσι δεν βγάζω εγώ από την τσέπη.
1: Ναι, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα. Το καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τους έδωσα τη διεύθυνση, τη στατική επιστολή, όχι στατική επιστολή, το σύμφωνο συνεργασίας που είχαμε υπόψη.
1: Θυμάμαι πάντως ήταν κατενθουσιασμένος με την περιοχή μας ο Ινδός και ήθελε διακαώς δηλαδή να κάνει κάτι για την περιοχή.
0: Να πω κάτι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν ήταν το συνέδριο που είχε κάνει τότε η κυρία Παναγοπούλου για την τεχνολογία συνεργειότητα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Με ρώτησε κάποια στιγμή, μου λέει, μπορείτε να σας δει ένας καθηγητής που είναι και ιδιοκτήτης πανεπιστημίου από την Ινδία. Ναι, γιατί όχι. Και εντάξει, αφού συζητήσαμε, μιλήσαμε λίγο μέσω της διερμηνέας του μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου, της κυρίας Ξένη Νικολοπούλου, αν θυμάμαι, γιατρό, της λέω, για ρώτησέ τον, ο Δήμος, η Ελλάδα έχει 332 Δήμους. Με ποιους άλλους δημάρχους έχει μιλήσει? Η απάντηση ήταν αποστομωτική, με κανέναν. Και της λέω εγώ καταπληκτός, λέω καλά. Και πώς ζήτησε να μιλήσει με εμένα, ότι είναι μας στην Πάτρα, είναι μεγάλος ο Δήμος, με τη θέση που έχει και το κύρος που του δίνει η θέση του και η ιδιότητά του, θα μπορούσε με το Δήμαρχο Αθηναίων και τέτοια. Και απάντησε και αυτός, χωρίς δεύτερη σκέψη, με έχει γοητεύσει η ιστορία της Ήλιδας.
1: Μέσα, την ήξερε καλύτερα από εμάς.
0: Του Ολυμπισμού και του τόπου όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός.
1: Μέσα,
0: αυτά
1: λοιπόν
0: τα λόγια ενός Ινδού, κύριε Φάκο.
1: Λοιπόν, επειδή δεν σας βρίσκω και πολύ εύκολα στο τηλέφωνο λόγω έτσι πολλών υποχρεώσεων που έχετε, θα σας κρατήσω λίγο να ακούσουμε μόνο την ώρα. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα και να πάμε σε επόμενο ερώτημα. Χρήστο, πάμε.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με το Δήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Χριστοδουλόπλο, και θέλω να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, το εξής. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο άκουσα την απάντησή σας, μια απάντηση που δώσατε που αφορά τη λίμνη Πηνιού, και ότι εγώ δεν μιλάω με απόντες. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
0: Κύριε Φάκο, αν και δεν θα ήθελα να μιλήσω, αλλά μιας και σας σέβομαι, θα σας πω τι εννοούσα. Θυμάστε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε από κοντά τα δρόμενα στην Ηλία, πώς ξεκίνησε το θέμα της λίμνης τα φωτοβολταϊκά στη λίμνη του Πηνιού. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν?
1: Ήταν η παράταξή σας, το θυμάμαι, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ήμουν στην Αντιπολίτευση.
1: Ως αντιπολίτευση, το θυμάμαι. Ήμουν μπροστά.
0: Πρώτη, δεύτερη φορά αιτηθήκαμε από τη Δημοτική Αρχή να φέρει, να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, θα ενημερώσω. Πέρασαν 3 μήνες, 3 Δημοτικά Συμβούλια και αναγκαστήκαμε με συλλογή υπογραφών να αναγκάσουμε τη Δημοτική Αρχή να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θυμάστε πολύ καλά τις αντιδράσεις που είχαμε με την συγκέντρωση του κόσμου στο περίπτερο, τουριστικό περίπτερο, στον πύργο επάνω στη στέψη του Φράγματος, στο χωριό Ξενιές που τότε δυστυχώς έφυγε και ο μακαριστός
1: ο
0: Βλαγκούλης, γενικότερα ποιες αντιδράσεις είχε προβάλει η Δημοτική Αντιπολίτευση τότε και μετά σαν Δημοτική Αρχή, όταν κάναμε μηνυτήρια, όχι Αντιπολίτευση ήμουν τότε, μηνυτήρια αναφορά, η οποία δυστυχώς αν είχε συζητηθεί εμπρόθεσμα σήμερα δεν θα είχαμε καθόλου θέμα για συζήτηση για τη λίμνη του Πηνιού, γιατί η μηνυτήρια αναφορά που κάναμε εμείς για την κατάτμιση και την ενοικίαση και την παράνομα, διότι δεν είχε χρήση τότε η περιοχή της λίμνης του Πηνιού να ενοικιαστεί για φωτοβολταϊκά. Η παραχώρηση είχε γίνει μόνο για χορτολιβαδική έκταση και

0: και για βόσκηση. Δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί σε κάποιον για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Αυτό έγινε εκ των υστέρων με τροπολογία στη Βουλή, όπου όταν συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ζήτησα να συμμετέχω, δεν μου επέτρεψαν και έστειλα επιστολή, η οποία διαβάστηκε από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο Προεδρείο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, και είμαστε κάθετα αντίθετοι στην τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, οι εταιρείες που είχαν έρθει από το Αγρίνιο τότε
1: στο εκείνο το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που ξεσηκώθηκαν οι σύμβουλοί σας και τα λοιπά με το Φαλμά και τα, όλα αυτά είναι ο σωστά τα, συμφωνώ και επαυξάνω το ερώτημά μου, είναι όμως ένα άλλο. Δημαρχία μου επιτρέψτε.
0: Ναι, ωραία.
1: Όχι, πέστε αυτό που θέλετε, δεν θέλω να σας αφαιρέσω.
0: Καθηγητή, τον κύριο Λαζαράτο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της νομικής σχολής, καταθέσαμε 2 αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αν έχετε ένα δευτερόλεπτο να βρω το φάκελο και να σας πω και πότε κατατέθηκαν οι αιτήσεις αυτές. Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, δεν έχω. Με ησυχία σας, να το δείτε.
0: Όταν εκδικάστηκε στις 6 Πέμπτου, αν δεν κάνω λάθος, η αίτηση που είχε κάνει η ακύρωση η εταιρεία, μάλλον ο Σύλλογος Φίλων της Δήμης Ποινιού και ένας άλλος σύλλογος από τον Κάμπο, ο κύριος δικηγόρος τους, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, απευθύνθηκε στον εισηγητή και πρόεδρο και τον ρώτησε γιατί δεν συνεκδικάστηκαν, όπως ήταν οι 2 αιτήσεις προσφυγής, γιατί δεν μπήκε και η τρίτη, η αίτηση του Δήμου, η ακύρωση του Δήμου Ήλιδας, με τον που είχε κατατεθεί από τον κύριο Λαζαράτο. Ήταν παρόντες όλοι. Εγώ ήμουν παρόν μαζί με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπαγιανόπουλο. Και η απάντηση του εισηγητή και προέδρου ήταν ότι θα είχαν έναν ογκοδέστατο φάκελο και δεν μπορούσαν να συζητηθούν μαζί και οι 3 υποθέσεις. Το άκουσαν πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και ποιος είναι δικηγόρος που έχει αναθέσει τις αιτήσεις ακύρωσης ο Δήμος, και το δικηγόρο τους να ρωτήσουν που έκανε την ερώτηση. Λοιπόν, επανερχόμαστε για να βρισκόμαστε συνεχώς σε μια κουβέντα και μας ρωτάνε αν έχουμε κάνει αίτηση ακύρωσης και πότε εκδικάζεται και γιατί δεν έχει εκδικαστεί και.
1: Εγώ όμως, το ερώτημά μου είναι ένα άλλο που θέλω να θέσω. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε, ούτε εσείς, ούτε αυτά που λέει ο Σύλλογος Ποινιού και οι προσπάθειες που κάνει εκεί μια ομάδα.
0: Οι αιτήσεις που έχουμε κάνει.
1: Εγώ δεν λέω όχι, Δημαρχέ μου, ακούστε. Δεν αμφισβητώ αυτά πολλά εκ των οποίων τα γνωρίζω.
0: Είναι 12/25.
1: Ναι. Πρόσφατα δηλαδή.
0: Με αριθμό. Δεν έχει νόημα τώρα να σας διαβάσω.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν τα αμφισβητώ αυτά. Κάποια από αυτά τα γνωρίζω, ούτε αυτά που τα λέτε εσείς, ούτε όμως και τις προσπάθειες παραγνωρίζω κάποιων ανθρώπων. Εγώ το ερώτημά μου είναι άλλο. Και απευθύνομαι στον Χρήστο Χρυστοδουλόπουλο, που τον ξέρω πολλά χρόνια και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας δήμαρχος, ο οποίος ποτέ δεν έχει αρνηθεί το διάλογο. Έστω κι αν απέναντί του άλλος διαφωνεί. Πώς εσείς απορρίπτετε τώρα ένα σύλλογο, ενώ ο σκοπός σας είναι ίδιος όλο, να μην πούνε φωτοβολταϊκά. Έτσι, ο σκοπός είναι εκείνος. Γιατί δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι να συνονοηθείτε? Εντάξει, εγώ να σας πω κάτι. Κάποιοι από αυτούς. Δημαρχέ, ακούστε με. Θα σας πω κάτι. Κάποιοι από αυτούς, έχετε δίκιο. Ίσως τότε να μην είχαν καταλάβει, να μην ήξεραν ότι επίκειται ένας μεγάλος κίνδυνος. Μετά όμως δραστηριοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και αφού και ο στόχος είναι κοινός, γιατί ο Χρυστοδουλόπουλος, ο οποίος ξέρει τι άνθρωπος είναι, θα τους βάζει κάτω και να συνθέσει αυτές τις διαφορετικές απόψεις, οπότε να βγούμε στην κοινωνία όλοι μαζί ως μία γροθιά και όχι διασπασμένη, και να βλέπω τώρα στο Facebook πότε έκανε ο δήμαρχος εκείνο, ο δήμαρχος να λέει πότε έκανε στους άλλους, πότε κάνετε εσείς αυτό, και να δημιουργείται αυτή η σύγκριση στον κόσμο.
0: Κύριε Φράκο, χαίρομαι που τα ακούω από σας αυτά. γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που συνθέτει, είναι ένας άνθρωπος από τις εκπομπές της ΣΟΡΤ που θυμάμαι βγαίναμε και συζητάγαμε και συνθέτατε απόψεις και βγάζαμε συμπεράσματα στο τέλος και αποτελέσματα. Όταν έγιναν οι εκλογές στη Λίμνη πήγα και εγώ για να γραφτώ να γίνω μέλος
1: στο σύλλογο.
0: Και στο σύλλογο. Δυστυχώς όχι απλώς πήγαν σε δύο ώρες γράψανε ποιους θέλανε και μετά σταμάτησε, ρε παιδιά, να γραφά, αλλά τελειώσαν.
1: Αυτό είναι,
0: το μεσημέρι.
1: Αυτό είναι λοιπόν, λάθος.
0: Πάμε παραπέρα. Όταν έγινε η πρώτη συγκέντρωση ήμουν παρόν. Δεν μου επέτρεπαν να μιλήσω. Μίλησα τελευταίος. Γι' αυτό το λόγο λέω τι να πάω να κάνω. Αλλά εάν θέλουν, μας κάλεσε η κυρία Βιερινοπούλου πριν 20 μέρες, ένα μήνα,
1: ναι,
0: να ενημερώσει για την Επιτροπή Περιβάλλοντος που είχε καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους, τον μελετητή της Δήμης, τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ, είχε καλέσει και εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων της Λίμνης Φινιού που δεν παρευρίσκεται, είχε καλέσει και εμένα.
1: Εσάς, τον Δήμαρχο Νταβίδα Σκυλίνης.
0: Ο Δήμαρχο Νταβίδα Σκυλίνης, τα γνωρίζετε.
1: Ναι, βέβαια και τα γνωρίζω.
0: Και μετά από λίγο μας κάλεσε στο τζαμί να κάνει μια ενημέρωση. Τι να πω από εκεί και πέρα, όταν εκεί ήρθε ένας εκπροσωπός του και άρχισε εσάς δεν σας εμπιστεύουμε, δεν σας θέλω συνομιλητέ, δεν.
1: Δεν απευθυνόταν στο Δήμαρχο Ηλίδας όμως.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο δεν... Σε ποιον απευθυνόταν?
1: Δεν νομίζω απευθυνόταν.
0: Η ιδιότητα του Δημάρχου δεν είναι αλακάρτ.
1: Όχι, συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι απευθυνόταν σε εσάς.
0: Από την ημέρα που εκλέγεσαι μέχρι την ημέρα που παραδίδεις, την έχεις.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά δεν θεωρώ ότι απευθυνόταν προς το πρόσωπο του Δημάρχου Ήλιδας, πήγαινε προς το πολιτικό πρόσωπο για λόγους που έχουν αναφερθεί. Όμως εγώ ρωτάω εσάς, τι θα πράξετε, ενώ μπορεί, γιατί μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε να συνθέσετε διαφορετικές απόψεις. Έχετε τη διάθεση να τους καλέσετε. Να βγούμε, ρε παιδί μου, στην κοινωνία όλοι μαζί. Όχι τώρα οι μισοί να λένε έτσι, να βγαίνουν στο Facebook και να λένε αυτά.
0: Έχετε δίκιο και χαίρομαι που ακούω από ένα λογικό άνθρωπο το πιο λογικό πράγμα. Αφού όλοι έχουμε
1: ακριβώς
0: τον ίδιο σκοπό.
1: Σωστό.
0: Γιατί κάποιος θέλει να είναι εγώ, έκανα αυτό και εγώ γλίτωσα τη Λίμνη και από μένα θα γίνουν αυτά και είσαστε ανύπαρκτοι και δεν έχετε κάνει τίποτα και δεν έχετε κάνει τα λόρια, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ας αποποιηθούμε εμείς και ας αναλάβουν αυτοί. Το αποτέλεσμα μετράει. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ χαιρετίζω την οποιαδήποτε προσπάθεια από όπου και αν προέρχεται, αρκεί να πετύχουμε το στόχο μας να μας αφήσουν αυτό το πανέμορφο τοπίο εκεί.
1: Έτσι.
0: Να το αναπτύξουμε όπως καλύτερα μπορούμε.
1: Και γνωρίζουμε καλύτερα τον καθέναν. Βέβαια.
0: Όπως ζητήσαμε πριν από μια ώρα ήμουν στο Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ και βρήκα έναν καθηγητή ο οποίος έχουν μια διεθνή ένα διεθνή οργανισμό και συζητήσαμε πως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να ζητήσουμε από το Πράσινο Ταμείο να χρηματοδοτήσει μία μελέτη για την ανάπτυξη της περιοχής. Η μελέτη που κάνει τώρα το Υπουργείο Υποδομών, παρότι ξεκίνησε ότι θα χρηματοδοτείται με 8 εκατομμύρια τα οποία έγιναν 3,5 για την ανάπτυξη της περιοχής, στην ουσία από εκεί προέκυψε μόνο ένας δρόμος από το Ιγκεραμιδιά μέχρι το Αγραπηδοχώρι και όλο το υπόλοιπο μελετητικό έργο αφορά δύο μικρά φράγματα στην πρώην Δήμο Ολένης και την αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης στον κάμπο. Αυτό δηλαδή που θέλαμε εμείς δεν είναι μέσα. Έχω μιλήσει 100 φορές με τον κύριο Μίχα, το μελετητή. Άρα, εάν εμείς εξουσιοδοτηθούμε πώς. Εάν το Υπουργείο μας δώσει την χρήση της περιοχής σου, ώστε να νομιμοποιηθούμε, να κάνουμε μια προγραμματική προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο και τη διεθνή εταιρεία αυτή, οργανισμό περιβάλλοντος, να κάνουμε μια μελέτη, να έχουμε εργαλεία, ένα εργαλείο στα χέρια μας, να ξέρουμε πώς θα το... Και εκεί χωράνε οι πάντες.
1: Εγώ θα θέλουν
0: ούτε πρωτοκαθεδρία, ούτε τίποτα.
1: Το καταλαβαίνω εγώ.
0: Είμαι διαθέσιμος, καλό προαίρετα, και όχι αυτά που ντρέπομαι και έχω απευθυνθεί, δεν σας το κρύβω, και σε δικηγόρο. Γιατί έχουμε καταντήσει κάθε μέρα με αυτό το ιδρεολόγιο, αυτά τα... Ένα δημόσιο πρόσωπο δέχεται την κριτική, αλλά η κριτική πρέπει να είναι καλοπροαίρετη.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Όταν εσείς κάνετε κριτική, δεν σας έχω πει ποτέ μισή κουβέντα.
1: Σωστό.
0: Γιατί όταν καταλαβαίνω ότι είναι καλοπροαίρετη και γίνεται για καλό σκοπό, καλός πρέπει και να γίνεται. Αλλά όταν ο καθένας ανώνυμα πιάνει ένα μέσο και γράφει ένα ιδρεολόγιο που ντρέπομαι να το πω, δεν μπορεί είναι να βρίζει συνεχώς το δήμαρχο της πόλης και τους συμβούλους και το ένα και το άλλο.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, εγώ θα το θέσω την Τετάρτη στην επόμενη εκπομπή και στο σύλλογο αυτό.
0: Είμαι
1: να καθίσετε
0: εδώ
1: κάτω.
0: Και θέτω τον εαυτό μου.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα λέγατε, βέβαια.
0: Να συζητήσω.
1: Γιατί σας ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που το αρέσει ο διάλογος.
0: Και για την Ηλίδα, που είναι στόχος ζωής να αναπτυχθεί, και για τη λίμνη του Πηνιού, αυτό το πανέμορφο τοπίο, πώς θα βρούμε τρόπο να το αξιοποιήσουμε. Και αν θέλουν οποιοδήποτε συμμετείχε να οικειοποιηθεί την αποτροπή, μακάρι να μην ξαναπατήσουν για φωτοβολταϊκά εκεί πάνω, και ας πάρει όποιος θέλει
1: τα εύσημα
0: ό,τι τους έβγαινε.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ αυτά τα γελάω με κάτι τέτοια τώρα. Και εσείς γελάτε και εντάξει, καταλαβαίνόμαστε. Εγώ θα βγάλω το σύλλογο την Τετάρτη, θα θέσω το ερώτημα, εάν έχουν τη διάθεση, και από εκεί πέρα ο κόσμος σας κρίνει.
0: Εγώ είμαι στη διάθεση.
1: Εσείς είστε στη διάθεση. Αυτό το
0: και
1: άκουσα
0: και
1: το
0: καταγράφω. Και κάνει το ελάχιστο για να αξιοποιηθεί η περιοχή μας, που έχει τόσο βαρύ ιστορικό φορτίο, το Πυρί, η Αρμάτοβα, οι ξενιές, οι πόρτες, λέξεις που έρχονται εδώ και 3.000 χρόνια, ο δρόμος που πέρναγε από την Εφήρα με τα Βότανα, το ασκητήριο που ήταν εκεί, και έρχονται να μας φέρουν φωτοβολταϊκά, και κατηγορούμε εγώ γιατί ζήτησαν κάποιοι να μιλήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι πάμε, επειδή ζήτησαν να παγορέψουνε, και εσείς μπορεί να μην με πάτε και οποιοδήποτε μπορεί να πάει, αλλά με βγάνει σαν αμέσως να μιλήσω. Πάνω να πει ότι ταυτίζεται τις ιδέες σου με τις ιδέες της δικές μου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά δεν είναι σωστά.
1: Σωστό.
0: Πράγματα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, Δήμαρχε, συμφωνώ. Εγώ κρατάω λοιπόν αυτό. Ευχαριστώ.
0: Και είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε να αξιοποιήσουμε την περιοχή μας.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Το ζητούμενο αυτό είναι. Και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να αφήσουμε στα παιδιά μας κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς.
0: Οι επόμενες γενιές θα μας αναθεματίζουν, γιατί δεν έχουμε κάνει. Κύριε Φάκο, να πω ότι ντρέπουμε όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αλλαγή του ονόματος του Δήμου από Δήμο Σίλιδα σε Δήμο Πάλια Μαλλιάδος, γιατί ο τότε Δήμαρχος έλεγε ότι όπου και να πάω δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Δήμος Σίλιδας.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι
1: βέβαια, το θυμάμαι, που προκάλεσε αντιδράσεις μεγάλες αυτές.
0: Λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, για τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Ηλίδας, ο οποίος, όπως το περίμενα βέβαια, δεν αρνείται το διάλογο με κανέναν. Εμείς θα το θέσουμε αυτά στο Σύλλογο Ηλίδας στην Λίμνης. Την Τετάρτη στην εκπομπή θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Παρασκευόπουλο, που είναι και ο πρόεδρος, να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Θέλω όλες τις άποψεις να ακούγονται. Αλλά να καταλήξουμε σε αυτό, ρε παιδί μου, σε ένα τραπέζι, αφού για τον ίδιο σκοπό παλεύουμε όλοι, δεν μπορώ να καταλάβω, να και στις σχολές. Όλος ο σκοπός όλων είναι να έρθουν οι σχολές και βλέπεις δύο μέτωπα. Ένα το μέτωπο του Μητροπολίτη, ένα το μέτωπο του Κοροβέση. Έτσι δεν μας παίρνει σοβαρά κανένας. Διαχρονικά δεν μας παίρνανε ποτέ σοβαρά. Θα σας θυμίσω κάτι που πολλοί δεν το ξέρετε, ότι το πρώτο νομαρχιακό νοσοκομείο της Ηλίας είναι αυτό που έγινε στο Αίγιο. Ξέρετε γιατί το στείλανε στο Αίγιο? Διότι άλλα έλεγαν εδώ οι δικοί μας, άλλα έλεγαν στην Αθήνα, μέχρι που αγρίεψε τότε ο υπουργός και λέει: δεν σας φτιάχνω τίποτα αν δεν συνεννοηθείτε, και το στείλω στο Αίγιο το νομαρχιακό νοσοκομείο. Θα είχαμε νομαρχιακό από εκείνα τα χρόνια. Και μετά όλα τα άλλα παιχνίδια που έγιναν με τον σημερινό νοσοκομείο πύργου, που ήταν νομαρχιακό, με τις κρυφές επιστολές που πήγανε στην Αθήνα και το πώς μετά έγινε, μετατράπηκε σε αντικατάσταση του Μανολοπούλιου, πώς αυτό παραλίγο να βουλιάξει και αναγκάστηκαν να κάνουν υποστηλώματα γιατί είναι στο βούρκο της Συντριάδας, ποιοι ανοίγανε σαμπάνι στον πύργο ότι πηδήσαμε την Αμαλιάδα, αυτή ήταν η αποδόσεως, με άλλη λέξη όμως, αλλά λόγω εσουρού δεν πάνε την πω, και ανάψανε τα φώτα και φωταγωγούσανε το δημαρχείο του πύργου τότε, γιατί λέει νίκησαν την Αμαλιάδα. Λες και είμαστε τελείως ξεχωριστά κομμάτια. Αυτό μας έχει φάει όλα τα χρόνια και βλέπω όμως να γίνεται και σήμερα. Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 1. Ευτυχώς δεν έχει ελληνοφρένεια, έχει μόνο την ώρα του λαού, γιατί τα παιδιά ξεκίνησαν τις διακοπές τους από σήμερα και να είναι καλά. Εμείς θα τα πούμε Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Το ενδιαφέρον της Αθήνας στρέφεται στη συνάντηση Τραμπ-Ερντοάν με δεδομένη τη βούληση του Λευκού Οίκου να προχωρήσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία, κάτι που βρίσκει αντίθετο το Κογκρέσο. Δημοσίευμα των New York Times σημειώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο θα εμφανιστεί διατεθειμένος να επανεξετάσει το αίτημα για ένταξη στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά F-35. Η σύνοδο θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιο για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 30,1% έναντι 17,4% της Ελλάς και 12,3% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8, η Ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού με 7,4, το ΚΚΕ με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,1 και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, το 79% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Το 49% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας. Καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%, ακολουθούν ο Κανένας με 17,1% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Εντείνει η αντιτρομοκρατική της προσπάθειες για τη σύλληψη των εμπριστών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εντοπισμός και η παραπομπή των εμπριστών χαρακτηρίζεται δύσκολη, ενώ εκτιμάται ότι προέρχονται από τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως στην κυβέρνηση υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που οι δικαστές και οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν τους εμπριστές, καθώς οι δίκες όσων συλλαμβάνονται προχωρούν με αργούς ρυθμούς ή δεν γίνονται. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Ιράκ, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα και στις 16 Ιουλίου, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Λίγη στις 15 Ιουλίου, οι προθεσμοί για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ωστότε θα πρέπει να υποβληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 9 νεκροί και 9 από τις καταστροφικές πλημμύρες στην επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο άκρο του Ισημερινού. Στα αθλητικά, παρελθόν από την Εθνική Πορτογαλία ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στις 7 το απόγευμα Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία Κολομβία για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα.
6: Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Και γενναία παλικάρια, ο Ξυλούρης ήταν ο τραγουδιστής των Ριζίτικων, των μεγάλων συνθετών και ποιητών, αλλά και της αντίστασης. Υπάρχουν πολλές ωραίες ιστορίες για τον Ξυλούρη, για την συστράτευση με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, για το πώς παντρεύτηκε τη γυναίκα του, την όμορφη Ουρανία, για την επιθυμία του να στηθεί ένα δισκοπολείο στο κέντρο της Αθήνας, για την κασέτα από το Ανογιανό Πανηγύρι που έγινε αιτία της καριέρας του, για την πολύκροτη μα και ταραχώδη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, για τα ποδοσφαιρικά του ενδιαφέροντα. Ήταν οπαδός του Όφη και θαμώνα στο καφενείο Μέγας Αλέξανδρος στην Ομόνια. Για τον διευθυντή της ραδιοφωνίας στο Τόκιο, Μασάκη Ταμούρα, ο οποίος ταξίδευσε το 1973 στην Αθήνα για να τον συναντήσει. 25.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν με μιας στο κάλεσμα του Σταύρου Ξαρχάκου το Σεπτέμβριο του 1979 σε μια συναυλία στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα της νοσηλείας του.

Παραπολιτικά 91,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Τρίτη. 7 έχει ο Ιούλης του 2026. Έξω η κίνηση είναι και δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε πως θα αδειάσει. Η Αθήνα δεν αδειάζει πια. Η Αττική δεν αδειάζει από την κίνηση. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτός ο κακός χαμός παντού. Η άνοδος του Κηφισού βέβαια έχει τις δυσκολίες του. Όπως και η κάθοδος του Κηφισού έχει τις δυσκολίες της. Και η έξοδος Αθηνών έχει τις δυσκολίες της. Και ο Κισχιστού έχει δυσκολία στην έξοδο. Αυτά είναι τα γνωστά και συνηθισμένα για αυτή την ώρα. Κίνηση έχει μαζευτεί και γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση που ξεκινάει από τη λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά προχωρά στην Μικράς Ασίας. Και ο Μερίδιος Κυλίτσι έχει ζήτημα μέχρι να βγει στην Ποσειδώνος. Βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα στην λεωφόρο Ποσειδώνος και στο ύψος του υποδρομού, εκεί δηλαδή στο Νιάρχος, έχει σχετική κίνηση. Όπως βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στον περιφερειακό, στον Καρέα. Λιγότερη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, δηλαδή από την Καλλιρόης μέχρι και τους Στήλους, η Αρδιτού κομψή κομψά, η Σταδίου έτσι και έτσι. Δύσκολη βλέπω την Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι να γίνει Κηφισίας. Η Πειραιώς στην άνοδο μπαίνοντας στην Ομόνια και βγαίνοντας Σταδίου είναι δύσκολη, θα καθυστερήσετε κάποια λεπτά, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Είπαμε, δυστυχώς πια δεν αδειάζει η Αθήνα από αυτοκίνητα και από κόσμο, παρά το γεγονός ότι κοντεύουμε τα μισά του καλοκαιριού.

Σαν σήμερα γεννιέται ο πατέρας του Ιταλικού νεορεαλισμού από τους κορυφαίους Ιταλούς του παγκόσμιου σινεμά μαζί με τον Βισκόντι και τον Ροσελίνη. Ο Βιτόριο Ντεσίκα έπαιξε σε εκατοντάδες ταινίες και σκηνοθέτησε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Παντρεύτηκε δύο φορές. Λέγεται ότι έκανε διπλή ζωή αλλάζοντας τους δείκτες των ρολογιών στο σπίτι του ώστε να γιορτάζει και με τις δύο οικογένειές του τα Χριστούγεννα. Ήταν καθολικός αλλά και κομμουνιστής. Είχε θυστεί στο τζόγο, ενώ η δεύτερη του σύζυγος, η Μαρία Μαρκαντέρ, ήταν η αδελφή του Ραμόν Μαρκαντέρ, του δολοφονημένου που δολοφόνησε τον Τρότσκι. Αυτό που ακούσαμε ήταν από τις διακοπές στην Νάπολη και αυτό που ακούμε είναι το Stripper. Ο Ρόζ ηχογραφεί το 58 το τραγούδι Uptight για την προώθηση της ταινίας Sweet Bird of Youth με τους Newman και Page. Αλλά το κινηματογραφικό στούντιο χρειαζόταν ένα ακόμα τραγούδι για τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, οπότε επιστράτευσε ένα παλιότερο κομμάτι του που μέχρι τότε δεν είχε όνομα. Βαφτίστηκε στα γρήγορα The Stripper και μπήκε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Μερικά χρόνια μετά το κομμάτι γίνεται τεράστια επιτυχία και το 62, 7 Ιουλίου του 62, σκαρφαλώνει στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Μουσικές, τραγούδια, ειδήσεις, σχόλια, σχολιανά, απ' όλα έχει ο Μπαχσάς για να ξεκινάμε χαρούμενα την μέρα μας. Με καλή διάθεση τουλάχιστον την μέρα. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει αυτήν την εκπομπή και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιλογή για εσάς και για εμένα, και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου έχω τον κύριο Χριστομυρίδη, ο οποίος φροντίζει τους ήχους. Κρατήστε ένα όνομα. Αυτή είναι η μικρούλα Σχένα Σπύρο, η οποία έρχεται με δύναμη, με ωραία τραγούδια και ωραίες μουσικές. Αυτό είναι το Material Lover από το Ο Διάβολος Φόρσε Πράντα, το δεύτερο της σειράς, καινούριο και ωραίο από την ταινία.

0: το πολιτικό σκηνικό της χώρας προφανώς και τα κόμματα δουλεύουν με υψηλές τροφές ώστε να μπει και ο κόσμος στο κλίμα, το προεκλογικό, διότι δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ο πολλής κόσμος είναι σε προεκλογικό κλίμα. Τα κόμματα είναι σε προεκλογικό κλίμα. Νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα θα κινηθεί αναφορικά με την Νέα Δημοκρατία γύρω από τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Πολλές, όλα δείχνουν ότι πηγαίνει προς ανακοίνωση το νέο κόμμα. Μετά και την δήλωσή του ότι κατέθεσε αίτημα στον Άρειο Πάγο προκειμένου να εξεταστεί η παγίδευσή του από το Predator. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άργησε πολύ για να προχωρήσει αυτή την κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως επίσης έχουν αργήσει και μάλλον αργοπορημένοι θα μείνουν και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν παρακολουθηθεί, αλλά μοιάζει να μην τους πολύ ενδιαφέρει ποιος τους παρακολουθούσε και γιατί τους παρακολουθούσε. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς και αυτή η λογική του Αδώνη Γεωργιάδη, του «έλα, πολιτικοί είμαστε τώρα. Άμα δεν παρακολουθούν εμάς, ποιους θα παρακολουθούν?» Οπότε όλα καλά. Δεν πειράζει να μπαίνει κάποιος ιδιώτης στο κινητό σου, ίσως και με κυβερνητική εμπλοκή, και να σε παρακολουθεί. Όλα ωραία και όλα καλά. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Γεωργιάδης καταγγέλει τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Ότι το είπε ο Κοντονής στο παρελθόν, ότι δεν το έκανε μήνυση. Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι επειδή είναι παλαβός προειδοποιεί, ο ίδιος το είπε, δεν το λέω εγώ, ότι επειδή είμαι παλαβός προειδοποιώ τον Αλέξη Τσίπρα να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αλήθεια είναι αυτό, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά τι γίνεται. Αυτές τις δηλώσεις έκανε στο Action 24. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει αυταπάτες, είχε αυταπάτες, μπορεί να νόμιζε ότι μπορεί να καταστρέψει την Ευρώπη, να την επιλύσει, να τους αλλάξει το μυαλό, να μην εκβιαστεί, να μην οδηγηθεί σε αδιέξοδο και όλα αυτά που νόμιζε όταν έλαβε για πρώτη φορά την κυβέρνηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 10 χρόνια μετά από την ανάληψη εξουσίας κανείς δεν έχει καταφέρει να τον κατηγορήσει, να αποδείξει μάλλον ότι έχει πάρει ένα ευρώ. Οπότε φαντάζομαι ότι με όλο αυτό που έχει γίνει αυτά τα 10 χρόνια, αν ήταν, θα το είχαν αποδείξει. Τώρα νομίζω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης ξεπερνά τα εσκαμμένα. Ας πάει στον εισαγγελέα, ας πάει για τα στοιχεία να ελεγχθούν όλα αυτά, να δούμε αν είναι έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η κατηγορία, το να λες ότι ο πρωθυπουργός της χώρας έχει πάρει λεφτά για να φέρει τους ποινικούς κώδικες. Άλλωστε, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατηγορεί για διαφθορά τους πολιτικούς του αντιπάλους όταν τους είχε εμπλέξει στην υπόθεση, στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και όλα αυτά. Αλλά αυτά ξεχνιούνται εύκολα και περνάμε από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά, λέγοντας στην πραγματικότητα τα ίδια και τα αντίθετα στην ίδια πρόταση. Και έτσι είναι όλοι ικανοποιημένοι. Σαν σήμερα φεύγει ο Sid Barrett, τον Pink Floyd, κυρίαρχη μορφή του συγκροτήματος τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του στην τριετία 65-68. Το 69 εγκατέλειψε τους Pink Floyd λόγω της εξάρτησης του στα ψυχεδελικά ναρκωτικά. Αυτό που ακούμε το έγραψαν οι Floyd προς τιμήν του το 75 και ο ίδιος επέστρεψε για λίγο για να παίξει μαζί τους το τραγούδι του, το «Shine on You Crazy Diamond». Δέκα λεπτά, μια ψυχεδέλεια είναι το τραγούδι, αξίζει να το ακούσετε, είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση των Pink Floyd. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα γράφουν στο τέλος των παιχνιδιών, στα 90, 90 και κάτι, στα χασομέρια και τα λοιπά, γράφει ένα αποτέλεσμα ο πίνακας και γράφει και από κάτω τους σκόρερ, δηλαδή ποιοι έβαλαν τα γκολ για παράδειγμα, έγραψε ιστορία, 1-4 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βέλγιο, ή ξέρω εγώ 1-0 η Ισπανία την Πορτογαλία. Αυτά εντός γηπέδου. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και να του πει δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα που του είπε για την κόκκινη κάρτα, δεν ήξερα και ότι διαρκεί 90 λεπτά το παιχνίδι και δεν διαρκεί μέχρι να κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μήπως να υπάρξει μια ρύθμιση να παίζουν οι δυο τους μέχρι να κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί πρέπει να το πάρουμε αυτό το κυπελάκι. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Αλέξανδρος Σόμογλου, προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος των Παραπολιτικών, για την ακρίβεια από το Διεθνές Ρεπορτάζ, να συζητήσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Καλημέρα σε όλους καταρχάς. Δεν φταίει ο Τραμπ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου, επειδή το ποδόσφαιρο πάντα υπήρξε ένα εργαλείο χειραγώγησης των μαζών, της κοινωνίας, είναι μακράν το άθλημα με τη μεγαλύτερη κοινωνική επιρροή στις μάζες, τον όχλο, αν μπορώ να γίνω κατανοητός.
0: Ναι,
1: υπήρχαν πάρα πολλοί πολιτικοί στη διαδρομή, στην ιστορία, ακόμη και σκληροί δικτάτορες, θα πω εγώ, που έχουν προσπαθήσει να το χειραγωγήσουν, να το αξιοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν. Το θέμα δεν είναι τι έκανε ο Τραμπ, ή αν σήκωσε το τηλέφωνο, ή αν πήρε. Το παραδέχτηκε ο ίδιος, όχι αν.
0: Ναι, σωστό. Δεν έχει και πρόβλημα να τα παραδέχεται αυτά.
1: Το θέμα είναι ο Ινφαντίνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι κάνει το ποδόσφαιρο για να αντισταθεί σε όλες αυτές τις πιέσεις των πολιτικών. Μέχρι τώρα. Εντάξει, υπήρξαν σκάνδαλα με πρωταγωνιστές, προέδρους της FIFA, της UEFA, πολιτικοί με λαδώματα, με δωροδοκίες,
0: ναι,
1: με παράτυπες αναθέσεις διοργανώσεων, πάρα πολλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η FIFA είναι από τους πιο βρώμικους οργανισμούς, δηλαδή σκάνδαλα επί σκανδάλων, όλοι οι πρώην πρόεδροι έχουν παραπεμφθεί για σκάνδαλα, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι και ακριβώς επειδή είναι και η παγκόσμια ομοσπονδία, είναι αυτή που πρέπει να επιδεικνύει, και δεν είναι εύκολο, τις περισσότερες αντιστάσεις στους μεγαλύτερους και πιο δυνατούς ηγέτες του πλανήτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό, οπότε είναι και το πιο δύσκολο να έχεις αυτές τις αντιστάσεις.
0: Το παραδέχει και η Ινφαντίνο, ότι με παίρνουν πάρα πολλοί ηγέτες, πρόεδροι, δυνατοί άνθρωποι.
1: Μα ίσχυε πάντα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι όμως τι κάνουν όλοι αυτοί οι ηγέτες κατά καιρούς. Λογικοί, τρελοί, παράλογοι, δικτάτορες, κλειδί, καλοί. Το θέμα είναι πώς αντιδράει η FIFA. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που είδαμε να καταστρατηγείται με τόσο άγαρμο και βάναυσο τρόπο ένας κανονισμός που ισχύει εδώ και δεκαετίες το ποδόσφαιρο. Αποβάλλεται ένας παίχτης, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Ακόμη και αν κάνει έφεση η ομάδα του, ακόμη και αν κάνει οτιδήποτε, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Το ξέρουν οι προπονητές, το ξέρει ο ίδιος ο παίχτης, σωστά, λανθασμένα, με αδικία, με οτιδήποτε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι τόσο το θέμα, δεν έγινε κάποια τρομερή αδικία στο Μουντιάλ, με την έννοια πια ότι το Βέλγιο ήταν καλύτερο, κέρδισε, δεν αλλοιώθηκε δηλαδή η φύση της διοργάνωσης να πεις ότι προκρίθηκε με γκολ του Μπαλογκάν. Φαντάσου να ζήσαμε τέτοιο σενάριο τα ξημερώματα. Το θέμα είναι όμως ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου και δημιουργείται ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε άμεση αντίδραση της UEFA χθες. Ήταν από τις σπάνιες φορές που UEFA και FIFA, ενώ είναι στα μαχαίρια, μπαίνουν σε επίσημη δημόσια αντιδικία με ανακοίνωση, εξέδωση, για όσους δεν το γνωρίζουν. Η UEFA χθες το μεσημέρι, εκτός ότι είναι το Βέλγιο μέλος της Συνομοσπονδίας και ήταν το θύμα της όλης αυτής και βορείας, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση κατά της FIFA.
0: Σωστό,
1: δεν είναι σύνηθες αυτό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ένας από τους λόγους που το έκανε δεν ήταν μόνο για να υπερασπιστεί το Βέλγιο, ήταν γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στο Champions League, λέω εγώ, της επόμενης περίοδου.
0: Θα παίρνουν όλοι τηλέφωνο κόκκινη, και θα λένε.
1: Ακριβώς. Να παίρνει κόκκινη ένας παίκτης της Ρεάλ και να παίρνει ο Πέρεθ και να πει: κύριε, έχουμε προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Θα παίξει τον τελικό, θα παίξει τον ημιτελικό, θα παίξει το επόμενο.
0: Επειδή η FIFA την ένσταση του Βελγίου την απέρριψε ως απαράδεκτη για την για, το για την κόκκινη.
1: Ήταν ωραίο αυτό το απέρριψε και σου απαράδεικτο.
0: Ναι, δηλαδή σε παρακαλώ τώρα την αυτά που λες. αλλά φαντάζομαι ότι τώρα πια έχει ανοίξει ένας δρόμος, όποιος πάρει κόκκινη να πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος και να πει για να είναι δίκαιο το παγκόσμιο πρωτάθλημα πρέπει και τη δική μου κόκκινη να την αναστείλεις για τα επόμενα χρόνια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δημιουργείται πάρα πολύ επικίνδυνο και κακό προηγούμενο, όχι μόνο για το φετινό Μουντιάλ, που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στους επόμενους γύρους, όσο και γενικά για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Ούτε καν θέλω να σκέφτομαι τι προεκτάσεις μπορεί να έχει σε πρωταθλήματα όπως το ελληνικό ή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, βέβαια τώρα κατά ψέματα είναι μια ιστορία που εντάξει, προκάλεσε δηλαδή. Εντάξει, προκαλεί ρε παιδάκι, προκάλεσε αηδία τώρα. Μην το συζητάμε σε οποιονδήποτε υγιή ποδοσφαιρόφιλο. Ήταν η πρώτη τόσο ομοίρε, παιδάκι μου, κανονιστική παρέμβαση μη ποδοσφαιρικού παράγοντα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως το Μουντιάλ. Έχουμε ξαναδεί πολλές. Μην το παίζουμε.
0: Όχι, μα όποιος βλέπει ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το αγαπάει και ο ίδιος να λέει εκείνο να τα άλλο.
1: Μπορεί να είχαμε διαιτητές που να το καταλάβαινες ότι είναι χειραμογημένοι, το έχουμε δει σε
0: κάτι ουσμπέκι, κάτι τέτοιο, κάτι περίεργο.
1: Θυμίζω ότι έχουμε δει σκάνδαλα, να θυμίσω το 82, πως οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί απέκλεισαν την Αλγερία. Δεν είναι ένας αγγελικά πλασμένος ο χώρος του κόσμου του ποδοσφαίρου.
0: Και σε αυτό το Μουντιάλ έχουμε συζητήσει αποφάσεις διαιτητικές που πραγματικά ξεπερνάνε την...
1: Ειδικά με το VAR.
0: Ειδικά με το VAR.
1: Ναι, γιατί με το VAR, ξέρεις, όταν έχει τη δυνατότητα ο διαιτητής να πάει στο VAR να το δει. Εντάξει, ξεκίνησε το Μουντιάλ με μια τέτοια απόφαση. Κακά τα ψέματα, εκεί μπορεί να δείξει και μια κατανόηση, ξέρεις. Ναι. Ότι εκεί πάτησαν και οι Αμερικάνοι, δηλαδή, στη μία αποβολή του Μέση, εννοώ για ένα παράδειγμα, για ένα παρόμοιο μαρκάρισμα.
0: Ξέρεις, όμως, εκεί είναι διαφορετικό το ο διαιτητής να κάνει τα στραβά μάτια για να προστατεύσει τον Μέση, που συμβαίνει πολλές φορές. Βλέπουμε πολύ μεγάλους παίχτες να παίζουν λίγο πιο σκληρά, να μην τρώνε κάρτα, να λέμε μα γιατί το ποδόσφαιρο είναι και οι μεγάλοι παίχτες πρέπει να συνεχίσουν μέχρι το τέλος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει και άδικο μεν.
0: Εντελώς, το συζητάμε.
1: Γιατί η δουλειά του είναι από τη δικαιοσύνη. Οφείλει να βλέπει τον Μέση και τον Μπαλογκάν ή τον Χι Μπαλογκάν με το ίδιο μάτι.
0: Σωστό.
1: Δεδομένα, δεν λέει κάποιος ότι ξέρεις όσο μεγαλύτερος παίχτης, τόσο μεγαλύτερη ασυλία. Αλλά υπάρχει αυτό το δεδομένο, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί προφανώς ο Μέση δεν είχε καμία πρόθεση. Πάνω στο βηματισμό πάτησε με τις τάπες τη γάμπα πίσω του αντιπάλου του. Και καταλαβαίνεις ότι μπαίνει και στη ψυχολογία διότι εσύ να τον αποβάλω τώρα για ένα παραπάτημα, για ένα τέτοιο και μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
1: Κόκκινη κάρτα το ένα, κόκκινη κάρτα το άλλο, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι επικίνδυνο μαρκάρισμα, είναι θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου και τα δύο είναι αποβολή. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι δύο αποφάσεις εντός αγωνιστικού χώρου. Σωστές, λανθασμένες, δίκαιες, άδικες, να το συζητήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Τέτοια ομή παρέμβαση Προέδρου χώρας που να την παραδέχεται και ο ίδιος, δηλαδή δεν έγινε κάτι. Γιατί ο Τραμπ δεν κάνει ποτέ κάτι εγκρυπτό, δηλαδή.
0: Νιώθει
1: τόσο ισχυρός που θέλει, που το βλέπεις ότι θέλει να τους αντιμετωπίζει όλους.
0: Εντελώς. Δεν νιώθει ότι πρέπει να κρυφτεί για τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Νιώθει ότι πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι ότι το έχω κάνει. Δηλαδή, για να με θαυμάσουν.
1: Ευτυχώς υπήρχε μια εντύπωση. Για να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς υπήρχε μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και κυριαρχική εμφάνιση του Βελγίου. Εντυπωσιακά κυριαρχική, θα πω εγώ. Γιατί δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τους γηπεδούχους. Οι Αμερικάνοι είχαν καλή ομάδα.
0: Σωστό. Νομίζω ότι τους έκανε κακό στην Αμερική όλη αυτή η ιστορία.
1: Συνήθως όλες αυτές οι ιστορίες, ξέρεις, κάνουν παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, δημιουργούν και πρόβλημα και στα αποδυτήρια μιας ομάδας ο κόσμος που μην το καταλαβαίνει. Αλλά όταν σου λέω για ένα παράδειγμα, τον Μπαλογκάν κάποιος παίχτης θα τον αντικαθιστούσε. Όταν λοιπόν μέσα στα αποδυτήρια μιας ομάδας καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο υπόλοιπο έμψυχο δυναμικό και μπαίνει, αναγκάζει το Τραμπ επειδή ένας παίχτης αποβλήθηκε να πάρει τηλέφωνο Τραμπ τον Ιφαντίνο για να παίξει αυτός ο παίχτης, δεν είναι καλό για τα αποδυτήρια μιας ομάδας. Αν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ο προπονητής και όλοι ότι τους μισούς από εσάς δεν σας υπολογίζουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ένα γενικό σχόλιο για το Μουντιάλ μέχρι τώρα.
1: Τίποτα. Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι έστω και με περίεργο τρόπο πάμε σε μια επίδειξη δύναμης της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: αυτή τη στιγμή. Ο Μέση έχει μείνει και η Κολομβία, μην την ξεγράφουμε.
0: Σωστό.
1: Έχει μείνει δυνατή. Έχει μείνει το Μαρόκο, σοβαρή απειλή για τη Γαλλία. Mm-hmm. Και είχαμε τα ξημερώματα. Έχουν ολοκληρωθεί, να πούμε, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα last dance που περιμέναμε. Μόντριτς, Ρονάλντο, ο ένας μετά τον άλλον αρχίζει να
2: μένει ο Μέση.
1: Και έχει μείνει μόνο ο Μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο από την τρίτη ηλικία, τελευταίο χορού, έχει μείνει μόνο Μέση όρθιος. Αν θα μείνει μέχρι το τέλος, θα δούμε.
0: Ναι, θα φανεί. Ωραία. Νομίζω ότι ας δούμε.
1: Σήμερα, 7 η ώρα, είναι νωρίς το παιχνίδι. Να το πούμε στον κόσμο. Μην πάει να περιμένει το Μέση 10
0: ναι, και 11. Ναι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς σήμερα το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε πως από εδώ και πέρα θα συζητάμε για ποδόσφαιρο και όχι για όλα τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω τώρα που αποκλείστηκαν και οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, θα σταματήσει να ασχολείται.
1: Δεν νομίζω να πολύ ασχολείται με το ποδόσφαιρο πλέον. Θα ασχοληθεί με το baseball, με την ολυμπιακή.
0: Εδώ είπε ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη. Δεν ήξερα τι είναι η κόκκινη.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Α, πριν σε κλείσω. Ένα σχόλιο για τον Αντετοκούμπο, για το κλείσιμο τη καριέρα στην Μπάξη.
1: Νομίζω ότι άργησε.
0: Άργησε.
1: Έγινε ένα πολύ ρομαντικό διαζύγιο. Βγήκανε, δείτε τα, όποιοι δεν τα έχουν δει να μπουν στα social media. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά.
0: Πολύ ωραίο το βιντεάκι που έχει ανεβάσει.
1: Και του Αντετοκούμπο και τον
0: Μπαξ.
1: Και τον Μπαξ. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί είχαμε δει στο παρελθόν το LeBron να φύγει από το Cleveland με καμένες φανέλες κτλ. Είναι πολύ ωραίο να τελειώνουν έτσι τόσο ιστορικές σχέσεις. Είναι μια απόφαση επιμένη. Δεν ξέρω αν το Miami διαθέτει το roster για να τον βοηθήσει να πάρει κι άλλο ένα δαχτυλίδι,
0: ναι,
1: πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Σίγουρα όμως είναι μια συνεργασία που θα ανανεώσει τα κύτταρά του, τα αγωνιστικά, γιατί είχε τελματώσει ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Το Μιλγόκι είχε μια ομάδα που δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, ήταν απογοητευμένος. Ίσως τώρα να είναι το ιδανικό. Το θέμα είναι να δούμε αν αντέχει το κορμί του, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεγαλώνει,
0: ναι,
1: τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας πιτσιρικά, να αντέξει όλη αυτή τη δοκιμασία που χρειάζεται ένας πρωταθλητής του NBA για να φτάσει όρθιος μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αλέξανδρος Σωμογλου, προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος Παραπολιτικών, για τις γεωπολιτικές αναταράξεις που έφερε στο Μουντιάλ ο Ντόναλντ Τραμπ και στο Μουντιάλ ο Ντόναλντ Τραμπ, για τι άλλο, την παρέμβασή του για την κόκκινη κάρτα που έφαγε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά έφαγαν και 4 γκολ, οπότε τελείωσε το κόλπο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
6: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
5: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
7: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
11: Ωχ, ξεχάστηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννενα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι. Τελειώσουμε για Κόρυβο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυβο Πάτρα. Και φτάσαμε.
12: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
13: Χαχαχα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
15: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
16: Διαβάστε στην απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: ακούτε Ionian FM.
1: Στα 37 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Δεν είναι εύκολος, όσες φορές και να το διαβάσεις, το να ανακαλύπτεις ξανά. Παραπολιτικά 1,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ, αυτή την Τρίτη, 7 του Ιούλη, στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Ελλάδα είναι ένας από τους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς από ολόκληρο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός είναι από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, είναι από τους βασικούς παράγοντες που αυγατεύουν τα έσοδα στα κρατικά ταμεία, είναι από τους παράγοντες που πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που δεν θα είχαν κανένα άλλο τρόπο να αναπτύσσονται ή να βγάζουν χρήματα, ζουν από τον τουρισμό. Αλλά είναι και δεδομένο ότι μάλλον έχουμε μείνει λίγο πίσω στις υποδομές, με αποτέλεσμα ναι μεν να θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους χωρίς να ταλαιπωρούνται, χωρίς να συνοστίζονται, χωρίς να πληρώνουν ακριβά, χωρίς να μένουν σε κακά καταλήματα, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς, και χωρίς να καθυστερούν και αυτοί και εμείς, γιατί το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι και για όλους εμάς, χωρίς να καθυστερούν στο αεροδρόμιο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το ξανασυζητάμε ακόμα μία, διότι εχθές έγινε μία ευρεία σύσκεψη για να δουν οι αρμόδιοι φορείς πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι όλο και αυξανόμενες καθυστερήσεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Ο κ. Παναγιώτης Ψαρός μαζί μας, ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που υπάρχουν. Ακόμα μια φορά εντοπίζονται, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθούν πάρα πολύ εύκολα. Απλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αποφασίστηκε να γίνει μια σύσκεψη 6 Ιουλίου, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού στην πραγματικότητα.
2: Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι όντως γνωστά, είναι διαχρονικά. Κάτι που επί δεκαετίες δαθανδέλων επιλογών έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε, δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα, το μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι η σύσκεψη καλό έγινε που έγινε, και είναι καλό να ανταλλάσσουν απόψεις και επιχειρησιακές απόψεις οι εμπλεκόμενοι, τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές, εμείς τους ελέγχους ξανά κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι για κάποιο λόγο δόθηκε τεράστια έκταση σε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. Δηλαδή, ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα που δραματοποίησε κάποια γεγονότα. Ναι, καθυστερήσεις έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου, είπα, σε πολλά σημεία είμαστε καλύτερα από πέρσι. Δεν είναι αυτό το δραματικό που παρουσιάστηκε. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Δυστυχώς μας δυσκολεύει πολύ περισσότερο και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έχει αλλάξει ροές αεροσκαφών που περνάνε από τον ελληνικό αέριο χώρο και μοιραία επιβαρύνουν υπέρμετρα και μέχρι ένα βαθμό απρόσμενα. Δεν είχαμε και πέρυσι κατά αντίστοιχο, αλλά
1: αυτό δεν έχει να κάνει με προσγειώσεις και απογειώσεις, έχει να κάνει με τη διαχείριση του εναέριου χώρου.
2: Ναι, αλλά μοιραία οι προσγειώσεις και απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια της χώρας και συμπεριλαμβανομένου και του Ελευθέριος Βενιζέλος χρησιμοποιούν τον αέριο χώρο που κοινό δεν αέριο χώρο με τα υπόλοιπα αεροσκάφη που περνάνε, που υπερίθανται του FIR Αθηνών. Οπότε ο φόρτος κυκλοφορίας αυξάνει σε κάθε περίπτωση για τον ελεγκτή. Οπότε οι καθυστερήσεις μοιράζονται σε όλες τις πτήσεις μοιραία. Έτσι είναι το σύστημα του Eurocontrol, έτσι είναι φτιαγμένο. Όταν πεις ότι εγώ μπορώ να εξυπηρετήσω τόσα αεροσκάφη, μοιράζεται συνολικά η καθυστέρηση και δεν γίνεται διάκριση. Όντως υπάρχουν θέματα. Όντως, παρότι οι υποδομές είναι το κρίσιμο σημείο και χρειάζονται χρόνια για να βελτιωθούν. Παρένθεση, ευτυχώς στο προσωπικό πάμε καλύτερα. Έχουμε προσλάβει 92 συναδέλφους τον περασμένο Οκτώβριο. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
1: Έχουν μπει στις βάρδιες ή ακόμα εκπαιδεύονται?
2: Εκπαιδεύονται. Είναι στη βάρδια, αλλά όσοι εκπαιδευόμενοι μπορούν κάποιοι καθήκοντα να το διεκπαιρεώσουν. Αλλά περιμένουμε να αποδώσουν από το 27 και μετά. Αλλά είναι τουλάχιστον μια αρχή. Δηλαδή, λες, έχω το προσωπικό και έχω ένα χρονοδιάγραμμα για να βγω από αυτό το τέλμα της υποστέλεχωσης. Το θέμα με τα συστήματα, απ' την άλλη, είναι πιο σύνθετο, όπως τα έχετε καταλάβει. Μπαίνουν πολλοί παράγοντες μέσα. Πρέπει να λυθεί, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για κρίσιμα συστήματα και να να διαιωνίζεται το πρόβλημα. Και...
1: έχουμε βρει τα λεφτά, αλλά δεν προχωράει η διαδικασία για την προμήθεια. Τι έχει γίνει τώρα? Γιατί υπήρξαν ιδιώτες που είπαν, παιδιά, ότι εμείς θα κάνουμε τη δωρεά, να βρούμε τα λεφτά για να πάρουμε τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε.
2: Δεν υπήρξε ποτέ θέμα χρημάτων. Mm-hmm. Ποτέ. Υπήρξε πρόβλημα επιλογής διαδικασιών και το να ακολουθούμε την νομοθεσία για τις προμήθειες του δημοσίου.
1: Ναι.
2: Αυτό το παρουσιάζουν κάποιοι ως το πρόβλημα, αλλά στην ουσία δεν είναι το πρόβλημα η διαδικασία. Είσαι σε πόμα, τη σέβεσαι, έχεις και ένα μπούσουλο να ολοκληρώσεις σωστά μια προμήθεια που πολλές φορές μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Ναι. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι προέβησαν χρόνια τώρα σε λαθασμένο σχεδιασμό. Μας έφτιαξε ένα γόρδιο δεσμό, ο οποίος δεν είναι, κακόβεται. Δηλαδή, όπως με την περίπτωση της δωρεάς, όταν πλέον αυτό που λέγαμε χρόνια εμείς ως Έλληνες Ελευθερίες Πληροφορίες, ότι η διαδικασία που πήγαινε να αποκτηθεί το συγκεκριμένο σύστημα ήταν λαθασμένη, ήρθε το ελεγκτικό, το είπε και το ελεγκτικό δύο φορές μάλιστα. Mm-hmm. Και τελικά είχε αναλυθεί ο γόρδιο δεσμό για να μην ξαναπάμε τη διαδικασία από την αρχή. Βρέθηκε η λύση της δωρεάς για επιτάχυνση της διαδικασίας.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα κακού σχεδιασμού. Έτσι έχουμε λοιπόν και το σύστημα το μεγάλο της επεξεργασίας δεδομένων ραντάρ, αυτό το σύστημα που βλέπουμε τα αεροπλάνα και το οποίο είναι από το 1999 αυτό που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι μια διαδικασία η οποία φαίνεται ότι πάλι ο λαθασμένος σχεδιασμός έφερε σε ένα σημείο όπου χάνεμε χρόνο στην ουσία για να το ξαναπάρουμε από την αρχή για να γίνει σωστά η δουλειά. Κάπως ναι. Έτσι. Αλλά δεν το κάνει, είναι μονόδρομος. Αν δεν γίνει σωστά η δουλειά, η προμήθεια, mm-hmm. θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, αν πούμε άρον-άρον, πάμε να κάνουμε μια προμήθεια απλά για να τσεκάρουμε το κουτάκι στο.
1: Ναι. Ότι κάτι πήραμε.
2: Ότι κάτι ξεκινήσαμε να πάρουμε. Ναι. Ενδεχομένως να είναι και χειρότερο. Οπότε για μένα πρέπει να γίνει, να το δούμε σωστά για να μην τη ξαναπατήσουμε όπως το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει κίνηση και δεν έχει καθόλου καθυστερήσεις?
2: Όχι από όσο ξέρω. Τουλάχιστον καταρχάς. Σίγουρα στην Αμερική που είναι η πρωτοπόρη σε κυκλοφορία, mm-hmm. Οι καθυστερήσεις είναι κάτι όχι απλά σύνηθες. Mm-hmm. Μιλάμε για ώρες να είναι, κάποιες να τροχοδρομεί για ώρες, mm-hmm. απλά να περιμένει να πετάξει. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν καθυστερήσεις. Μάλιστα, αεροδρόμια με πολύ καλύτερα συστήματα από το δικό μας έχουν περισσότερες καθυστερήσεις. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί mm-hmm. στην ουσία οι συνάδελφοι κάνουν έναν άθλο
1: mm-hmm.
2: Εργαζόμενοι με αυτά τα συστήματα για μια τέτοια κυκλοφορία. Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή που έχω δεδομένη χωρητικότητα θα την εκμεταλλευτώ στο μέγιστο βαθμό, και ένας από αυτούς είναι, όπως έχουμε πει, να συντονιστεί πλήρως το αεροδρόμιο, που φαίνεται ότι θα γίνει από του χρόνου. Δηλαδή οι πτήσεις να παίρνουν συγκεκριμένες χρονοθυρίες, θα παίρνουν στο λόγο αεροδρομίου και να πετάνε σε αυτές, όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Οπότε λες ότι ξέρω ότι μπορώ να εξυπηρετήσω τόσες πτήσεις, δεν αφήνω να προγραμματιστούν περισσότερες, γιατί μοιραία θα καθυστερήσουν όλες.
1: Ναι.
2: Όπως αυτό που έχουμε τώρα. Ξέρουμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσουν 35 αναχωρήσεις και το πρόγραμμα πολλές φορές είναι πολύ περισσότερο.
1: Ναι.
2: Εκεί μοιραία θα καθυστερήσουν όλοι. Οπότε, αν μετακινηθούν κάποιες πτήσεις από την αρχή του καλοκαιριού, θα ξέρουμε όλοι μας, και εμείς και το αεροδρόμιο και οι επιβάτες mm-hmm. και οι αεροπορικές, ότι το πρόγραμμα τουλάχιστον θα έχει μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.
1: Μήπως στο σχεδιασμό των επόμενων χρόνων και την τουριστική ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει να μπει μετεπιτάσιο στο πόσο αντέχουν τα αεροδρόμια μας, γιατί το ζήτημα είναι να φτάσουν και να μπορούν να φύγουν χωρίς να βλαστημίσουν τώρα για τη στιγμή που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα οι τουρίστες.
2: Εγώ θα το έθετα αλλιώς το ερώτημα. Μήπως πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε πάση στη θυσία τον εξυγχρονισμό για να συμβαδίσει με τις ανάγκες της χώρας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αντί να πούμε ότι θα κόψουμε το τουριστικό ρεύμα, μήπως να τρέξουμε, να προλάβουμε και να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση που φαίνεται ότι έρχεται.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι κάτι που δεν είναι από το ένα εξάμεινο στο άλλο. Δηλαδή, η επέκταση ενός αεροδρομίου, η αγορά κοινωνίων συστημάτων, η εκπαίδευση νέων ανθρώπων, φαντάζομαι, χρειάζεται χρόνο. Άρα θα πρέπει σιγά-σιγά να σχεδιάζουμε το πώς πρέπει να κάνουμε. Τι βήματα πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και πώς να προστατεύσουμε τώρα το τουριστικό μας προϊόν.
2: Το είναι αλήθεια, βέβαια, σας λέω, δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι μοναδικό φαινόμενο.
1: Ναι, προφανώς.
2: Υπάρχουν παντού. Uh-huh. Αυτό που συνέβη, θεωρώ, είναι ότι ξαφνικά αυξήθηκε απότομα η κυκλοφορία uh-huh. προς τη χώρα μας, ειδικά μετά την ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Είμαστε πρωτοπόροι στην ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Όλες οι χώρες πέρασαν χρόνια για να φτάσουν τα επίπεδα του 2019. Εμείς από την πρώτη χρονιά μετά την ανάκαμψη, το 2022, ξεπεράσαμε το 2019 που ήταν το ναι. προηγούμενο ρεκόρ, και κάθε χρόνο σπάμε ρεκόρ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι ήρθε μια τεράστια ζήτηση απότομα, μας βρήκε σε δύσκολη θέση. και από πλευράς συστημάτων. Και έρχονται προς τα πολλές εξελίξεις. Θεωρώ, βέβαια, αυτό είναι θέμα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού, ότι αν υπάρχει ένα ρεύμα που σε ευνοεί, προσπαθείς να προλάβεις, να αναπτυχθείς για να το καλύψεις, παρά να πεις ότι το κόβω. Έτσι κι αλλιώς όμως, να ξέρετε ότι και ο προγραμματισμός των πτήσεων γίνεται με βάση του ότι μπορούμε μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεχόμαστε τριπλάσιες πτήσεις από τον όγκο που μπορούμε να υπηρετήσουμε. Αλλά υπάρχει αυτή μια μικρή ασυμμετρία μεταξύ της λύσης και χωρητικότητας. Δηλαδή, αν φτάσεις στο πίκ της χωρητικότητας, μετά μια αύξηση 1 με 2% μπορεί να σου δημιουργήσει πολλαπλάσια αύξηση καθυστερήσεις, γιατί δράει εξαιρετικά το φαινόμενο.
1: Ναι, σαν ντόμινο είναι το.
2: Ναι, οπότε δεν είναι ότι είναι υπερβολικά περισσότερες πτήσεις, είναι ότι έχουμε περάσει το όριο και μετά κάθε πτήση παραπάνω αρχίζει και δυσχεραίνει δυσανάλογα πολύ το πρόβλημα.
1: Άρα, Πρόεδρε, τι αποφασίστηκε χθες, πού κατάληξατε χθες την σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους συναρμόδιους φορείς?
2: Δεν υπήρχε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ήταν καθαρά επιχειρησιακή η σύσκεψη. Δεν ήταν η ηγεσία της ΥΠΑ, της ΑΠΑ, του αεροπορικού.
1: Α, δεν ήταν καθόλου από το Υπουργείο Μεταφορών, ούτε η Γενική Γραμματεία, ούτε κανείς, μάλιστα.
2: Όχι, γιατί ήταν, κοιτάξτε, αυτή προγραμματίστηκε ως καθαρά επιχειρησιακή συζήτηση υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, ήταν αυτό ήταν το πλαίσιο της συνάντησης. Απλά σε λέω, λίγο ξέφυγε με τη δημοσιότητα που πήρε και με τη δραματικότητα που περιγράφηκαν τα γεγονότα. Στην ουσία, αναλύσαμε ο καθένας τα προβλήματα από τη δική του πλευρά που αντιμετωπίζει και είναι καλό να γίνονται τις συναντήσεις και πολύ πιο συχνά. Και είπαμε για μακροχρόνια, σας είπα ότι πρέπει να συντονιστεί το αεροδρόμιο. Αυτό νομίζω ότι έγινε κατανοητό από όλους. Αλλά σε βραχυχρόνιο επίπεδο είπαμε ότι είναι τεχνικό θέμα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει περισσότερο από τη δική του σκοπιά. Για να μπορέσουμε, αν μπορούμε να παλύνουμε το πρόβλημα, να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται. Προφανώς όχι ως διαμαγεία να ξεφασιστούν καθυστερήσεις. Αυτό το έχουμε πει χρόνια τώρα.
1: Σωστό.
2: Δεν γίνεται.
1: Σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι ομαλό το καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, ειδικά για αυτούς που πηγαίνουν διακοπές, είναι πιο εύκολο να περιμένουν στο αεροδρόμιο. Αυτοί που γυρνάνε είναι το δύσκολο, που η ψυχολογία δεν είναι πάρα πολύ καλή όταν τελειώνουν εκεί οι διακοπές σου. Γι' αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
2: Καλά,
1: Παναγιώτη Ψαρός, πρόεδρος των Ελεγκτών Ενέργειας και Κυκλοφορίας, για αυτό το θέμα που προέκυψε σε σχέση με τις καθυστερήσεις. Μας είπε ότι μάλλον είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση και κάποια δημοσιεύματα φούσκωσαν λίγο τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Πραγματικά με αυτοθυσία οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Ο Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1940, 86 χρόνια από τότε, ο ένας και εκ των δύο ήσυχων σκαθαριών, όπου, όπως αποκαλούσαν τον Ρίγκο Σταρ και τον Τζορτζ Χάρισον, εξαιτίας των πληθωρικών Λένον και Μακάρτνεϊ. Γνώρισε τους Beatles το 1960 στο Αμβούργο, σε μια συναυλία που είχε πάει με το συγκρότημα του τότε, το συγκρότημα του Rory Storm. Μπαίνει στο συγκρότημα του 62, αντικαθιστώντας τον Best, τον μέχρι τότε drummer τους. Φωνή ιδιαίτερα καλή δεν είχε, αλλά τραγουδούσε μερικά από τα τραγούδια. Το Honey Don't, το With a Little Help from My Friends και αυτό που ακούμε, το Act Naturally στο Yellow Submarine. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. See me in the movie.

μόνο. 90 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, του αρχάγγελου της Κρήτης, του αρχάγγελου της ελληνικής μουσικής. Αυτός είναι ο Ερωτόκριτος, ο αποχαιρετισμός.

Να μπείτε στα παραπολιτικά να διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει γράψει η καλή συνάδελφος Άννα Εμεή σε σχέση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ακόμα λέει κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους για το τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε ουσιαστική ενημέρωση ούτε στήριξη για το τι μελγενέστε για τους ανθρώπους που μια στιγμή στην άλλη, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, βρέθηκαν χωρίς σπίτι, χωρίς ρούχα, χωρίς ενθύμια. Μου έχει μείνει αυτό η γυναίκα που έλεγε τι να το κάνω, τα ενθύμια, τις φωτογραφίες, τις μνήμες μου, μπορεί κάποιος να μου τις επιστρέψει. Προφανώς είναι σημαντικό όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τα έπιπλα ή τα ρούχα, είναι και τι ο καθένας μπορεί να είχε μέσα, ακόμα και εργαλεία. Διαβάζω ότι ο πατέρας της πληγής που μιλάει στα παραπολιτικά είχε επαγγελματικό εξοπλισμό της δουλειάς του αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη για όλα αυτά.

κοριζικό. Προφανώς και πρώτα απ' όλα η ζωή. Δηλαδή το μεγάλο κέρδος από αυτό είναι ότι προλάβανε και βγήκανε όσοι άνθρωποι ήταν μέσα, γιατί θα μπορούσαν να είναι πραγματικά τραγωδία, πρωτοφανής τραγωδία για την χώρα από το πουθενά, γιατί από ό,τι όλα δείχνουν κάποιος δεν έκανε καλά την δουλειά του στο δίπλα οικόπεδο που γκρεμιζόταν. Θα το μάθουμε αυτό στην πορεία. Αλλά αφού διασφαλίσαμε ότι δεν υπήρχε ζήτημα με την ζωή, δεν χάθηκε καμία ζωή μέσα στην πολυκατοικία, από εκεί πέρα είναι η καθημερινότητα. Και ας ελπίσουμε ότι κάποιος ασχολείται με όλο αυτό και δεν θα ψάξουν μόνοι τους οι άνθρωποι να ξεμπερδέψουν το κουβάρι της γραφειοκρατίας για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα στη ζωή τους, γιατί δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν είναι επεξεγέλας, έβρεσε ένα σπίτι και μείνε, πλήρωνε ή ξέρω εγώ όλα αυτά. Ήδη ο Δήμος έχει αναλάβει, θεωρητικά έχει έρθει σε επαφή με την Airbnb για να βρει κατοικίες για να μείνουν οι άνθρωποι, αλλά είναι μια εβδομάδα και όπως λέει στο ρεπορτάζ των παραπολιτικών, ακόμα δεν έχουν ακριβή εικόνα τι θα γίνει.

0: για να γεμίσει το μυαλό, τα αυτιά και η ψυχή μας με αεράκι θαλασσινό. Σας αποχαιρετώ με Νίκο Ξυλούρη. Τον τιμήσαμε γιατί μας τίμησε στα 43 χρόνια που έζησε, που πέρασε από αυτόν εδώ τον κόσμο. Τον θυμηθήκαμε και τον τιμήσαμε όπως μπορούσαμε. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το κορυφαίο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για λίγα λεπτά μπορείτε να το απολαύσετε και στις 9 και βλέπουμε που αλλού, και μετά στις 10 και στις 11 και στις 12 και στη μία και μέχρι εκεί. Μετά θα κάνετε υπομονή μέχρι την επόμενη μέρα στις 7. Στις 7 που ξαναβγαίνει για να τα λαλήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έρχεται στο τέτοιο ξενάκι Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 είναι πιθανό να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αναφέρουν οι New York Times. Το δημοσίευμα σημειώνει πως δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει τόσο τους περιορισμούς που έχει θέσει στο Κογκρέσο, όσο και τα νομικά εμπόδια. Το απόγευμα θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προωθεί την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 30,1% έναντι 17,4% της Ελλάς και 12,3% του Πασόκ. Το 49% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας. Καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%. Ακολουθούν ο Κανένας με 17,1% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, το 79% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Εντείνει η αντιτρομοκρατική της προσπάθειες για τη σύλληψη των εμπριστών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο εντοπισμός και η παραπομπή των εμπριστών χαρακτηρίζεται δύσκολη, ενώ εκτιμάται ότι προέρχονται από τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως στην κυβέρνηση υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που οι δικαστές και οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν τους εμπριστές, καθώς οι δίκες όσων συλλαμβάνονται προχωρούν με αργούς ρυθμούς ή δεν γίνονται. Ανοιχτή ως τις 16 Ιουλίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Λίγη στις 15 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ωστότε θα πρέπει να υποβληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 16 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού της Δυτικής Κίνας. Στα αθλητικά, εντός της ημέρας αναμένεται ο Σενεγαλέζος Γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από τη Νιούκαστλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Diamonds are forever.
6: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Ξανάκης.
10: Ο Κότσερας να σπαγούμε. Ο Γιάννης Κότσερας, έτσι. Ο Κρίστος Μερίδης κουρεμένος, φρεσκοκουρεμένος. Ποιος σε κουρέψε, ο Γιάννης Γουρός.
9: Το έχει ημέρα και ο Παναγιώτης Κάτσιος.
10: Ο Κάτσιος κουρεύτηκε.
9: Ναι, ναι.
10: Τι ήταν το Αγίου Κουρεύμα.
9: Πώς λέει, το κούρευαν και αυτό μαλάκι είχε κάπως έτσι.
10: Ο προστάτης Αγίος των Κουρεύων.
9: Υπάρχει. Όπως ξέρει, παιδιά, ασθένει.
10: Άμα υπάρχει ένας κουρέας που ακούγεται.
9: Μαθαίνουμε.
10: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια. Πετε και καμιά καλή μέρα, παιδιά, εδώ πέρα, γιατί είναι πρώτη μέρα που ερχόμαστε και δεν βλέπουμε καλημέρα. Αραιώσατε έξω, το βλέπουμε, αλλά μην αραιώσετε και εδώ. Δεν θα αραιώσετε σε λίγα.
9: Κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
10: 2-11-10-88-80, δεν ξεχνάμε. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάσιο στα ηχητικά. Ξέχασα τίποτα.
9: Και όχι, όχι, θα αρχίσουμε με τα. Θα έπρεπε να αρχίσουμε με τα σοβαρά, αλλά ας αρχίσουμε με τα σοβαρότερα. Δημήτρης Κανελόπουλος, Ευσύν.
10: Καλημέρα, Μίτσο, ανακούς.
9: Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, ποια είναι πράγματα που λέμε κοινά στο σεξ και στην παραλία?
10: Λέγε, ακούω. Λουκουμά, λουκουμά.
9: Όχι στα μαλλιά.
10: Στα μαλλιά γυναίκες, ο Γιάννης.
9: Φέρε το baby oil. Μην το ορκίζεσαι.
10: Φέρε το baby oil. Τι το πιες αυτό?
9: Δεν πειράζει, άστο. Αυτό μου παιδί που λέγει.
10: Το πιες, το πιες, αλλά συνέχισε.
9: Μούσκεμα πάλι. Βγες λίγο και μετά ξαναμπαίνεις. Λοιπόν, να την απλώσω εδώ, είναι καλά. Με τσάρα σκίζει σήμερα, έτσι.
10: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο των χρόνων του δημοτικού. Που έλεγε, τι είναι αυτό, λέει, που αρχίσει από ψ, τελειώνει σε ι και μπαίνει, λέει, στεγνό και βγαίνει βρεμένο. Ψάρο του φεκοστολή.
9: Έφερα και φταίδες για μετά.
10: Συγγνώμη, κάτσε, εδώ έχω ένσταση. Πρόεδρε, θα κάνουμε, πάμε στο βαρ.
9: Συγγνώμη, από όλα αυτά θα πάμε στο βαρ.
10: Έχω φέρει και φταίδες.
9: Δεν το κόβει, δηλαδή
10: πας για σεξ και μετά λες έχω φέρει και φταίδες για μετά.
9: Ξενές φράσεις στην ξενέρωση. Στην θάλασσα και στα.
10: Καλά στη θάλασσα να είναι.
9: Ποιος μας έλεγε
10: χθες
9: ότι πάνε στον τουρισμό.
10: Να πεις την άλλη.
9: Έρχονται τουρίστες και παίρνουν μαζί τους. Κάποιος μας το έλεγε χθες.
10: Ναι, ρε παιδί, αυτό συμβαίνει, αλλά να πεις τον άλλον λίγο πριν αυτό. Έχω φέρει και κεφτέδες για μετά.
9: Τι μπίπ είναι αυτή, να σου πω. Τι μπίπ είναι αυτή.
10: Θα μείνει τίποτα όρθιο.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά.
10: Ωραία, ξεκινήσαμε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν έχει πολύ κίνηση, παιδιά. Όχι, ο Χρυσός έχει. Συγχωρείτε, αλλά έχει μια χαρά κίνηση. Από τη γέφυρα που είναι στο ύψος μεταμόρφωσης, εκεί, στο Κυφισό με την Αττική Οδό, μέχρι την κάθοδο, μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών είναι κατακόκκινο σχεδόν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Όταν τελειώνει η Κηφισός δεξιά προς Πειραιά, κατακόκκινος επίσης μέχρι τον Πειραιά, με τις υγείες όσους πηγαίνετε στον Πειραιά τέτοια ώρα. Η παραλιακή στην έξοδο, αυτό δεν το καταλάβει ακόμα γιατί σημαίνει κάτι πρωί, μέχρι το Καλαμάκι τουλάχιστον έχει πολύ κόκκινο και κίτρινο, πάρα πολύ κόκκινο και κίτρινο. Για να δω την Κηφισίας, μισό λεπτάκι. Η Κηφισίας είναι. Όχι, δεν βλέπω σωστά. Ναι, η Κηφισίας στην άνοδο έχει θεματάκια αρκετά μέχρι το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο της τα πράγματα είναι από το νέο ψυχικό και προς τα κάτω. Η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή και στην άνοδο και λιγότερο καλή, αλλά μια χαρά για τα δεδομένα στην κάθοδο. και που έχω ξεχάσει τίποτα άλλο. Χαϊδάρης, Καλαμαγκάς. Α, πριν φτάσει στο Καλαμαγκά, γίνεται κίτρινο. Δηλαδή τρέχει, πηγαίνει στη λίμνη Κουμουνδούρου μπροστά, τσουλάει, μπα δεν είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Και στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλά. Νορμάλος τώρα. Έχει κίνηση αρκετή Βασιλιάς Κωνσταντίνου από χαμηλά και εδώ συγκρού έχει. Μέχρι τον Νέο Κόσμο χαμηλά αρκετή κίνηση. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης σήμερα. Τρίτη. Πώς έχουμε σήμερα, ρε, 7 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μας. Γιορτάζει σήμερα, ναι, ναι.
9: Σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής.
10: Εκεί στη Λεωφόρο Αμφιθέας η Εκκλησία έχει σημειοστολιστεί, έχει πανηγύρι.
9: Ωραία. Πάει στην Αγία Κυριακή στη Λευκάδα, παιδί μου, στο νησάκι, αυτό και λοιπά. Πας με βαρκούλα, ξέρεις τι ωραία.
10: Ωραία, Λευκάδα.
9: Ας το πω μετά.
10: Όλα τα νησιά σας εκείνη, ωραία. Είναι πανήσιμα, ρε, σε μένα. Το πανήσιμα.
9: Ναι, ναι, η Αγία Κυριακή είναι ένα θαυμάσιο πράγμα.
10: Είναι νησάκι.
9: Την πήγε τη Γαλάτη, τη φίλη μου, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όλους τους Κυριάκους και τις Κυριακές που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά να είναι καλά. Ο δικός μας γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου. Μεγατίδης, ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι γιατί έχω φάει μια, δύο, τρεις φάπες, οπότε το έχω ξαναμάθει από τότε. Και γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά όμως και σε εκείνον, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ευχές ισχύουν όποτε τις πεις. Λοιπόν.
9: Ανδρέας Πετρουλάκης στην Καθημερινή. Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ.
10: Ντόναλντ Ντακ, νομίζω ότι θέλει.
9: Ναι, ναι, όχι, στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής, πάνω στο βήμα. Ναι. Αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του Offside.
10: Έφαγε χθες.
9: Τεσσάρα.
10: Μία ώρα, γεια σας κύριε Δημόπουλε, μου θυμίζει Αγίας Κυριακής, σήμερα γιορτάζω Κυριάκος, και αμφιθέα μας, γιατί είναι η Εκκλησία Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Δημόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο μου. Έδινε εξηγήσεις γιατί και τον άκουσε στην ανάγκη. Λέει, είναι σαν έπεσε πάνω του, λέει, δεν ήταν κόκκινη αυτό. Αν έπεφτε δηλαδή ένας παίκτης σαν τον Μέση ή σαν τον Γκέιν, ήξερε τα πάντα. Ή σαν τον Ρονάλντο σε κάποιον, θα έπαιρνε κόκκινη και θα έπαιζε, λέει, χωρίς αυτούς τους μεγάλους παίκτες η ομάδα. Αποκλείστηκε η Αμερική σήμερα το πρωί. Έφαγε 4.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Να σου πω.
9: Το ερώτημα τώρα είναι τι.
10: Εγώ είμαι φιλοαμερικανός γενικός, αλλά πρώτη φορά χαρήκα.
9: Συγγνώμη. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Τραμπ. Δεν πρέπει να είναι αποτελεσματικό.
10: Να κυρώσει τον αγώνα. Δεν είχαν σωστά δελτία οι παίκτες. Θα βρουν κάποιον. Ναι, ναι, ναι. 0-3 θα λήξει το μάτς. Με την Αμερική. Να περάσει η Αμερική. Σου είπα, εγώ γενικά που συμπαθώ πάρα πολύ και αγαπώ τους Ηνωμένους Πολιτείες και τους Αμερικάνους. Πρώτη φορά σήμερα χάρηκα που αποκλειστήκαν, γιατί αυτό που έγινε ήταν πραγματικά εξωφρενικό. Να επανεβαίνει πρόεδρος της χώρας για να. Πώς το λένε, για να.
9: Να πω κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει. Καλά έκανε. Αφού βρίσκει και τα κάνει ένα κύριο Φιντάκ. Άνω, ξέρω πώς το λένε.
10: Μάτα λέγει, την άλλη φορά ο Σταντιναγόπουλος, που είχε διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Ο οποίος ήταν μαζί, εκεί ήταν στο παγκόσμιο του Κατάρ με τους νεκρούς από τα έργα.
10: Έχει διαλύσει τους ποδοσφαιριστές, ναι, ναι. Έχει διαλύσει τις συνθήκες που γίνονται οι αγώνες, έχει συνθήκες διαλύσει τις ομάδες. Τους έχει
9: βρίσκει λοιπόν,
10: και αφού βρίσκει τα κάνει πολύ καλά, λες. Όχι,
9: λοιπόν, αν ζήκιο. Δηλαδή τώρα έπαιρνε το κουρασάο, πώς το λέγανε, και έλεγε. Και έλεγε
10: συγγνώμη, πού είστε εσείς, θα του λέγανε. Ναι, είμαστε κάπου εκεί, δεν θυμάμαι και πού είναι, στον Ειρηνικό κλπ. Ναι, ναι. Και σε πώς κατοίκους έχετε, θα έλεγε εξωτερικά. Και σε ποια πολυκατοικία ξενοδοχείο μένετε, και τελείως υπόθεση. Κατάλαβες.
9: Ο Τζιάννη λοιπόν Ινφαντίνο είναι βασικός υπεύθυνος για αυτά. Ας πούμε αν ήταν η Ελλάδα και τον έπαιρνε τηλέφωνο Μητσοτάκη, θα του έλεγε ναι, παίρνω πίσω την κόκκινη κάρτα.
10: Οπωσδήποτε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα την έπαιρνε οπωσδήποτε τα χαρτιά. Ο Ερντογάν μπορεί. Λοιπόν, να σου πω. Επίσης, ο Ρονάλντο χθες τελείωσε την καριέρα του χωρίς Μουντιάλ.
9: Ναι.
10: Βέβαια, είπε: έχω πάρει.
9: Το Euro.
10: Έχω πάρει τρεις τίτλους. Euro, Nations League και Euro και δεν θυμάμαι τι άλλο. Που είναι, λέει, σαν Μουντιάλ του Euro.
9: Κυρία μου, έχουμε πάρει και εμείς. Έχει πάρει και ο Χαριστέας, ο Νικοπολίδης, ο Δέλας,
10: ο μεγάλος Δέλας που χθες.
9: Καραμπούνης.
10: Που χθες έβλεπα τις σκηνές από την αποφύτηση της κόρης του από το Λύκειο και ήταν πολύ συγκινητική. Ναι, είχαμε πάρει και εμείς. Κοιμήθηκε ο Θεός εκείνο το βράδυ πολλές ώρες.
9: Γι' αυτό είναι ωραίο το
10: πρωτοσφαιρό. Ναι, αλλά τώρα δεν τα αφήνουν, είναι ωραίο.
9: Ήταν και ο Καραμαλής τότε πρωθυπουργός στο γήπεδο μαζί με τον Γκαγκάτση. Έκανε λάθος στην τηλεόραση.
10: Και έδειχνε πρωθυπουργός Γκαγκάτση. Τώρα που τα λέμε εκείνη την περίοδο, ο Γκαγκάτση ήταν και λίγο πρωθυπουργός.
9: Όχι, ξέρει την πρόεδρο
10: τη ΕΠΟ. Ναι, ναι, ναι.
9: Εμείς εδώ δεν το ξέραμε. Εμείς, εντάξει,
10: ήταν και λίγο πρωθυπουργό ω πρόεδρο τη ΕΠΟ, Γκαγκάτση. Ναι. Αυτό το θέμα.
9: Όχι, βέβαια. Όλο εκεί την περίοδο θυμάστε. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο.
10: Είχε κι άλλες, εντάξει.
9: Ναι, δεν ξέρετε τίποτα άλλο.
10: Έμπειρα.
9: Αυτή είστε που λέει ο Κουτσούμπα.
10: Prime Minister που λέει Γκαγκάτση. Όπως βλέπω τώρα κάτι μεταδόσεις. Όσες έχω δει, λίγες δεν έχω δει, αλλάξει. Χθες ήταν η πρώτη, α πούμε. Ρε παιδί μου, ο Γιάννη τις Γαλλίες, κάνει κάτι μεταδόσεις συγκλονιστικές. Έτσι. Ναι, και χθες η μετάδοση καλή ήταν από το συνάδελφο, δεν ξέρω ποιος ήταν. Καλή ήταν. Και η Ισπανία ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια. Άσχετα αν εγώ προτιμούσα να κερδίσει Πορτογαλία χθες.
9: Εγώ 50-50.
10: Ναι, ήταν.
9: Μισή μου καρδιά στη Λισαβόνα βρίσκεται.
10: Μισό ήμουνα κι εγώ, αλλά ήμουν 51-49. Ναι, 51-49 και έδεσε τελικά το 49 και όχι το 51. Το άξιζε όμως. Ήταν καλύτερη η Ισπανία χθες από την Πορτογαλία. Ο Ρονάλδο στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχε. Είχε σαν να μην έπαιζε. Λοιπόν, και αφού είπαμε.
9: Θα πάμε στο ενδιαφέροντα του ΝΑΤΟ μετά. Θα κουβεντιάσουμε, θα έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίβο, θα κάνουμε και ένα πρόλογο για το τι γίνεται εκεί.
10: Άγκαρα.
9: Αλλά χθες είχαμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη, πήρε στο και μανιά στο Άξιον 24, εδώ στα δικά μας παιδιά, τον Πιέρο,
10: θυμήθηκε
9: τον
10: τα παλιά με τον κύριο Τσίπρα. Θυμήθηκε
9: τα παλιά,
10: με τον κύριο Τσίπρα. Κοπάνα τον Άδωνη εκεί πέρα, θα ακούσουμε.
11: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσεις ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κραμοσπουλής εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενοίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει εντιμότητα. Πήγα να σκλείς φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει εντιμότητα.
10: Τι έπαθε.
9: Κάτω ο τοξικός λόγος. Θα σου πω. Και καταγγέλνει ότι οι άλλοι έχουν τοξικό λόγο.
10: Τι έγινε.
9: Θα σου πω. Ναι, έχει ενδιαφέρον τι έγινε, γιατί προφανώς δεν είναι τυχαία.
10: Κάτσε μωρέ και εσύ τώρα που όλα σε δημοσιολογικά το πας. Ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που πίσω το φύγει του έφυγε. Πολλές φορές είναι πράγματα που έχει μετανιώσει.
9: Η πολιτική εξήγηση, όλη η εκπομπή αυτό ήταν.
10: Καλά τώρα, εντάξει.
9: Ξεκινάει μια νέα περίοδος. Το κρατάμε, θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον
10: κοίτα,
9: αυτά που είπε.
10: Άκου να δεις τώρα. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη. Και
9: έχω πια αίσθηση επίσης
10: από το προηγούμενο αυτό που μετά
9: ίσως. Πώς
10: θα τσάνεις η Ελένη.
9: Το ρεπορτάζ.
10: Είπε το όχι η Ελένη σε μας αυτό.
9: Δεν καταλαβαίνω καλά από το ρεπορτάζ. Θα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τσιμπήσει αμαλιές και να πει σε αυτή την κουβέντα.
10: Ναι, όπως έχει τσιμπήσει, είχε τσιμπήσει, γιατί πιστεύω θα ξετσιμπήσει και ελπίζω. Πολλοί είχαμε τσιμπήσει στον κύριο Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Και τον κάνανε παράγοντα, ενώ θα έπρεπε να μην ασχολούνται ιδιαίτερα μαζί του. Και εγώ τώρα με βάζω και τον εαυτό μου μέσα σαν σχολιαστή. Νομίζω ότι στο εξής δεν θα.
9: Δεν θα του λες.
10: Όχι.
9: Ας τα λέω εγώ.
10: Θα ασχολούμαι, θα λες μόνο εσύ. Θα λες ειδήσεις, θα έχεις πληροφορίες, εγώ δεν θα λέω τίποτα. Οκ, θα λέω πάμε.
9: Αύριο παρεμπιπτόντως μετά τα χθεσινά έχει επιτροπή θεσμών και διαφάνειας.
10: Δεν θα κρύβουμε τις ειδήσεις του Προστέου έτσι.
9: Έχει επιτροπή θεσμών.
10: Θα ασχολείσαι υπέρ των Θεών, αυτό εννοώ.
9: Εγώ πιστεύω θα ασχολείται για παράδειγμα η κυβέρνηση. Αύριο έχει επιτροπή θεσμών και διαφάνειας στη Βουλή. Θα μπει θέμα, θα τον καλέσω Σαμαρά για αυτά που είπε. Τον Τίλιαν και τον Δημητριάδη λέει δεν του καλεί γιατί δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Και ο Σαμαρά είναι πολιτικό πρόσωπο. Πρώην πρωθυπουργό και ενεργεία βουλευτή. Ένα από τα θέματα που θα μα απασχολήσει αύριο. Ταυτόχρονα στο Πασόκ έχουμε άλλα προβλήματα.
10: Τι προβλήματα έχουν, δεν έχουν προβλήματα. Ένας άνθρωπος βγήκε και είπε την αλήθεια.
9: Την αλήθεια είναι ότι είπε.
10: Γιατί ψέματα λέει.
9: Είναι προσωπική.
10: Είπε ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
9: Άκουσε να πεις τι είπε. Τι η απάντηση της Σαχαριλάου Τρικούπη. Είπε ήταν προσωπικές απόψεις. Ερώτημα, να πω μόνο αυτό ερώτημα. Ο Χάρης Δούκας μπορεί να έχει τέτοιες προσωπικές απόψεις.
10: Τι σε έχει πει 100 φορές προσωπικές απόψεις.
9: Λέει τα λεφτά.
10: Αφού έγινε.
9: Διαγράψουν λέει. Άμα ξαναμιλήσει.
10: Κάνε τώρα μια κουβέντα. Ναι,
9: ναι, για να ακούσουμε
10: τι διαγραφές τώρα.
12: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
13: Βεβαίως.
12: Κάτω από ποιες συνθήκες.
13: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
12: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Ελλάδα.
13: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
9: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο και θα αλλάξει την απόφαση.
10: Μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα εθνικά θέματα είναι τέτοια και τα οικονομικά τα οποία το απαιτούν, μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει 3 στους 10 ψηφοφόρους του Πασόκ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
9: Δεν είναι αυτό. Λένε ότι είναι καλύτερος ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και πρέπει να μείνει η κυβέρνησή του. Αυτό λένε.
10: Γι' αυτό και εμφανίζεται πρωτοφανές φαινόμενο στις μετρήσεις για πρωθυπουργούς. Ο Μητσοτάκης να έχει παραπάνω ποσοστό από το κόμμα του και ο κ. Σαντουλάκης λιγότερο ποσοστό από το κόμμα του. Που δεν είναι και πολύ ψηλό. Έτσι κι αλλιώς το ποσοστό από το κόμμα του.
9: Ναι, θέση είναι αυτό.
10: Σε όλες τις έρευνες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι έρευνες και αυτό δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Και σε λίγο.
10: Ενώ με του Τσίπρα είναι το αντίστοιχο περίπου αυτό που είδαμε χθες και λίγο παραπάνω επίσης.
9: Ναι, παιδί μου, πάντα.
10: Για 18, ο Τσίπρας 16.
9: Πάντα οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί, τραβάνε το κόμμα τους προς τα πάνω. Είναι ένας κανόνας στην πολιτική. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής είχε πολύ υψηλότερο ποσοστό δημοφιλίας και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντρέας Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ. Ο Σιμίτης από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι, έτσι γινόταν.
14: Έτσι γίνεται.
9: Ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
14: Ο Δε Σιμίτης όταν δεν έκατσε να χάσει τον Καραμανλή, βέβαια. Δεν κοροϊδώ. Είπε: εγώ δεν χάνω τον Καραμανλή και άφησε άλλο να χάσει. Στο πόδι του, τον Γιώργο.
9: Όλοι λέγαν τότε όταν έλεγε: εγώ δεν χάνω τον Καραμανλή. Να λέγαν: θα πάει στις εκλογές.
14: Είχε υπόψη του να αφήσει άλλον. Να χάσει.
9: Έτσι αυτό.
14: Έδωσε τα χτυλινάκια στον Γιώργο και άφησε τον Γιώργο να χάσει. Ο Γιώργος κέρδισε τις εκλογές μετά στον Καραμάλι και μετά από δύο χρόνια.
9: 10 η ώρα.
14: Να τον ακούσουμε τον Σγουρό, μωρέ.
9: Τον Σγουρό, να τον ακούσουμε, δεν έχουμε κι άλλο.
14: Τον ακούσουμε άλλη μια φορά. Α, τον. Όχι, όχι, μια φορά. Μην το βάζει άλλη φορά. Νόμιζα ότι είχε δεύτερο κομμάτι.
9: Άλλο, ναι, όχι, δεύτερο κομμάτι. Δεν είχε. Λοιπόν, 10 η ώρα ο Πολάκης.
14: Δεν τον διαγράψει πάντως.
9: Στην αυτεμπορική. Ποιο.
14: Δεν τον είχε διαγράψει
9: αυτό. Είχαν προσωπικέ απόψει, είπαμε. Και όμω να λε προσωπικέ του απόψει.
14: Ο Δούκας δεν μπορεί να έχει προσωπικέ απόψει.
9: Όχι, είπαμε.
14: Γιατί μπορεί να έχει
9: προσωπικέ απόψει.
14: Ο Γερουλάνο δεν μπορεί να έχει.
9: Να δοκιμάσει.
14: Για με τον Πολύπο έχει προσωπικέ απόψει.
9: Να δοκιμάσει. Να δω και πέρα.
14: Άμα αρχίζει ο καθένα το Πασόκ να λέει τι προσωπικέ του απόψει, βλέπω το 8,5 το δημοσκοπικό 9 να γίνεται 5.
9: Ναι, βέβαια και εσύ τώρα. Θα λένε ότι έχουμε πρόβλημα με το Πασόκ.
14: Δεν έχουμε ρε, πρόβλημα λοιπόν, με το Πασόκ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Πασόκ.
9: 10 η ώρα, Παύλο Πολάκη.
14: Τώρα και σοβαρό κόμμα.
9: Παύλο ναι. Πολάκη επιβεβαίωσε παρεμπιπτόντω αυτό που λέγαμε το πρωί απολύτω με το ήταν η επιτά. Τη φράση που είπαμε εδώ στην εκπομπή, με ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι, κύριε, 1-2 η ώρα το μεσημέρι.
14: Περίεργο, συνήθως έκανε 2 το πρωί της αρτής του Πολάκη. Και άλλαξε το ωράριο, ναι.
9: Για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει ότι θα βάλουν θέμα το Σάββατο.
14: Φάμελο.
9: Για Φάμελο, να φύγει ο Φάμελος και να ανοίξει θέμα.
14: Και αν δεν φύγει.
9: Ερώτημα τώρα. Πρώτο είναι αν δεν φύγει.
14: Ναι.
9: Δεν ξέρω.
14: Θα φύγει ο Πολάκης.
9: Θα φύγει σε ένα διάστημα μετά ο Φάμελος, λένε διάφοροι συνεργάτες του. Έχει η τάση, αν δεν σου πει καμιά της παραπάνω, θα μου πεις τώρα με τι ασχολούμαστε, σωστό γι' αυτό.
14: Ναι, λίγο.
9: Η τάση Πολάκη, Δούρου, Παπά, έχει το βράδυ συνεδρίαση να αποφασίσει τη στάση της ενόψης κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτό. Αν θες τη γνώμη μου, δεν το αποκλείω σε περίπτωση που δεν χάσει ο Φάμελος. Νομίζω ότι γίνονται εκεί κάποιες συζητήσεις και θα επιμείνει στην απόφαση που έχεις τώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι δύσκολα θα μείνουν στο ίδιο κόμμα. Mm-hmm. Απλώς δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει περίπου τέλειο Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. No. Γιατί υπάρχει περίπτωση και κάτι άλλο ακόμα μόνο. Να γίνει πρόεδρος. Πώς θα γίνει πρόεδρος, αφού χρειάζεται εκλογή από τη βάση με βάση το καταστατικό. Δεν μπορεί να γίνει. Σωστό και αυτό. Ο σύνορε, παιδί μου, αλλά πρέπει να γίνει αυτό.
14: Εδώ, παιδιά,
9: δεν πιάνεται.
14: Εδώ, παιδιά, συγγνώμη. Αυτό που γίνεται με τις συγκεντρώσεις. Γιατί πια γίνονται συγκεντρώσεις, έτσι.
9: Ναι.
14: Και πάει και ο Πρωθυπουργός στις συγκεντρώσεις, εδώ στην Αττική. Και πάει και ο. Όχι, Αλέξης Τσίπρας. Πάνε όμως τα κορυφαία στελέχη και κάνουν συγκεντρώσεις.
9: Νομίζω Πέμπτη θα είναι Παρασκευή.
14: Δηλαδή,
9: στο Περιστέρι, νομίζω.
14: Είναι και καλοκαίρι τώρα. Άμα δείτε τον κόσμο που πηγαίνει συγκεντρώσεις, είναι αστείο. Δηλαδή, μην κοιτάτε και βλέπετε στην κάμερα μπροστά.
9: Μα γι' αυτό γύρω-γύρω. Να είμαστε δίκαιοι. Στέλνει μια κάμερα η ΕΡΤ. Δείχνει αυτά εκεί. Και τα παίρνουν τα υπόλοιπα κανάλια και δείχνουν τα
14: κανάλια. Γύρω-γύρω. Τρεις και οι οποίοι από του γύρω-γύρω όλοι οι μισοί είναι οι ίδιοι που πηγαίνουν από μια συγκέντρωση στην άλλη.
9: Αν πηγαίναμε, είχαμε εμεί μια κάμερα και πηγαίναμε και δείχναμε πώς ήταν σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα βλέπατε.
14: Ναι.
9: Πώς ήταν ο Χάρη Κλίν.
14: Και μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα, δεν μιλάμε για τα μικρά. Τα μικρά, ίσα το κουκουέ για παράδειγμα, όταν κάνει συγκέντρωση, κάνει συγκέντρωση.
9: Είναι άλλο τελείως.
14: Κάνεις στρατός, κανονικός. Λοιπόν.
9: Ναι, διαφημιστικό χρόνο σιγά σιγά νομίζω.
14: Εγώ φταίω που ζήτησα μηνύματα και στείλαν πάρα πολλά οι άνθρωποι.
9: Μπράβο, θα τα διαβάσουμε μετά, παιδιά μετά γιατί μετά. Και αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον κύριο Συρίγο για το ΝΑΤΟ.
14: Ναι, κάτσε περίμενε σε λεπτό τώρα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διάβαζα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους εκτός και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυρώ φιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box. Το delivery που πάντα κερδίζει. Μην πει κανένα σχόλιο τώρα γιατί είναι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να φύγουμε και πες μετά ό,τι θέλεις. Πάμε.
9: Λοιπόν, τώρα που φύγαμε από το διαφημιστικό περιβάλλον, περιμένω πώς και πώς να δω τον ξενάκι να φυλάει τον Deliveroo.
14: Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Καλό, καλό. Για πες αυτό εσύ να πάω στο ενδιάμεσο.
11: Τώρα.
12: Ναι, ναι, πες το αυτό.
11: Ανέκδοτο,
12: ωραίο, ανέκδοτο. Πες το.
11: Λέει έκτακτη είδηση. Επιδειξίας από τη Μύκονο δείχνει το μόριό του στην τουρίστρια. Μόλις η τουρίστρια δείχνει το δικό της, ο επιδειξίας τρέπεται σε φυγή.
12: Τι Μύκονο ήταν. Να προσέχει. Λοιπόν, μήπως μπορεί ο Τραμπ να ακυρώσει και τα δάνεια που έχονται. Λίγο δύσκολο. Καλημέρα στον Νικό, Σε ποιο κελί θα μπουν εκείνοι που έπιασε Χρυσοχοίδης για τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο με αυτό τον δολοφόνο της Μαρφίν? Νίκο, θα δούμε. Πραγματικά, γιατί η αλήθεια είναι πως την πρώτη μέρα, εγώ θυμάμαι την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας να λέει ότι δεν είναι θέμα ωρών, είναι θέμα 24 ώρων. Χθες ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βασίλη, που όλη την υπόλοιπη μέρα το έβλεπα να αναπαράγεται παντού, ότι δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα. Προφανώς επιμένεις γιατί έχεις πληροφορίες.
11: Κορυφαία πηγή είπε ότι πρόκειται για επαγγελματίες πραγματικούς. No. Επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, έτσι?
12: Άρα,
11: δεν είναι.
12: Είναι επαγγελματίες.
11: Είχαν πάρει μέτρα δηλαδή.
12: Ναι. Ναι. Και τους έκατσε νεκρός σε γκαζάκια.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Θα είχαν πάρει μέτρα ασφαλείας προφανώς, ναι, ναι, ναι, για να μην, για διαδρομές και όλα τα υπόλοιπα.
11: Ναι, ναι. Αυτό
12: αλλά το πράγμα είναι ακόμη πιο σοβαρό.
11: Οι πιο αρμόδιες πηγές, έτσι, ναι, δεν ναι. Είναι.
12: Και... Άρα είναι ακόμη πιο μεγάλη ευθύνη να τους πιάσουν.
11: Και λένε και κάτι άλλο.
12: Το τρέπετε σε φυγή. Στην Μύκονο ήταν. Να προσέχει. Λοιπόν, μήπως μπορεί ο Τραμπ να ακυρώσει και τα δάνεια που έχονται? Λίγο δύσκολο. Καλημέρα στον Νικό. Σε ποιο κελί θα μπουν εκείνοι που έπιασε Χρυσοχοίδης για τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο με αυτό το δολοφόνο της Μαρφίν? Νίκο, θα δούμε. Πραγματικά, γιατί η αλήθεια είναι πως την πρώτη μέρα, εγώ θυμάμαι την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας να λέει ότι δεν είναι θέμα ωρών, είναι θέμα 24 ώρων. Χθες ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βασίλη, που όλη την υπόλοιπη μέρα το έβλεπα να αναπαράγεται παντού, ότι δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα. Προφανώς επιμένεις γιατί έχεις πληροφορίες.
11: Κορυφαία πηγή είπε ότι πρόκειται για επαγγελματίες πραγματικούς. No. Επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, έτσι?
12: Άρα,
11: δεν είναι.
12: Επαγγελματίες.
11: Είχαν πάρει μέτρα δηλαδή.
12: Ναι. Και τους έκατσε νεκρός σε γκαζάκια.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Θα είχαν πάρει μέτρα ασφαλείας προφανώς, ναι, ναι, ναι, για να μην, για διαδρομές και όλα τα υπόλοιπα.
11: Ναι, ναι.
12: Αυτό αλλά το πράγμα είναι ακόμη πιο σοβαρό.
11: Οι πιο αρμόδιες πηγές, έτσι, δεν είναι.
12: Και... Άρα, ακόμη πιο μεγάλη ευθύνη να τους πιάσουν.
11: Και λένε και κάτι άλλο, το

0: επαγγελματίας εντός εισαγωγικών, έτσι.
1: Άρα,
0: δεν είναι.
1: Είναι επαγγελματίες.
0: Είχαν πάρει μέτρα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Και τους έκατσε νεκρός σε γκαζάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είχαν πάρει μέτρα ασφαλείας προφανώς, ναι, ναι, ναι, για να μην για διαδρομές και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι. Αυτό
1: αλλά το πράγμα είναι ακόμη πιο σοβαρό.
0: Οι πιο αρμόδιες πηγές, έτσι, ναι, δεν ναι. Είναι.
1: Και... Άρα, ακόμη πιο μεγάλη ευθύνη να τους πιάσουν.
0: Και λένε και κάτι άλλο το οποίο είχε ενδιαφέρον οι ίδιες πηγές, ναι. Ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν γίνει 151 συλλήψεις προσώπων που τα τοποθετούσαν ναι. Γκαζάκια.
1: Το διάβασα.
0: Το 2024 σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες, 78, το 25 72 και ως τώρα 41 δικογραφίες. Κανείς, λένε οι αρμόδιοι κύκλοι, δεν έχει τιμωρηθεί γιατί κανείς δεν έχει δικαστεί.
1: Α, ωραία.
0: Επαναλαμβάνω, κανείς δεν έχει δικαστεί.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και επαναλαμβάνουμε κάτι για να είμαστε απολύτως καθαροί, τουλάχιστον εγώ φαντάζομαι την ίδια άποψη έχει και ο Σωτήρης.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αγώνα στα σπίτια των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε είναι ακόμα για τρικάκια έξω από σπίτια, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιανόητο.
1: Ναι, επίσης δεν υπάρχει αγώνα με γκαζάκια παντού. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα έξω από σπίτια ανθρώπων, σε γραφεία κλπ. Με γκαζάκια αγώνα δεν υπάρχει παντού.
0: Συμφωνούμε.
1: Τώρα, αν πα πετάξει τρικάκια έξω από ένα υπουργείο, πήγαινε και πέτρα.
0: Πέτρα, δεν στον δρόμο τώρα. Δεν είναι.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι αυτό που λέγε εδώ.
1: Απλή λογική.
0: Παλιά ο φίλο μου Σωτήρη ή ο Κίμωνο όταν κουβεντιάζαμε παλιά και τσακωνόμασταν. Αν κατεβούν οι αφήσει θα γίνει όμορφη πόλη η Αθήνα. Παρεπτό τώρα που είπαμε Αθήνα, είδα μια εφαρμογή λέει. Που κάνει ο Δήμος και η οποία θα σου δείχνει που έχει χώρο για πάρκινγκ.
1: Πουθενά θα γράφει κάθε μέρα, δεν έχει καμία υπόθεση.
0: Και είδα πολλά ρεπορτάζ που έχουν τίτλο τέλος στο πρόβλημα του παρκαρισμού. Παιδιά, είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Είναι εύκολο για το συντακτήλης.
0: Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ, πώς να το πω, καλό είναι. Πώς λέμε, καλό είναι που μια τέτοια εφαρμογή που μπορεί να ξέρει αν έχει κάποιο μέρος, αν υπάρχει και αν μπορεί να το βρει όπως είναι η Αθήνα. Αλλά. Μην το αυτό σου με πια δηλαδή. Τέλος το πάρκινγκ, τέλος τα αυτά, τέλος την ακρίβεια, τέλος όλα.
1: Έρχεται το non-paper.
0: Ναι.
1: Ξέρεις συνήθως έτσι γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Και παίρνουν και βάζουν το non-paper έτσι όπως είναι.
0: Δηλαδή εμείς έχουμε φτιάξει...
1: Το οποίο αυτό δεν γινόταν πριν από 20-25 χρόνια,
0: όχι,
1: ποτέ.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε φτιάξει μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή,
1: το paper, από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω και το άλλο, το οποίο δεν χρειάζεται να το ξέρει ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένο να το ξέρει ο κόσμος, ότι οι συνθήκες εργασίας, ας πούμε, σε πάρα πολλά μαγαζιά, υποχρεώνουν τα παιδιά να δουλεύουν με ρυθμούς, ας πούμε, βιομηχανικού εργάτη.
0: Ιδιαίτερα στα ηλεκτρονικά
1: που σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουν να αξιολογήσουν, ίσως να σκεφτούν, να ρωτήσουν κανένα χριστιανό λίγο μεγαλύτερο ότι αυτό. Όταν ο άλλος απαντάει, μα αυτό άκουσα, ξέρω εγώ, το είδα εκεί. Και επειδή το είδες, τι θα πει δηλαδή, το είδες στην Αγία Γραφή, λέω τώρα εγώ
0: λοιπόν,
1: πιστεύω.
0: Ναι. Άγγελος Συρίγος, με μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών.
1: Αλφα Αθηνών, να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, Αλφα Αθηνών.
1: Καλημέρα σας κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σπουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εμείς γιατί πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις, το πρώτο ερώτημα είναι λίγο πέστε μας τι διακυβεύεται εκεί στην Τουρκία σήμερα, στη συνάντηση...
2: Σίγουρα όχι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Όχι λέτε.
2: Κατηγορηματικά.
1: Αν δηλαδή πάρει τα F-35 και τα ΚΑΙ και τους...
2: Δεν θα πάρει τα F-35, ναι. Τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
1: για
2: τα F-35.
1: Καν, αυτά τα αεροπλάνα τους.
2: Για ναι. Τα ΚΑΝ, διότι ναι. Αν δεν τους έδινε τους κινητήρες,
1: ναι.
2: Τα ΚΑΝ ήταν άχρηστα.
1: Ναι.
2: Τα ΚΑΝ για να δοκιμαστούν, για να μπορέσουν να δοκιμαστούν, πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν πουλιά που πετάνε.
1: No.
2: Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα των ΚΑΝ τελείωνε.
1: Ναι.
2: Τους δίνει τους κινητήρες για να μην τους δώσει τα F-35.
0: Να δούμε, να δούμε λίγο. Οι New York Times, να πούμε μόνο αυτό. Οι New York Times γράφουν ότι ο Τραμπ αναμένεται να του πει είναι έτοιμος να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ναι.
0: Αναιρώντας την απαγόρευση που ο ίδιος είχε επιβάλει πριν 7 χρόνια. Μένει βεβαίως να πιστεί και το Κογκρέσο.
2: Ωραία, θα
0: αλλά
2: το
0: εδώ, πίστηκε,
2: πάρα πολύ.
0: Εδώ πίστηκε ο πρόεδρος της FIFA για την κόκκινη, κάρτα.
2: Λοιπόν, ξέρετε τι έχει γίνει με τη FIFA τώρα, ε.
0: Ναι.
2: Έχουν ξεσηκωθεί όλοι
0: ναι.
2: Και λένε να ξαναδούμε όλους τους αγώνες που γίνονται.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε και αυτό. Ένα θεσμό είχαμε και βλέπαμε και εμείς που θα το κάνουμε και αυτό, να μην πω τι.
0: Ναι, έτσι, λοιπόν, έτσι αυτό.
2: Προσέξτε. Με τα F-35, αν ήταν στο χέρι του Αμερικάνου πρόεδρου θα τους τα έδινε, πιστεύω. Αλλά. Παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ. Αλλά με βάση την απόφαση του Κογκρέσου για να μπορέσουν να δοθούν χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, να δώσουν πίσω οι Τούρκοι τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους S-400, ψέματα, όχι να δώσουν πίσω.

0: να φύγουν από το έδαφος της Τουρκίας, κατά κυριολεκσία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερον, να μην τους ξαναπάρει πίσω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και τρίτον, να μην χρησιμοποιεί γενικώς ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα. Για όλα αυτά πρέπει να δώσει βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο ότι έχουν εκπληρωθεί. Και σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο θα ψηφίσει υπέρ της άρσεως της απαγορεύσεως των πωλήσεων των συγκεκριμένων όπλων. Άρα η Τουρκία έχει τους S-400, επομένως δεν πρόκειται να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση τώρα.
0: Και ακόμα... να φύγουν οι S-400 έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό και πρωτίστως το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο μέσα.
2: Θες έκανε παρέμβαση στο Ισραήλ στο θέμα αυτό.
1: Εντάξει, αλλά φαίνεται όταν ο Τραμπ το θέτει, τώρα δεν υπολογίζει τον Νετανιάχου. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Αλλά περνάει από τον Κογκρέσο. Ναι, να σας ρωτήσω,
1: να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, επίσης πολύ σοβαρά. Μου κάνει εντύπωση. Συζητάει τώρα ο Μακρόν, πάει εκεί για πολλά όπλα. Εμείς δεν λέγαμε ως χώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, πήγε ο κύριος Δένδια, θυμάμαι, στην Ισπανία κλπ. Ότι οι σύμμαχοι δεν μπορούν να χρηματοδοτούν οι Ευρωπαίοι, την Τουρκία κτλ. Πού πάνε αυτά? Δηλαδή όλα είναι της πλάκας αυτή τη χώρα.
0: Όχι, δεν κάνουν τίποτα της πλάκας αυτή τη χώρα.
1: Ναι, απλώς, λέω, δεν είναι έτσι.
0: Πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μεταξύ κρατών δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Αυτό δεν το λέω εγώ.
1: Εγώ το λέω κάθε στιγμή, δεν το συζητάμε.
0: Από τα μέσα του 19ου αιώνος αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτή τη στιγμή τι έχει η Τουρκία? Η Τουρκία έχει φτιάξει εκ του μηδενός τα τελευταία 20 χρόνια μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, η οποία, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, θα στο λέω επιλέξει όπως το λένε, φτιάχνει πιο γρήγορα και πιο φθηνά κάτι που εμείς φτιάχνουμε. Άρα θέλουμε την Τουρκία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί της σε μια σειρά από προγράμματα. Αυτό είναι το βασική του σκέψη. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, παραμένει πάνω στο τραπέζι, αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι, αυτό υποτίθεται ότι είχαμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν γινόταν κάτι, αρχόταν να μας υποστηρίξουν απέναντι σε αυτούς που τους δίνουν όπλα. Θέλω να πω, μην μπούμε όμως σε αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ στην
0: εδώ
1: ουσία
0: πέρα,
1: συμφωνώ μαζί σας.
0: Αν,
1: είναι...
0: κύριε Σκουρή, ναι, αν η Τουρκία μπει μέσα στο πρόγραμμα των. Σε κάποιο πρόγραμμα που το απέφχομαι, σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικό, θα έχουμε τον ελληνικό στρατό, σας λέω κάτι ακραίο, να φυλάει με τουρκικά όπλα τον Εύρο από την εισβολή της Τουρκίας.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό, εντάξει.
0: Δεν θέλω
1: να το σχολιάσω αυτό, γιατί είμαστε και σύμμαχοι και υπάρχουν άλλα πράγματα και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν κρίνονται ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Πάμε λίγο να μας πείτε όμως, ΝΑΤΟ και Ευρώπη.
0: Αυτό κρίνεται.
1: Πάμε λοιπόν να το σχολιάσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι σχέσεις του Τραμπ με την Ευρώπη δεν ήταν ποτέ καλές. Και τώρα έχουν έρθει και δύο άλλα σημεία που έχουν οθήσει τα πράγματα στα άκρα. Το πρώτο είναι η ιστορία του Τραμπ με την Ιρλανδία, που απέτυχε να πάρει την Ιρλανδία. Και το δεύτερο είναι η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πόλεμο του κόλπου, όπου ο Τραμπ λέει, όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσουν, αρνηθήκατε να χρησιμοποιήσετε και τις βάσεις μου που υπάρχουν, τις βάσεις που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη. Στόχοι του είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Βρετανία και κυρίως η Ισπανία και η Ιταλία. Οπότε περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον αν θα υπάρξει κάποια έκρηξη του Τραμπ έναντι ιδίως της Μελόνι. Σας θυμίζω ότι η Μελόνι ήταν η μοναδική που Ευρωπαία ηγέτη που συμμετείχε στην ορκομοσία του. Δεν είχε πάει κανένας άλλος.
1: Και χθες ήταν ξεφτύλης ουσιαστικά με νέα ανάρτηση.
0: Ένα απίστευτο βιντεάκι. Μια απίστευτη φωτογραφία.
1: Που δείχνει ότι έχει επιθετικές βλέψεις έναντι της Ευρώπης σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Ναι. Αυτό λέω.
0: Οπότε όλοι περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η στάση του Τραμπ έναντι των ευρωπαϊκών κρατών, αν θα είναι ήρεμος.
2: Επειδή με κάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν, λέει πηγαίνω. Αλλιώς μπορεί και να μην πήγαινα.
0: Ναι, το είπε και αυτό. Είναι γεγονός. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα τα οποία πιστώνεται ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Τραμπ φέρεται να έρχεται διότι του το ζήτησε ο Ερντογάν.
1: Ψηλά τα χέρια που λέει, λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα.
2: Εμείς γιατί πάμε εκεί, άκασε μισό και να ρωτήσω.
0: Προφανώς πάμε εκεί, γιατί η σύνοδος του ΝΑΤΟ
2: γιατί πάμε εκεί,
0: στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Ναι, δεν θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάτι, γιατί διμερείς δεν θα κάνει ο Πρωθυπουργός από ό,τι ξέρω, ούτε τον Ερντογάν θα δει, ούτε τον Τραμπ θα δει. Όχι, δεν μπορεί να μην πάμε. Ρωτάω αν έχουμε κάποιο στόχο, κάτι. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός θα πει ότι εμείς φέτος έχουμε 3,6% αμυντικές δαπάνες. Είμαστε από τις χώρες που συμμετέχουν πολύ πιο υψηλά από το μέσο όρο εδώ και πολλά χρόνια κλπ. Μαζί με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αυτά θα τα πει, φαντάζομαι, ο Πρωθυπουργός. Για να δείξει ότι εμείς είμαστε απόλυτα εντάξει υποχρεώσεις μας απέναντι στο ΝΑΤΟ. Κάτι άλλο, ας πούμε, ενδεχομένως.
0: Δημοσίως προς τα έξω, προφανώς όχι. Να. Διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ήδη το ανακοινωθέν το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο μέρες, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι έτοιμα.
2: Ναι, καλά,
0: το σχέδιο του ανακοινωθέντος, το σχέδιο του ψηφίσματος που θα βγει, όλα αυτά. Ναι, έχουν ήδη κυκλοφορήσει στον τύπο.
2: Σωστά.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα από όλα αυτά πάνω στο τραπέζι.
2: Τον Ερντογάν, γιατί δεν τον βλέπει, λέτε. Συνήθως αυτές τις συναντήσεις γινόταν μια διμερίσια, έστω και στο πόδι. Λέει κάτι αυτό.
0: Να το πω ευγενικά ή να το πω...
2: Να το πείτε όπως σας βγαίνει.
0: Ωραία. Είναι ηγέτης της φιλοξενούσας χώρας. Έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του, οπότε δεν χρειάζεται να συναντηθούμε. Βολικό είναι και για το δύο πλευρές.
2: Αυτό είναι το ευγενικό μάλλον, έτσι. Το άλλο είναι μάλλον ότι έχουμε εκλογές και αφήστε το καλύτερα.
1: Ο Τραμπ και οι άλλοι επίσης δεν πέρασε ούτε ένας από την Ελλάδα. Συνήθως όταν έρχεται Αμερικάνος, Υπουργός Εξωτερικών, Άμυνας, Πόλεμου λέγεται τώρα, Πρόεδρος, πάει στη μια χώρα, πάει και στην άλλη.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Δεν πέρασε λοιπόν ένας από εδώ.
0: Παλαιότερα συνέβαινε. Μην ξεχνάτε ότι ειδικά όταν έρχεται στην Ελλάδα γίνεται χαφός. Και είναι κάτι που μετράει πολύ στους Αμερικανούς. Η μοναδική φορά που δεν έγινε χαμός ήταν όταν ήρθε ο Ομπάμα στο τέλος της δεύτερης θητείας του, είχε περάσει από την Ελλάδα, όπου έγινε λίγη φασαρία. Ναι, αλλά συνήθως
1: μόνο εμείς στην Κεσταριανή το απαγορεύσαμε τον
2: να πετάξει από πάνω
1: τον αέριο
2: ο ηρωικός δήμαρχος. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν. Ωραία. Νομίζω μια τελευταία ερώτηση να σας ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αφορά τον ΝΑΤΟ, αλλά με τον κύριο Σαμαρά τι γίνεται, πού θα πάει η κατάσταση.
0: Κύριε Σπουρή, είμαι στη Χάγη της Ολλανδίας και χθες συναντήθηκα με Έλληνες εδώ πέρα που ζουν. Είχα περίπου 5 ώρες συζήτηση με διάφορες ομάδες Ελλήνων, εργαζομένων εδώ πέρα, είτε σε επίσημα όργανα, είτε σε ιδιωτικές εταιρείες κτλ. Πιστέψτε με, κανένας δεν με ρώτησε για τον κύριο Σαμαρά. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται εάν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τι προνόμια θα έχουν.
1: Ωραία, εμείς σας ρωτάμε
0: εάν
1: για αυτό τώρα.
0: Όχι, το λέω αυτό διότι είναι ένας μικρό κόσμος αυτός.
1: Πιστεύετε ότι δεν ενδιαφέρει.
0: Είναι ένας μικρό κόσμος.
1: Καθίστε λίγο. Μας λέτε δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Άρα, το μέσο κόσμος.
1: Άρα δεν θα βλάψει την
0: Ωραία Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει διότι η εκτίμησή μου είναι ότι ο κύριος Σαμαράς στρέφεται. Εάν φτιάξει κόμμα τελικώς, δεν το ξέρω, αλλά εάν φτιάξει κόμμα, στρέφεται προς το εκλογικό ακροατήριο που ψήφισε το 19 Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο τμήμα αυτού του ακροατηρίου ψήφισε και το 23 Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24. Αλλά οπωσδήποτε με ενδιαφέρει. Αλλά η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν την ενδιαφέρει. Και όλα αυτά τους ενδιαφέρουν περισσότερο ως κουτσομπολιό παρά ως κάτι που αφορά στην καθημερινότητά τους.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Συρηγό.
0: Άμα θέλατε, θα μπορούσα να σχολιάσω για τον τόκο.
1: Ναι, δεν ναι, θέλουμε.
0: Α, ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν. Θέλετε εσείς να μην θέλουμε εμείς. Τι να σχολιάσω.
0: Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο γι' αυτό.
1: Ναι, θα το βρούμε.
0: Ωραία, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Παρατηρώ όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες. Και θέλω να κάνω τα εξής σχόλια. Οι ίδιοι τύποι, τους οποίους στην Ελλάδα αποκαλούμε φαρσέρ, εάν θέλουμε να τους πούμε σωστά, είναι πράκτορες. Και θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα τον όρο πρακτοράτζες, όχι πράκτορες. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει αντίστοιχα πράγματα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Μελόνι, στο Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, στην Αμερικανίδα υποψήφια Κάμιλα Χάρις. Κανένας δεν είπε ότι αυτοί πρέπει να παραιτηθούν. Μόνο στην Ελλάδα ελέγχθη αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να παραιτηθεί επειδή εντός εισαγωγικών τον κοροϊδέψαν οι άλλοι. Το δεύτερο σημείο, αυτή, και δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό από τον κόσμο, χρησιμοποίησαν μέσα τεχνητής νοημοσύνης. Και ο κύριος Ντόκος είχε μία διαζώση συνομιλία, έβλεπε στην οθόνη απέναντι, τον Ουκρανό ομόλογό του. Όταν ξεκινήσαμε με την τεχνητή νοημοσύνη πριν μερικά χρόνια, είχαμε πει ότι ένα κριτήριο για να αποφεύγεις να ξέρεις ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, δηλαδή ότι, μιλάω με τον ξερα... ότι μιλάνε ο Ξενάκης, ο Σκουρίκης και ο Συρίγος τώρα, είναι να τους βλέπεις. Ο Ντόκος έβλεπε τον ομολογό του. Μιλούσε μαζί του, τον έβλεπε στην οθόνη του, ήταν ζωντανή η συνομιλία. Mm-hmm. Αλλά ήταν άλλο πρόσωπο τελικά από πίσω. Αυτό για μένα είναι το ανησυχητικό. Και όσο για την τρομερή αποκάλυψη Ντόκου ότι θα έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες, δεν νομίζω να ήταν τόσο μεγάλο κρατικό μυστικό.
2: Ναι, θα έχουμε μάλλον. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Ευχαριστούμε
0: το
2: πολύ.
0: Το λέω αυτό, διότι ναι, εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει...
2: Δεν έγινε τίποτα λάθος δηλαδή στην ιστορία αυτή.
0: Θεωρώ πως δεν έγινε λάθος. Από πλευράς μέτρων ασφαλείας, τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν...
2: Ναι.
0: Ελήφθησαν και ακολουθήθηκαν. Μες. Μην ακούμε τους παρτσέρ που λένε το στείλα μέσω Gmail.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Άρα χρειάζονται άλλα μέτρα.
2: Υπάρχει μια ευαλωτότητα.
0: Προφανώς
2: λοιπόν,
0: αυτό βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία. Χαίρομαι, κύριε Ξένα, και αυτή είναι η ουσία.
2: Μάλιστα.
0: Ότι χρειαζόμαστε εντελώς διαφορετικά μέτρα πλέον. Δηλαδή,
2: μάλιστα,
0: ο Ντόκος έβλεπε απέναντι
1: και αυτό, γιατί δεν
0: μιλάς,
1: θα ρωτήσω, και γιατί αυτό δεν το σκεφτήκαν όταν πήγαν στη Μελόνι, στο Μακρόν, στην Αμερικανίδα υποψήφιο κλπ.
0: Δεν είχαν βγει οι διαζώσεις να τους βλέπουν. Ήταν μέσω τηλεφώνου. Και τότε ελήφθησαν τα μέτρα και είπαν πρέπει να τον βλέπει τον άλλο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μου στέλνει φίλος από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κρατάω ακόμα κάποιους φίλους. Μου λέει τελευταία φορά που πήγε Αμερικανός πρόεδρος για σύνολο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ήταν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2004. Τότε λέει ούτε αυτός, ο Τζορτζ Μπούστεν τότε, ούτε ο Κόλιν Πάουελ είχε επισκεφθεί την Αθήνα πριν ή μετά. Θα τελειώσω όμως και αυτό. Η Αθήνα τότε ετοιμαζόταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Υπήρξε πρόθεση να έρθει ο Κόλιν Πάουελ στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά επειδή δημιουργήθηκαν συγκεντρώσεις σε αυτό, ανέβηκαν πάνω στην Ακρόπολη κλπ. Για διπλωματικούς λόγους την ακύρωσαν. Σε αυτό που μου το έστειλε, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ τη διευκρίνηση, ότι δεν υπήρξε και τότε. Όμως τώρα αυτή η πληροφορία έχει διαρρεύσει εδώ και μήνες. Δηλαδή ότι με αφορμή αυτό θα γίνει ενδεχομένως και αυτή η επίσκεψη. Δεν την βγάλαμε το στομάχι μας.
1: Και συνήθως γίνεται.
2: Τότε λέει δεν έγινε. Εγώ το δέχομαι για να το λέει.
1: Μία είδηση. Νομίζω μην αποκλείσετε το αντάλλαγμα να είναι η θεολογική σχολή της Χάλκης.
2: Το αντάλλαγμα σε ποιο πράγμα?
1: Ότι γίνονται όλα αυτά, δεν πάει τα όπλα στην Τουρκία και λοιπά για να λιανθεί το κλίμα. Να, να είναι αυτό και στη συνάντηση αυτό. Τώρα βλέπουν στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για το τι ακριβώς θα είναι η χάρη και θα τα κουβεντιάσουμε αύριο μεθαύριο αυτά. Λοιπόν.
2: Ναι, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και ακόμα να σας πούμε ότι η Ελένη Τζαλιγοπούλου live στα λοιπάσματα Τραπετσόνας σήμερα στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη Ερμηνεύθερια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Απόψε στα λοιπάσματα, ελεύθερη είσοδος, χορηγή επικοινωνίας, εμείς, Next Step Media και εφημερίδα.gr, το afmedia.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega για περισσότερες πληροφορίες www.atticaroots.gr. Πάμε σε διάδρομο και το προλάβουμε πια, γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Ίσως το πάμε δεύτερη ώρα το καλεσμένο μας.
3: Ακούτε Ιόνιον FM

0: ώρα. Θα τραβήξει μια φωτογραφία για να μπορεί να τα αποδείξει ότι έβλεπε τον κύριο Ουμέροφ, κατάλαβε. Γιατί και δεν έβλεπε του δύο φαρσέρ, α πούμε. Γι' αυτό και ότι αυτά λέει συμβαίνουν και αλλού. Έχουν συμβεί όντω και αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα ευαλωτότητα. Γιατί τι τα έχουμε τα συστήματα τα ηλεκτρονικά και τη υπηρεσία και τα τέτοια όλα αυτά που πρέπει να παρακολουθούν κλπ.
1: Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι τα πράγματα έχουν πια αλλάξει σε όλα. Σε όλα με τι νέε τεχνολογίε και δεν είδαμε ακόμα πόσε αλλαγέ θα έχουν γίνει. Θα είναι ένας κόσμος διαφορετικός. Θα ακούμε για τον πόλεμο, για τις παρακολουθήσεις, για αυτά σε ένα-δύο χρόνια και θα γελάμε σε αυτά που συνέβησαν. Πώς ακούμε εμείς τα περιστέρια που στέλναν τα μηνύματα. Κάπως έτσι θα είναι ο κόσμος που ζούμε σήμερα με τον κόσμο που θα έρθει αύριο σε όλα τα επίπεδα. Σας λέγαμε για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια είχαμε ανοίξει τη συζήτηση ότι τα τάγκ είναι πια άχρηστα. Έχετε ακούσει κανένα να πουλάει τάγκ πια? Περνάει ένα ντρόνς από πάνω, δεν είναι σωτήρι μου.
0: Με τα ντρόν γίνεται ο πόλεμο σήμερα.
1: Γίνεται, αλλάζουν όλα. Δεν υπάρχει πια στρατό όπω χρειάζεται.
0: Καλύπτουν κάτι αποστάσει τεράστιε πια έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι αυτό που χτύπησε τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη. 800 χιλιόμετρα, 850 χιλιόμετρα. Δίνησε, πέρασε από τα ραντάρ. Έτσι. Γιατί άκουσε τι είπε για τα Καν. Τα Καν είπε το θέμα του είναι ότι το επιτυχία του δεν είναι ότι είναι τίποτα φοβερά και τρομερά αεροπλάνα, δεν φαίνονται. Στα ραντάρ μοιάζουν, λέμε, πουλιά. Που είναι το πιο βασικό.
1: Αυτό δεν χρειάζεται, χρειάζεται άλλα ραντάρ μετά.
0: Αυτό θέλει, ναι.
1: Επίση μεταφέρονται. Είδατε ότι στη Λευκάδα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Το πέταξε κάποιο πλοίο προφανώς. Κάποιο πλοίο το πέταξε.
1: Το είχε πλοίο πάλι και δεν έπιασε. Δεν το πέταξε.
0: Πήγε μόνο το ξέρω.
1: Να το ξεφορτωθεί.
0: Το άφησε
1: και δεν λειτουργήσε ο μηχανισμός.
0: Έσπασαν. Χτύπησαν οι αισθητήρες του, χτύπησαν στα βράχια προφανώς και χάλασε ο μηχανισμός του.
1: Λοιπόν, γίνανε λοιπόν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σαράδες κουβαλούσαν. Με 200 κιλά, πώς το λένε, εκρηκτική ύλη. Με την παρκούλα μαζί, δεν κουβαλούσαν μπαρμπούνια. Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό, παιδιά. Ερωτιάρης ο λαγοκέφαλος αυτός. Λοιπόν, εγώ άμα μπορείς στη θάλασσα φέτος, γράψτε μου να το ξέρετε έτσι. Έχω παίξει τόσα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και εδώ για το λαγοκέφαλο. Εγώ είχε στείλει πάνω μου, ναι. Δεν μπαίνω. Ούτε στα σαγόνια του Κρεχαρία δεν το είχα πάθει αυτό που έχω πάθει στο λαγοκέφαλο. Αλήθεια το λέω, γελάτε. Αλήθεια το λέω. Άμα σου λέει ο άλλος, ψάρεψε ένας ψηρικάς 150 κομμάτια μέσα σε δύο μέρες εδώ, πάνε να πει ότι είμαστε πλέον η λαγοκεφαλό χώρα. Έχουμε γίνει.
1: Δεν πιστεύω να σε φοβίζουν και οι τσούχτρες, πως το λέγανε αυτά από
0: οι μέδουσες.
1: Οι μέδουσες.
0: Εντάξει,
1: οι μπλε, μαύρες, πράσινες.
0: Πράγμα στον κόσμο τις βλέπεις, αλλά εκεί που πηγαίνετε κάνω μπάνια τα καλοκαίρια δεν έχει τέτοιες. Αλλά λαγοκέφαλος έχει. Τους θυμάμαι, όπως και κάτι άλλο κολόψαρα που λέγονται Γερμανοί, που είναι, ναι, με κάτι αγκάθια, να, ναι, ναι. Τα οποία άμα σ' ακουμπήσουν, δεν ξέρω αν έχουν δηλητήριο, αλλά κάνουν τρομερή ζημιά.
1: Και μετά απορείται γιατί δηλώνει ότι μπορεί να φιλήσει τον Τελιβέρα.
0: Έλα, αυτό είναι μέρος του διαφημιστικού περιβάλλοντος. Μην με βάζεις ξανά στο διαφημιστικό περιβάλλον, τα είπαμε αυτά. Εντάξει, γιατί να μην τον φιλήσω τον Τελιβέρα. Ναι. Αυτούς που δεν μπορούν να φιλήσουν κάτι τελιβεράδες, τους καημένους τους λυπάται ψυχή μου από τη μία, από την άλλη που μπαίνουν ανάποδα στον δρόμο που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τα...
1: Παιδιά το παρακάνουν τελευταία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλώς ότι δεν έχουν είδα τους άλλους οτιδήποτε, κινδυνεύει η ίδια σας ζωή.
0: Ζωή, ρε παιδιά. Έχουν. Και τον άλλον, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και εν πάση περιπτώσει, η δική σας δική σας. Είναι κάτι την ό,τι θέλετε. Με τους άλλους
1: μην πέσετε. Όχι, να μην το κάνουν ούτε τη.
0: Όχι, να σου πω κάτι, ναι, γιατί έχεις δίκιο. Γιατί άμα πέσει τώρα πάνω στο αυτοκίνητο και πάθει κάτι σοβαρό το παιδί, ξέρω εγώ, θα το έχω τύψει και α μην φταίω εγώ όλη μου τη ζωή. Κακά τα ψέματα. Βασίλη, ελάτε για προβατίνα και θα σα λύσω όλα τα προβλήματα. Αυτή η προβατίνα έχει γίνει πια γκιόσα. Γκιόσα στην Αργολίδα, νομίζω... λένε τις παλιές, τις γριές, τις γίδες.
1: Ο Βασίλης, ο δικός μας.
0: Ο Δούκας, ναι,
1: Δούκας, ρε, Δούκας,
0: μας. Ο οποίος μου στείλε ολόκληρο αναλυτικό ρεπορτάζ και ξέχασα να το πω για την ιστορία με τα θεμέλια της πολυκατοικίας, γιατί είναι η δουλειά του αυτή. Στα Πετράλων, δεν είναι που έπεσε η πολυκατοικία.
1: Όπου έχουν κάνει δηλώσεις, τα είδα στα παραπολιτικά.gr, ότι δεν τους έχει βρει κανένας, λέει, ούτε ένας. Παιδιά από το κράτος, όποιοι ακούγεται, δεν ξέρω ποιους φορές.
0: Ποιους τους μηχανικούς.
1: Τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Και ήταν άστιγοι. Μετά που μείναν.
0: Έχουν πάει σε σπίτια και δεν ξέρουμε αν δεν πάνε βρούμε.
1: Όχι, δε, λέει ότι το κράτος δεν έχει παρέμβει, έχει δηλώσει στα παραπολιτικά.gr. Κάποιος να το. Και εγώ δεν το έχω μπροστά μου να το διαβάσω ακριβώς, το είδα όμως το πρωί. Που λένε ότι τους έχουν καταλήψει τη μοίρα τους, δεν τους έχει πάρει τηλέφωνο ούτε ένας. Για βρέσε τους, δεν ξέρω ποιοι είναι αρμόδιοι.
0: Ρε παιδιά, αρμόδιοι. Ξεκινώντας από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από την κεντρική κυβέρνηση, από το Υπουργείο. Καλά, και πολύ καλά έκανε την πράγμα του. Αλλά άμα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για να συνεχίσει, έχει δυνατότητα να το κάνει.
1: Πρέπει λοιπόν σε κάθε
0: περίπτωση. Γιατί είναι το πιο άμεσο που λειτουργεί συνήθως ο Δήμος.
1: Να τους δούμε. Τώρα βγαίνει ένας άνθρωπος και σου λέει που είμαι σε πολυκατοικία, να σου λέει με παίρνει ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, περνάει πρώτη μέρα, κάνεις το σταυρό που γλίτες στη ζωή σου, αλλά μετά πρέπει να ζήσεις κιόλας. Και άμα δεν έχεις σόβαρα κοναβάλεις.
1: Έτσι αυτό. Όχι, αλήθεια, τι να κάνουμε.
0: Τι λέει, έγραψε ο Καραλίκας.
1: Ο Ντόμπρουτσα για το. Θα το δούμε μετά αυτό, γιατί βασίζει Ντέτσικα για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Τι λέει, έγραψε ο Καρανίκα για τον Τσίπρα. Λέει, έτσι παίζεται το παιχνίδι, να το ακολουθούμε. Αν θέλουμε να συντοπίσουμε τι να κάνουμε, να ξανακυβερνήσουμε Μητσοτάκη. Όχι, θα γίνουμε χειρότεροι. Είπε, λέει, 1000 υβριστικά ο Γεωργιάς ο Τσίπρα, εσύ σιωπή. Συγγνώμη, είπε 1000 υβριστικά ο Γεωργιάς ο Τσίπρα, εσύ σιωπή. Ακούτε την εκπομπή από την αρχή τη. Ή μίλησε ο Σαμαρά, εσύ σιωπή. Για τον Σαμαρά μιλάμε κανένα μισάωρο κάθε μέρα εδώ. Λοιπόν, γελάτε με ικανοποίηση για αυτά που έκανε ο Σγουρός, μπράβο σας. Είστε μάλλον φίλος του Πασόκ, που το καταλαβαίνω. Η σιωπή είναι επιλογή, είναι ελευθερία. Είπαμε και για τον κύριο Γεωργιάδη, τον βάλαμε να παίξει, όχι με συγχωρείς. Για τον κύριο Σαμαρά μιλάμε. Μέρα χθες είχαμε και την κυρία Μπακογιάννη εδώ που παίξαμε τις δηλώσεις και ο Σαμαρά και χθες τις παίξαμε. Δηλαδή είναι αστείο αυτό που γράφει η κυρία Μπακογιάννη.
1: Δύο-τρεις γράφουν τώρα τέτοια, δεν πειράζει.
0: Αλλά εδώ στην περίπτωση σας ισχύει από το εξωτερικό, από ό,τι βλέπω, μας στέλνει το μήνυμα. Έτσι είναι, αν έτσι σας βολεύει. Λοιπόν, πάμε στον.
1: Βασίλη Ντέτσικα, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων για επιστροφή.
0: Γιατί τα πήρα πρώτη φορά μετά από καιρό. Έλα.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ μεταβαίνει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 είναι πιθανό να ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπτα Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφέρουν οι New York Times. Το δημοσίευμα σημειώνει πως δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει τόσο τους περιορισμούς που έχει θέσει στο Κογκρέσο, όσο και τα νομικά εμπόδια. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα CAN, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ρήγος. Σημείωσε ότι αν ήταν στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ θα έδινε τα F-35, αλλά όπως είπε, υπάρχουν οι αποφάσεις του Κογκρέσου. Ανέφερε πως οι σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με την Ευρώπη δεν ήταν καλές και επιδεινώθηκαν μετά την ιστορία με τη Γροιλανδία και τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πόλεμο στον κόλπο. Για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε πως αν φτιάξει κόμμα, στρέφεται προς το ακροατήριο που ψήφισε το 2019 τη Νέα Δημοκρατία. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24. Τον χαρακτήρισε τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό της μεταπολίτευσης. Για τον Αντώνη Σαμαρά τόνισε ότι έχει ξεκινήσει μια κατανόητη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που είναι λυπηρός γεγονός. Προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντρεβιο για την Πολίτικα. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 30,1% έναντι 17,4% της Ελλάς και 12,3% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8, Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,4, το ΚΚΕ με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,1 και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Το 49% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%, ακολουθούν ο Κανένας με 17,1% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Έρευνα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 15χρονης από την Αλβανία ότι έψεθε με βιασμό από 14χρονο επίσης από την Αλβανία. Ανοιχτή ως τις 16 Ιουλίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακα στον τρίτο του φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Άστον Βίλα και Μπράιτον εξετάζουν την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη του Ολυμπιακού.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο ο Μητσιάς.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Είναι και φίλος του Αντώνη Σαμαρά, Μητσιάς.
1: Να δω, ο γιος του Φλέρτερ να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της
0: Δημοκρατίας. Ποιος άλλο πάτερ, επειδή είναι και ο Πλεύρης, γιος με τον Πλεύρη μπαμπά, τα έχουν σπάσει πολιτικά.
1: Τώρα, ναι.
0: Ναι, τα έχουν σπάσει.
1: Αλλά ο Μητσιάς τώρα δεν είναι κόμματα, ο Μητσιάς
0: όχι,
1: είναι...
0: ο Μητσιάς, όχι. Είναι, ήταν όμως προσωπικός φίλος και προς τιμή του ήταν τελευταία στιγμή, δηλαδή. Ήταν στο κλείσιμο της πολιτικής άνοιξης που το κάλυψα για τον Μέγκα, ήταν τρεις φίλοι του ήταν όλοι και όλοι. Ο ένας ήταν ο Μητσιάς εκεί και το εκτίμησα πολύ να σου πω. Αυτό είναι η φιλία. Λοιπόν, τι, καλημέρα, καλή εκπομπή από την Εγνατία στο δρόμο για τα Ιωάννινα, κύριε Σαμψούρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να προσέχετε. Να μην πέσει μια αρκούδα μπροστά σας.
1: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κορίτσης και μεγάλη τιμή και χαρά, ο κύριος Δημήτρης Κύρκο.
1: Δεν το είπαμε
0: χθες. Πρέπει να σε πούμε δύο φορές σήμερα, γιατί χθες τον ξεχάσαμε τον Κύρκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Βάλτε κανένα ολοκληρωτικό να μας φτιάξει το κέφι. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη.
1: Σιγά, επειδή ήταν πολλά μηνύματα, σιγά μην φοβάμαι να τα ξαναδιαβάσω.
0: Σιγά μην φοβάσαι. Ναι, αυτό λέω. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να επαναλάβεις. Από τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου στην Ευσύν, μερικά tweets. Πώς το λες αυτό, ποιο είναι το ερώτημα?
1: Πράγματα που λέμε το ίδιο, ρε παιδί μου, είτε στο σεξ και στην παραλία.
0: Στο σεξ και στην παραλία.
1: Και στην παραλία, ναι.
0: Όχι όταν κάναμε σεξ στην παραλία.
1: Όχι. Στο σεξ και στην παραλία.
0: Όταν στην παραλία.
1: Καλά, μπορεί να γίνεται και στην παραλία.
0: Όχι, στο σανσέρ γίνεται και πάντα.
1: Λοιπόν, όχι στα μαλλιά. Φέρε το baby oil.
0: Πρόστιχε.
1: Μούσκιμα πάλι. Βγες λίγο και μετά ξαναμπαίνεις στη θάλασσα. Να την απλώσω εδώ, είναι καλά. Την πετσά. Έφερα και φταίδες για μετά, αυτός ξενερώνει.
0: Συγχωρίστε, μην τον διαβάσετε. Για
2: ακόμα
0: και
2: εδώ. Ακόμα μαμά, ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως είπε χαλοβάρα και πολύ στεναχωρέθηκα. Αμα άκω, να με κάνεις και φταίδες.
0: Ρε Κανελόπουλε, συγγνώμη, το έφερε και φταίδες για μετά. Είναι φράση που ακούγεται μετά. Πριν το σεξ, δηλαδή. Λες, να σου πω, αγάπη μου, έχω φέρει και φταίδες για μετά. Είπαμε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Έχουμε ξεφύγει γιατί είναι οι τελευταίες εβδομάδες εκπομπής, τελευταίες μέρες του χρόνου. Είμαστε και εμείς λίγο κουρασμένοι. Έχουμε κουραστεί να επαναλαμβάνουμε επικαιρότητα.
1: Κοίτα πως δικαιολογεί κάτι το πολύ απλό, να γελάς ρε παιδί μου. Κοίτα τις ενοχές.
0: Δεν έχω ενοχές, μωρέ, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Χατζηγεωργίου. Ναι, έχω εκπομπή. Μετά την εκπομπή στις 11. Είναι στα εξωτερικά ο κύριος Χατζηγεωργίου, Φιλανδίας. Τι κάνει. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Λοιπόν, ο Βασίλης από τα Σπάτα μας έστειλε ένα μήνυμα. Είναι στο αεροδρόμιο των Σπάτων τώρα, στο Ερυθρέας Βενιζέλος, και κάνουν χωματουργικές εργασίες, οι οποίες είναι, λέει, κάτσε να σου πω πώς το είπαμε, ρε φίλε, μετράνε το υπέδαφος για πίστα προσγείωση αεροπλάνου. Δηλαδή κάνουν μέτρηση του υπεδάφους πώς είναι προφανώς.
1: Για φτιάξουν καινούριο διαδρόμους.
0: Προφανώς για καμιά επέκταση μπορεί να είναι, κανένα τέτοιο. Πάντως κάνουν, λέει, μελέτες υπεδάφους από κάτω. Το είπε προφανώς γιατί μιλάγαμε και για τη ρέτη της πολυκατοικίας, τα πετράλων, έτσι. Που οι άνθρωποι δεν έχουν καμία βοήθεια προς το παρόν από ό,τι φαίνεται από κανέναν.
1: Να πούμε ένα θέμα πρώτο που το ανοίξαμε χθες για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και των Σπάτων. Άλυτος η σύσκεψη που έγινε, να δείξαμε το θέμα χθες από τους πρώτους. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, το ακούω. Το ακούω. Οι φίλοι μας οι Λιγεροί, τι ωραίο όνομα. Λέει ο Σαμάρας έχει βαφτίσει το γιο του Μητσιά, είναι κουμπάρι.
1: Σωστό.
0: Ναι, μου έχει πει ο φοβερός Μανώλης Μητσιάς, έτυχε να του κάνω μία-δύο συνεντεύξεις και έχουμε μιλήσει και εκτός. Και μου είχε πει ότι ο γιος του, που είναι οδοντίατρος, λέει, και είναι πολύ έτσι καλός οδοντίατρος, ήθελε να γίνει και τραγουδιστής, αλλά δεν τον άφησε να γίνει. Δεν τον προέτρεψε να γίνει, εν πάση περιπτώσει, και προτίμησε να γίνει οδοντίατρος και γίνει ένας πολύ καλός και επιτυχημένος οδοντίατρος και πολύ καλό παιδί, λέει ο μπαμπάς. Λοιπόν, είστε 50 χρονών, παιδιά. Μην μας κάνετε να αλλάξουμε σταθμό. Αφήστε τα αστεία αυτά για τα παιδιά που τους αρμόζουν. Δεν είμαστε 50 χρονών. Αν ήμασταν 50 χρονών, θα ήμασταν πάρα πολύ ευτυχείς.
1: Για παιδιά που τους αρμόζουν.
0: Για τα παιδιά, για πιο νωρίς. Αυτά τα σεξο τέτοια δεν του άρεσε. Λέει, είστε 50 χρονών. Μην τα μας κάνετε να αλλάξουμε σταθμό. Αφήστε τα αστεία αυτά. Για τα παιδιά που τους αρμόζουν. Ποια είναι τα παιδιά? Τα παιδιά είναι μετά, ίσως είναι ο Θανάσης και η Στέλλα, ρε παιδί μου, που είναι πιο μικροί. Και μπορούν να κάνουν αστεία για το σεξ. Δηλαδή, εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για σεξ. Πότε σε ποια ηλικία σταματάς να μιλάς?
1: Μιλήσαμε για σεξ.
0: Μιλήσαμε για σεξ και παραλία.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερον, δεν μιλήσαμε εμείς. Μεταφέραμε δημοσίευμα έγκυρης εφημερίδας.
1: Και πολύ έγκυρο δημοσιογράφο.
0: Και έγκυρο συναδέλφου.
1: Δημήτρη,
0: ακούς, καλημέρα. Δεν έστειλε καλημέρα. Συνήθως στέλνει καλημέρα, δεν ακούει. Ναι, δεν έστειλε σήμερα. Μα
1: στην κοπάνη. Μετά τι
0: μεταγραφέ είδε στην, στον μπάσκετ τη ΑΕΚ ότι μπήκε, λέει, ένα Ιταλό που είναι ο νούμερο 46 πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Τι πήγε να κάνει.
1: Τι δεν έβρεσε. Μου λέει, δεν ασχολήσαμε με τον μπάσκετ.
0: Τώρα θα ασχολούμαι.
1: Θα το χάνουμε.
0: Όχι, έχουμε δισεκατομμυριούχο. Με τον μπάσκετ, με το χάνουμε. Με το Ιεξινή να ασχολούμαι. Δεν παίζει άκρη με καμιά ομάδα. Παίζει με το Ιεξινή, α πούμε.
1: Αυτέ κάνει το πρωτάθλημα. Στο Ολυμπιακό Ιεξινή. Από τότε έπαψε να ασχολείσαι.
0: Ολυμπιακό Ιεξινή, όχι Ολυμπιακό Κέντρο. Ναι, να το λέμε όλο μαζί. Εντάξει, εγώ προτιμάω το λέω Ιεξινή.
1: Με τον μπάσκετ, πε τι είναι η ΑΕΚ ολόκληρο το τίτλο, δεν το ξέρει.
0: Τι είναι. Να σχολιάσει τον πόλεμο.
1: Όχι, τον τίτλο όλο δεν είναι ΑΕΚ. Δεν τα ξέρει αυτά.
0: Κάει ΑΕΚ είναι.
1: Όχι, πάμε, έλα.
0: Τι είναι η ΑΕΚ.
1: Το όνομά τη, ρε παιδί μου, έχει διαφημιστική εταιρεία δίπλα.
0: Α, ναι, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Ποια είναι. Ποτέ θυμάται.
0: Δεν το θυμάμαι, αλήθεια, ποια είναι.
1: Δεν πρέπει να το λέμε, δεν κάνουμε διαφήμιση.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός άκτορ, ρε παιδί μου. Το θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός τι είναι, δεν θυμάμαι.
1: Καλές μεταγραφές κάνει ο Παναθηναϊκός. Πρώτη φορά δηλαδή.
0: Στο ποδόσφαιρο, λες.
1: Όχι, στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Μετά από καιρό προσπαθεί να κάνει μια ομάδα που θα μείνετε.
0: Αδερφέ μου, οι καλές μεταγραφές φαίνονται στο γήπεδο.
1: Ναι, φαίνεται στο γήπεδο, αλλά.
0: Γιατί εγώ από του παίκτε που είχε πάρει πέρσι δεν ήξερα κανέναν. Και βγήκαν καλοί.
1: Σύμφωνοι. Ό,τι α πούμε στην ΑΕΚ θα μα πει εσύ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, θυμάσαι τον Μαρσέλο που είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Αυτό πάλι.
0: Και λέγαμε Πεχταράς. Και ήταν Πεχταράς.
1: Ναι.
0: Ο Μαρσέλο. Έφαγε.
1: Ο πρόεδρο μα στο διπλό που παίξαν ήταν στι Πασούλε, ήταν καλύτερο.
0: Σίγουρα ήταν. Σίγουρα. Λοιπόν. Το γήπεδο του Ολυμπιακού θα είναι πάρα πολύ ωραίο αν γίνει. Το έβλεπα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, μακράν.
1: Μία από τις επόμενες.
0: Θα καστράνε τα μόνο οι οθόνες.
1: Να κάνουμε, βγάλουμε τους δημάρχους των λιμανιών πια. Βγάλουμε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης πρώτα απ' όλα.
0: Έχει και εκεί κάτι θέματα με τα δημοτικά τέλη κλπ. Έτσι δεν είναι που θα μείνει εδώ.
1: Κυρίως έχει κάνει μια πολιτική για το δημογραφικό.
0: Και μπράβο του.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στο τρίτο νομίζω και τέταρτο παιδί δίνει. Την περασμένη εβδομάδα ελήφθησαν οι αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δίνει, νομίζω, για το τρίτο και το δεύτερο παιδί χρήμα. Τρίτο και τέταρτο, συγγνώμη. Μειώνει για μια οικογένεια τα τέλη, τα δημοτικά 70% για τρία χρόνια, μα κάνει παιδί. Δηλαδή, είναι κάποια μέτρα που βοηθάνε γενικώς. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
0: Και για τον Πειραιά.
1: Και εκδηλώσεις που κάνει και για τον Πειραιά.
0: Και με αφορμή και για το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι πραγματικά αυτό το οποίο διάβασα ότι θα γίνει. Είναι ένα αριστούργημα. Δηλαδή θα είναι η γηπεδάρα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Μόνο διάβασε το digital πίνακα, θα είναι 10 στρέμματα εσύ. Δηλαδή, ναι, θα φαίνεται από το απέναντι το παλιό φάκελο που εγώ θα μπορούσα να βλέπω.
1: Η ΑΕΚ έχει γήπεδο, πάω και φτιάχνει γήπεδο.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Στο επόμενο πρωτάθλημα θα πάει εκεί.
0: Καλό είναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Καλό να μην υπάρχει βία μέσα και έξω από τα γήπεδα, σημαντικό.
0: Αυτό μέσα
1: να μην την τροφοδοτούν οι παράγοντε.
0: Μέσα έχει περιοριστεί αρκετά πια. Ενώ ό,τι γίνεται συνήθω γίνεται έξω πια. Γιατί μέσα έχουν πάρει κάποια μέτρα. Εντάξει, δεν λείπουν οι ανεγκέφαλοι, βέβαια, αλλά είναι πιο απομονωμένοι.
1: Δεν είναι στο μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι δεν γίνονται μέσα.
0: Για το, είχα το μυαλό μου στο μυαλό μου, το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, όντως, η αλήθεια. Ξέρεις, το μπάσκετ είναι ρε φίλε, γιατί είσαι και δίπλα-δίπλα. Ξέρεις, έτσι. Πήγα πρώτη φορά φέτος και κάθισα σε ένα μάτσα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Βρήκα μια θέση μπροστά εκεί. Είναι τρομερό μπορείς να κουμπίσεις τον παίκτη, ξέρεις που αυτό. Και ο πειρασμός είναι μεγάλο σε κάποιους να.
1: Δεν είναι μεγάλο. Πρωτίστως αυτοί που το κάνουν είναι παράγοντες κατά τη γνώμη μου.
0: Δυστυχώς.
1: Πρωτίστως. Και κρίμα γιατί αυτοί βάζουν τα λεφτά τους, αγαπάνε πραγματικά.
0: Κάνουν την επένδυση.
1: Όσο μεγαλύτερες φασαρίες κάνουν, τόσο περισσότεροι φανατικοί οπαδοί πρωτίζουν είναι το
0: ρόλο.
1: Ενδιαφέρονται και.
0: Θα ανήσυχα φέτος.
1: Θα δούμε.
0: Θα μπει και ο Πάοκ και άλλο στο παιχνίδι.
1: Το ελπίζουμε γιατί και εκεί θα είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν θα μπει στο ίδιο επίπεδο τον Ολυμπιακό.
1: Στα ίδια θα μπει.
0: Θα μπει λε. Μακάρι, μακάρι.
1: Όλα καλά είναι.
0: Να βλέπουμε και λίγο μπασκετάκι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε σήμερα ότι καταρχά πολιτική δραστηριότητα σήμερα τι έχουμε. Χθε παρέλαβαμε ένα τρένο από τα 25 που έχουν παραγγείλει τα καινούργια. Πώ λέγονται αυτά. Κάποια ονομασία έχει.
1: Ήταν και χώρα έτσι.
0: Τι εννοείς.
1: Αντάρτης του Πρωθυπουργού για ένα τρένο που παραλάβαμε.
0: Τρένο καιρό. Τώρα θα κάνουμε για κάθε τρένο μία ανάρτηση. 25 τρένα είναι αυτά. 25 αναρτήσεις. Καλά, αυτά είναι σε βάθος χρόνου.
1: Να το είναι τώρα ο Πρωθυπουργός, ήταν εκεί.
0: Ναι, σήμερα λοιπόν έχει συνοδοκορυφές. Είναι κρίσιμη συνοδοκορυφές. Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα. Μάλλον έχουμε τα βλέμματα στραμμένα περισσότερο στο τι θα γίνει με τον Ερντογάν και τον Τραμπ και τι θα γίνει με τον Τραμπ και τον ΝΑΤΟ. Διότι μπορεί να φύγει ο Τραμπ και να μην υπάρχει Αμερική στο ΝΑΤΟ. Λέμε τώρα πολύ ακραίο αυτό που λέω. Δεν γίνεται, αλλά. Ναι, δεν είναι και στο χέρι του απολύτως. Αλλά
1: 2 και 4 φτάνει στην Άγκυρα ο Τραμπ. 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Εδώ από το ραδιόφωνο θα τα ακούσετε όλα. 4 θέματα στην ατζέντα της συνάντησης. Η αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Οι περιφερειακές εξελίξεις. Και τέλος η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 που ζητάει ο Ερντογάν. Και η προμήθεια σε αυτήν κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη
0: Καν.
1: Καν.
0: Τι σημαίνει Ερντογάν, κάτι θα σημαίνει.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Παιδιά,
1: και η Ουκρανία, και η Ουκρανία θα είναι θέμα. Εμάς μας αφορά ένα ποσό που πρέπει να δώσουμε φέτος. Είναι 600 εκατομμύρια.
0: Έκανε έκκληση χθες ο Ζελένσκι για βοήθεια. Δεν έχουν αντιεροπορικούς πυράβλους πλέον. Με αποτέλεσμα η Ρωσία να κάνει επιθέσεις με πυράβλους και να χτυπάνε και να έχουν νεκρούς και μέσα σε πόλεις κλπ. Χθες είχαν 19 νεκρούς και μέσα σε πόλεις.
1: Και εμείς εδώ στην Ελλάδα,
0: και ζητάει αντιεροπορική κάλυψη γιατί έχει ξεμείνει από πυράβλους.
1: Με βάση υποχρεώσεις 600 εκατομμύρια. Τα έχουμε καθυστερήσει από πέρυσι. Και γίνεται μια συζήτηση. Υπάρχουν πιέσεις να τα δώσουμε όλα. Υπάρχουν. Η Ελλάδα ζητάει, πώς να σου πω, να υπάρχει σαν δόσεις, ρε παιδί μου, νομίζω 2-3.
0: Κατοικίες.
1: Δεν παίζεται. Ξεντάκης δεν παίζεται.
0: Καλά, μια ερώτηση έκανα λίγο. Ας πάει λίγο η σοβαρότητα της εκπομπής. Να σου πω να βάλουμε εγώ τον κύριο Κατρίνη. Χθες βγάλαμε τον κύριο Σουγουρό που είπε για το... Πασόκ, αυτά που είπε, εμπασχετώσει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως λένε, 3 στους 10 ψηφοφόρους, εμπασχετώσει. Και υπάρχουν και ένα κομμάτι το οποίο δεν θέλει ούτε να τη βλέπει τη Νέα Δημοκρατία, είναι δεδομένο αυτό. Όπως επίσης στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν θέλει να βλέπει το Πασόκ και το βλέπει και έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μόνο ο Πασόκ βλέπει. Λοιπόν. Υπάρχει και τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος είναι υποψήφιος αρχηγός.
1: Και τον κύριο Φαραντούρη.
0: Και αναφέρει και στην ουσία του κύριου Φαραντούρη και την σύζυγό του. Ναι.
3: Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πωλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
0: Εντάξει, νομίζω μια δήλωση προσεκτική του Κατρίνη. Βεβαίως λέει ευθέως την άποψή του. Λέει ότι είναι άδικη κριτική. Είναι άδικη κριτική γιατί, για την ουσία του θέματος. Εν μέρη είναι για την ουσία του θέματος. Εν μέρη. Και μπασιτός δεν θα το έκανε γιατί ας πούμε είναι στη λογική του η γυναίκα του Κέσσαρα, ας πούμε. Δεν πρέπει μόνο
1: 12
0: να
1: 12 και 35. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, θα είναι
0: στα παιδιά.
1: Το Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Κατώνη.
0: Πού μπορούν να μιλάνε για σεξ αυτά τα παιδιά, σύμφωνα με το φίλο μας τον Αντώνη? Εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε. Συγγνώμη. Γιατί μπορούμε να μιλάμε εμείς? Για τσάι, είχαμε μίλει και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο του Λουτράκη. Πόσο δίκαιο είναι να αναφέρετε τις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν είναι κοινοβουλευτικά και κοινοβουλευτικά κόμματα να μην τα αναφέρετε καθόλου? Μισό. Έχω εδώ για σας φρέσκα κουλούρια, τα οποία βέβαια κουλούρια εξαρτάται πώς τα βλέπει ο καθένας. Υπάρχει δημοσκόπηση τη Interview. Είναι μία από τις εταιρείες που δεν νομίζω ότι είναι στο ΣΕΑΔΑ των μεγάλων εταιρείων, αλλά φιλοξενείται η δημοσιογόπηση. Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τώρα που είναι, θα το δούμε. Στην πολιτικά. Λοιπόν, σε έντονη διαβάζω λοιπόν. Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία με 26,8 στην πρόθεση ψήφου και 30,1 στην εκτίμηση. Δεύτερο κόμμα σταθερά η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, με αρκετή απτώστηση από το ΠΑΣΟΚ. Και να δω και τα νούμερα να σας τα πω για να μην σας λέω. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, 15,3 η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, είναι 10,5 μονάδες διαφορά εδώ. 11,1 το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. 7,6 ο κύριος Βελόπουλος, 6,6 η κυρία Καριστιανού, 4,9 το ΚΚΕ, μου φαίνεται πολύ λίγο, αλλά περισσότερο. Είναι το μόνο που. 3% η Φωνή Λογικής, 2,8% του Καραβάκη, είναι η Πλεύση Ελευθερίας, μάλλον έτσι. Μέρα 25, 2,3%, 1,8% οι Δημοκράτες, 0,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,5% η Νίκη και 0,5% η Νέα Αριστερά. Τη μετράνε ακόμα την Αριστερά.
1: Για διάβασα το τελευταίο, λέει ο Κασελάκης πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Κασελάκης, ναι, είναι 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. Τριπλά, τρεις φορές πάνω είναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Λοιπόν, αυτά λέει η Interview και στην εκτίμηση τώρα να ξαναλέω όλα είναι 30 η Νέα Δημοκρατία, 17,5% ο κύριος Τσίπρας, 12,3% το ΠΑΣΟΚ, καθαρά τρίτο δηλαδή, αλλά και καθαρά τρίτο εννοώ και από κάτω του και από πάνω του όμως καθαρά τρίτο. Δηλαδή είναι 5 μονάδες πίσω από τον κύριο Τσίπρα και 4 μονάδες πάνω από την κυρία Καριστιανού. Τρίτο δηλαδή εκεί. Δεν έχει πιάσει τη θέση.
1: Θέλω λοιπόν, να πω κάτι στον Αγγλικό.
0: Σύμφωνα με την Interview.
1: Μόνο. Ένα από τα προβλήματα που θα έχει Βουλή στο εξής θα είναι ότι δεν αντικατοπτρίζει την πολιτική δύναμη που υπάρχει και τους ηγετισμούς στον κόσμο. Θα πάμε για παράδειγμα στη Βουλή και θα μιλάει πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης, τρίτος ο κύριος Φάμελος.
0: Έτσι γίνεται όμως πολύ σφαίρα.
1: Θέλω να σου πω αυτό. Έξω από τη Βουλή ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Σαμαράς, που όπως όλα δείχνουν θα κάνει κόμμα. Η αναντιστοιχία δηλαδή είναι μεγάλη και αυτό είπαμε θα εκφραστεί σε πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει debate. Δηλαδή, αν λοιπόν αυτή η αρχική, πώς θα κάνει debate. Το δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι με τα μέσα ενημέρωσης. Που είναι υποχρεωμένα από το ΕΣΟΡΟΥ να δίνουν στα κοινοβουλευτικά χρώματα χρόνο, αλλά δεν μπορούν ταυτόχρονα να γνωρίζουν την πραγματικότητα.
0: Σωστό,
1: δεν γίνεται.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, και πρέπει να δούμε τους κανόνες καμιά φορά που φτιάχνονται και πώς μπορεί η ζωή να τους ανατρέψει. De jure.
0: Τώρα πρόσεξε, έχει και ένα στοιχείο του κύριο Σαμαρά το οποίο έχει ενδιαφέρον και το οποίο εγώ θεωρώ ότι έτσι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Το σοβαρότερο.
0: Αν το είδε. Αν το είδε. Λοιπόν, πόσο πιθανό ψηφίζει ακόμα με κύριο Σαμαρά? 6% πολύ. Και 6% αρκετά. Δηλαδή είναι, α πούμε, 6 είναι μια βάση για 100, αν πιστέψουμε τη δημοσκόπηση, και υπάρχει και ένα 6 από το οποίο μπορεί να πάρει ένα κομμάτι. Άρα είναι πάνω από 6%. Τώρα, πάμε πιο κάτω. Πόσο πιθανό ψηφίζει ακόμα με κύριο Σαμαρά μόνο ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία? Είναι πολύ 1%. Και αρκετά 1%. Το άλλο είναι τίποτα δηλαδή. Τι λέω τώρα εγώ? Λέω ότι αυτοί που σήμερα, στο λέω καιρό αυτό και στις κατεδίαν συζητήσεις, δηλώνουν στην πρόταψη που την ξέρει ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά δεν θα πάει, ψηφίζεται ένας. Αλλά θα πάνε αυτοί οι οποίοι ήταν στον καναπέ τους, θα πάνε από άλλα κόμματα, θα πάνε οι Δημοκράτες που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν άλλο κόμμα, αλλά δεν θέλουν να ψηφίσουν και την κυβέρνηση, την δυσαρεστημένη. Αυτό δείχνει αυτή η δημοσκόπηση.
1: Θα μου επιτρέψει αυτό να πω μια διαφορετική άποψη.
0: Ναι, πέστε.
1: Ακόμα και το 1% είναι απίστευτα κρίσιμο. Όταν σου λέω το 1 που λέει πολύ, δεν σου βάζω τα αρκετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, το ότι θα επιδράσει.
0: Το 1% του 27% είναι 0,27%.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεύτερον, θα το δούμε στην πράξη, γιατί θα το δούμε εδώ, θα μπορούμε. Και δεύτερον, δεν θα. Πώς να σου πω. Θα εμποδίσει ένα μέρος αυτών που είναι αναποφάσιστοι και πιθανόν να γυρνούσαν στη Νέα Δημοκρατία. Και μιλάμε όντως για το 28%.
0: Αυτό είναι. Γι' αυτό κάνει ακόμα πολλές απλώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, όπως προθέσει κ. Μπακογιάννη.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που ήταν εκεί. Νομίζω. Δεν το έχω μπροστά μου την δημοσκόπηση, αλλά το διάβαζα στο διάλειμμα. Σωτήρη έλεγε, αν πιστεύει ότι το κόμμα φτιάχτηκε για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι 32%. Δεν στο λίγο αν το βρει το.
0: Δεν το βλέπω εδώ μπροστά, γιατί δεν τα έχουν όλα τα στοιχεία που το βλέπω. Θα το ψάξουν εδώ όπως υπάρχει άλλο.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον. Σε αυτό αναφερόμαστε.
0: Ένα στου δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. 49% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, 1-44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Στην εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς, Μητσοτάκης 29,5%, κανένας 17,1%, Τσίπρας 15,5%. Όλοι οι άλλοι είναι από κάτω μονοψήφοι. Τι άλλο?
1: Εδώ σημειώνω το εξής, ότι τα 3-4 τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Το καταλληλότερο για πρωθυπουργός είναι πάντα οι δύο πρώτοι. Γιατί δεν μπορεί να βάζει τώρα τον Ατσιό καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Παίρνει και αυτό 1%. Έχει ένα ενδιαφέρον να ψάχνουν το
0: Βελόπουλος είναι τέταρτο με 9,5. Ανδρουλάκης 9. Καριστιανού 6,1. Του Κουτσούμπες 3,2. Μετά πάει πολύ κάτω. Δηλαδή πολύ, πολύ κάτω από 3%. Αυτά. Και υπάρχει κάτι άλλο που ξέχασα.
1: Να το βρήκα. Όσο κατά την άποψή σα είναι το κίνητρο. Ποιο κατά την άποψή σα είναι το κίνητρο του κυρίου Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματο? Είναι το ερώτημα. Να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, λέει το 17%. Να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, λέει το 24%. Να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη, λέει το 32%. Να επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στις ιδρυτικές της αξίες, το 21%. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει η δημοσκόπηση. Ίντερβιου να επαναλάβουμε.
0: Ναι, μωρέ, αυτά είναι όλα πάρα πολύ λογικά. Όπως είναι και πάρα πολύ λογικό. Εγώ το βλέπω τώρα και στο διαδίκτυο, έτσι. Το πόση προβολή, ας πούμε, έχει το κόμμα του κ. Σαμαρά και Σαμαρά από τα site, από τα site, όχι τα site, από τους λογαριασμούς στο ίντερνετ, στο Facebook, στο Twitter κλπ. Οι οποίοι είναι αντικυβερνητικοί. Δηλαδή, και λογικό είναι αυτό. Θα συνέβαινε το αντίθετο και την άλλη πλευρά.
1: Αν υπήρχε κάτι. Τα πάντα,
0: ναι, δηλαδή, και τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει από τη στιγμή ο κ. Πολάκης να γίνει αρχηγός ενός κόμματος που πιθανό να πάρει ένα κομμάτι που μπορεί να πήγαινε στον κ. Τσίπρα. Λέω τώρα εγώ. Ή τη συμφέρει στο Πασόκ να υπάρχει αυτή η διαδικασία για να πάρει ένα κομμάτι, να μην είναι πολύ ψηλά, για να πάρει ένα κομμάτι από το Πασόκ απευθείας και όλα από την πρώτη Κυριακή, να μην χρειαστεί να πάει σε δεύτερη Κυριακή, να δυναμώσει το ποσοστό τη. Έτσι είναι αυτό. Και τον άλλον, δεν θες μου εσύ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, πάντα είναι.
0: Τα κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτή η διαδικασία.
1: Εγώ πολιτική. Θυμάμαι στο ρεπορτάζ που έκανα, ο Σιμίτης έλεγε ότι δεν θα κερδίσει τον Καραμαλή αν δεν διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Πράγμα που συνέβη με τον Καρατζαφέρη. Οδηγήθηκε δηλαδή να κατεβεί χωριστά, να γίνουν οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά, να θυμάμαι καλά, για τον Άρη Σπυλιωτόπουλο. Με αποτέλεσμα να διαγράψει κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης ο Καραμανής, νομίζω, τον Καρατζαφέρη. Έτσι δεν έγινε. Δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Εντάξει, ήταν απαράδεξη στη δήλωση Καρατζαφέρη.
1: Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα
0: να τη επαναλάβω. Με
1: αποτέλεσμα τώρα, δηλαδή, ποιο θα αρχηγούσε και θα το διέγραφε. Το επενδύο και
4: σε αυτό. Άλλο πράγμα. Εκεί ήταν και επενδυμοί άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων, ήταν τέτοιε που δεν μπορούσαν να μην σε διαγράψει. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πόλο ο οποίο θα φέρει από τη Νέα Δημοκρατία και θα βγει και το Πασόκ. Αυτό ήταν. Έτσι είναι η πολιτική πάντα, δεν είναι.
0: Ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα παίζει κουκουέ παραδοσιακό ψηφοφόρος, αλλά έχει τέτοιο αντιμισθωτικό μένος πια. Το ξέρω γιατί μιλάμε και καθημερινά εκτός. Δηλαδή, αν ο Σαμαράς ρίξει και δεύτερο μισθωτάκι, θα τον ψηφίσω, λέει.
1: Μην είναι τόσο κουκουέ.
0: Το πιστεύει.
1: Μην είναι τόσο κουκουέ.
0: Έτσι μου λέει εδώ και χρόνια.
1: Εντάξει. Όπως λέει και η φίλη μου η Μαρία Καρακλούμη, και εγώ θέλω να είμαι εμείς Ελλάς, αλλά δεν με ψηφίζουν. Τα κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πού πάμε?
0: Κανονικά πρέπει να έχουμε πάει εδώ και 8 λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλλά είμαστε ερωτευμένοι με τη φωνή μας σήμερα, έτσι. Λοιπόν, τις άλλες μέρες ήταν καλυμμένοι από επισκέπτες.
1: Δεν θέλει να διαβάσει.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει για τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία που μας ακούει, γιατρό ξέρει εκείνη. Της έχω δώσει μια απάντηση και πάνω από τώρα τι κάνει, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Πάμε σε διαλυματάκι, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Και αμέσως μετά, ο Θανάσης Λαβίνας, μέλος πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
5: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
6: Κολλάζει και δεσπότη.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
13: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: πάω. Ακούτε Ionion FM.
1: Της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νότιο τομέα.
2: Στο νότιο τα λέμε.
1: Στο πρωτοτύπο της Νέας Δημοκρατίας είναι την καλημέρα μας.
3: Κυρία σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Ψέρι Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: πάω.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Τη Νέα Δημοκρατία εδώ στο νότιο τομέα.
3: Στο νότιο τομέα. Να
2: σου πω ότι τη Νέα Δημοκρατία είναι την καλημέρα μα. Μα έστειλε εκεί πέρα την καλημέρα του, όπω και πολλοί άλλοι φίλοι μα. Και να πάμε στο Πασόκ.
4: Στο Πασόκ. Ο κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλο Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ.
2: Καλημέρα σα, κύριε Γλαβίνα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα και στου δύο. Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα τώρα, από την Νότια Ελλάδα.
2: Είστε εκεί.
4: Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη.
5: Σωστά, εσείς είστε
4: και. Πέστε για την περιφέρεια.
5: Αν η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του επιθυμεί, θα είμαστε Β' Θεσσαλονίκη, όπω ήμουν στην τελευταία φορά.
4: Έτσι. Και αδίκως χάσατε την έδρα, θα πω εγώ. Δεν ήταν τα καλά του εκλογικού συστήματος και των αποφάσεων που υπολήφθησαν για τους Σπαρτιάτες, αλλά άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτά. Πάμε λίγο πρώτα, πριν πάμε στα δικά σας, θα σας κάνουμε μια ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά. Πρώτο ερώτημα, πώς είδατε την επίσκεψη χθες στην ηγεσία της δικαιοσύνης.
5: Καλοδεχούμενη. Ακόμα και αν άργησε, και το αναφέρω όχι με αρνητικό τρόπο, το ξέρετε ότι το έχουμε επισημάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ έχει καλέσει πολλές φορές και τα υπόλοιπα θύματα επιβεβαιωμένα από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την περίφημη τότε επιστολή του κυρίου Μενουδάκου, όπου είχαν αποτυπωθεί όλα τα θύματα του παράνομου λογισμικού και των συνομιλιών που υποκλάβησαν. Να καταθέσουν, να έρθουν και να καταθέσουν και να ζητήσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως έκανε πρώτος από όλους και με πολύ πιστικό και καθαρό τρόπο ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θετική εξέλιξη αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους, τον κύριο Γεραπετρίδη, τον κύριο Δένδια.
4: Αύριο θα ζητήσετε στην Επιτροπή Θεσμών να κληθεί ο κύριος Σαμαράς. Γιατί για τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορούν να κληθούν.
5: Το πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε, δεν ισχύει, με την έννοια ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει όποιον αυτή θεωρεί ότι έχει να εισφέρει κάτι στην υπόθεση. Υπενθυμίζω ότι η Βουλή δεν είναι φυσικά δικαιοδοτικό όργανο, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι θα μπορούσε πράγματι να εισφέρει σε οποιονδήποτε, να καλέσει μάλλον οποιοδήποτε θα μπορούσε να εισφέρει οποιαδήποτε πληροφορία. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα ειδικότερα, αν ο κύριος Σαμαράς είναι κληθεί χρήσιμος και έχει να πει πράγματα που θα βοηθήσουν στην υπόθεση και γνωρίζει, πολύ καλός να έρθει. Τα διαδικαστικά, να είμαι ειλικρινής, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή, δεν τα γνωρίζω ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω θα ήταν χρήσιμη παρουσία, το αν με ρωτάνε.
4: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Κουβεντιάζαμε πριν εδώ με τον Σωτήρη, με αφορμή τη δηλώση και του κυρίου Σγουρού, ότι την αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη, που λένε προσωπικές απόψεις αυτά που είπε ο κύριος Σγουρός, ότι μπορεί να γίνει ακόμα και έκτακτο συνέδριο, να αναιρέσει την απόφαση του νυν συνεδρίου και να υπάρχει συνεργασία με τις Νέες Δημοκρατίες. Προσωπικές απόψεις δηλαδή που τέτοιες μπορούν να έχουν όλα τα κόμματα, να ξαναβγεί ο κύριος Δούκας, να ξαναβγεί η κυρία Διαμαντοπούλου, να ξαναβγούν άλλα στελέχη.
5: Να πω κάτι, κύριε Σγουρέ, με απόλυτο σεβασμό, δεν είμαι. Εγώ, η νεότερη γενιά, δεν θα αφισβητήσω, δεν θα δείξω έλλειψη σεβασμού σε κανέναν ο οποίος έχει προσφέρει ιστορικά στην παράταξη και δεν θέλω να θεωρηθεί. Αλλά κάνουμε όλοι μια μεγάλη προσπάθεια. Νεότεροι στελέχοι, νεότερη γενιά που τους γνωρίζετε, νομίζω τους περισσότερους, και προσπαθούμε πάρα πολύ για να ορθοποδήσει και έχουμε καταφέρει πολλά σε αυτή την παράταξη. Μαζί με εμπειρότερα στελέχη που είμαστε περήφανοι που είναι δίπλα μας και μας βοηθούν εκείνοι και αυτοί στην πρώτη γραμμή, νομίζω έχουμε φτιάξει ένα μείγμα, ένα κράμα πολύ χρήσιμο για μια παράταξη και για την ίδια τη χώρα. Απέναντι σε αυτό και στην προσπάθεια που κάνουμε, και το λέμε με απόλυτο σεβασμό, ενδεχομένως και ως έκκληση να μπορεί να το εκλάβει κανείς, νομίζω όταν αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη να μπει σε μια παράταξη, να μπει στα ψηφοδέλτιά της και σε έναν αγώνα ο οποίος προσδιορίζεται προεκλογικά κατά κάποιο τρόπο και έχει συγκεκριμένες αρχές, τις έχουμε συναποφασίσει όλοι, τις λέει ο πρόεδρος, τις λένε όλα τα κορυφαία στελέχη, δεν υπάρχει απόκληση όπως στη συντριπτική πλειοψηφία όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και σε ένα μηντιακό σύστημα δεν ρίχνουν κατηγορίες, το οποίο με κάποιο τρόπο τα αδύναμα σημεία ή τα φάλτσα, τα μεγενθύν κατά κάποιο τρόπο δεν αναφέρομαι σε εσάς που δεν είναι. Νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί για να σκεφτόμαστε το ευρύτερο καλό της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως. Αλλά όταν αυτές δεν έχουν να κάνουν με την παράταξη, και πόσο μάλλον σε ζητήματα στοιχειώδη και πολύ θεμελιώδη, όπως είναι οι συνεργασίες, δύσκολα θέματα. Φυσικά, όταν για ένα κόμμα που βρίσκεται στο μέσο, να στο πω έτσι, του πολιτικού συστήματος και δέχεται κατέρωθεν πίεση, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ καθαροί όλοι.
4: Κάναν ζημιά αυτές οι δηλώσεις.
5: Έχουν ξαναυπάρξει και από διάφορους.

0: διαρκώς, ξέρετε, αισθάνομαι εγώ τώρα, που δεν θέλω να το κάνω, σαν να απολογούμε κατά κάποιο τρόπο.
1: Αλήθεια, δίκιο έχετε. Τα δίκιο σας το έχετε.
0: Και χάνουμε το χρόνο για πράγματα που τα έχουμε αποφασίσει. Ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε την Νέα Δημοκρατία. Ότι έχουμε την αυτόνομη πορεία μας.
2: Αλλά άμα δεν έχουν πιστεί στη λέξη σας, θέλω να πω, πώς θα πιστούν οι ψηφοφόροι. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι στον αέρα αυτή η κουβέντα.
0: Δεν διαφωνώ. Νομίζω το ίδιο λέμε.
2: Δηλαδή την Παρασκευή θα παρουσιάσει μια πρόταση από ό,τι ξέρω ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Για ένα θέμα πολύ σημαντικό, ας πούμε, που αφορά νομίζω για τη στέγαση, είναι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο θέμα της καθημερινότητας, για ένα θέμα της καθημερινότητας. Λοιπόν, και αν προκύψει μια δήλωση την Πέμπτη, για παράδειγμα, λέω τώρα, εγώ ένα τέλεγος. Πρέπει να σας ρωτήσουμε υποχρεωτικά.
0: Και αυτό γίνεται η έκκληση μου.
2: Και αυτό συμβαίνει επανειλημμένα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Συνεχώς, διαρκώς, κύριε, ξαναγκά σταμάτητα. Το λέω, έχω κουραστεί να το κάνω. Εγώ φαντάζομαι και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπου ενώ έχουμε τις απόψεις μας, τις λέμε.
1: Αυτό λέω, ότι ισχύει το πάντα προσωπικές απόψεις ή ισχύει και διαγραφή.
0: Αυτά είναι, δεν νομίζω ότι τώρα ισχύουν τα περί διαγραφής. Το θέμα είναι ο καθένας να συνειδητοποιήσει και την κοινή προσπάθεια και μένω σε αυτό. Ναι, τώρα υπάρχει κοινή προσπάθεια.
1: Ένα δεύτερο θέμα τώρα που είναι οι δημοσκοπήσεις, το βλέπετε. Σχεδόν όλες δίνουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Θα αναδιαμορφώσετε την στρατηγική πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψηφοδιαφορά? Πολλοί λένε, για παράδειγμα, όταν αυτό συνεχίσει δημοσκοπήσεις έτσι, θα επιστρέψει και μπούμερανγκ από ένα σημείο και μετά. Και πήραν και στελέχη όπως ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης που βγήκαν και είπαν πρέπει να το δούμε.
0: Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτό που αποτυπώνουν. Θα τις δούμε. Εγώ θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος. Λίγο προς το φθινόπωρο, όπου νομίζω θα έχουμε λίγο μια πιο σαφή εικόνα της γενικής τάσης.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και δεν το λέω για να κερδίσω χρόνο, το λέω για να
1: είναι σωστό.
0: Είναι καινούργια κόμματα, δοκιμάζονται, βλέπετε υπάρχουν ανακατατάξεις. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια με κάποιο τρόπο και σίγουρα οι δημοσκοπήσεις επιστημονικά προσπαθώ έτσι να τις προσεγγίσω με κάποιο τρόπο. Στο εξάμηνο, στο πεντάμηνο, στο εξάμηνο μετράνε πιο καθαρά τις τάσεις, οπότε εκεί θα είμαστε λίγο πιο σίγουροι. Νομίζω στόχος της πρώτης θέσης για ένα κόμμα το οποίο θέλει να αλλάξει τα πράγματα, ζητάει την πολιτική αλλαγή ως προαπαιτούμενο. Ένα ιστορικό κόμμα το οποίο δεν μπορεί να διεκδικεί, όπως καταλαβαίνετε, απλά την παρουσία του στον πολιτικό χώρο, ούτε είναι μια φιλολογική λέσχη για να εκφράζει απλά απόψεις, για να εφαρμόσει τις απόψεις του, οι οποίες πρέπει να γίνουν πλειοψηφικές, και για να γίνουν πλειοψηφικές σημαίνει νίκη φυσικά. Αυτό αυτόματα σημαίνει και τη νίκη. Άρα ο στόχος του ΠΑΣΟΚ και κάθε κόμμα που θέλει να κυβερνήσει, αυτή είναι η άποψή μου. Υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα που δεν θέλουν να κυβερνήσουν, είναι πολλά. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το πολύ πλούσιο, κατά γενική ομολογία, δεν τα λέω εγώ, προγραμματικό του πλαίσιο, το οποίο πλουτίζεται διαρκώς, ο στόχος του δεν μπορεί να είναι άλλος από το να κερδίσει και να εκπαραθυρώσει σε πρώτη φάση τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Είναι αναγκαίο η Νέα Δημοκρατία να μπει στην αντιπολίτευση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Νομίζω πολύ σωστά θέτουμε αυτόν τον στόχο και θα παλέψουμε γι' αυτόν μέχρι τελευταία στιγμή, ανεξαρτήτως των δημοσκοπικών δεδομένων, όποια είναι και αν είναι αυτά.
2: Και με διορθώνει φίλος, ο οποίος μάλλον και φίλος του ΠΑΣΟΚ, όχι μάλλον σίγουρα φίλος του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρουμε. Μήνυμα και μου λέει ότι την Παρασκευή υπάρχει ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί, όχι στέγαση. Εγώ θα ήμουν λάθος, αλλά θυμάμαι ότι είναι ένα θέμα καθημερινό, ακόμα πιο σοβαρό ενδεχομένως.
0: Ορίστηκε απόφαση του Πρωθυπουργού, δέχτηκε την επικυρία
1: του Πρόεδρου
0: του ΠΑΣΟΚ και θα γίνει μια
1: συζήτηση
0: την Παρασκευή.
1: Είναι ώρα του Πρωθυπουργού.
2: Ναι.
1: Και θα έχουμε σύγκρουση Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη. Τα λέω καλά?
2: Κάτι θα πούνε για τις υποκλοπές, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς, αλλά νομίζω πέρα από τις υποκλοπές που το θέμα τρέχει, η ακρίβεια είναι το μείζον ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει βγει μπροστά, έχει ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων, κάνει διάφορες συναντήσεις διαρκώς, αναδεικνύει τα ζητήματα. Χθες αναδείξαμε την παρούφα, επιτρέψουμε την έκφραση, με τους 2.000 κωδικούς, οι οποίοι τελικά δεν υπάρχουν. Δεν τους ξέρει κανείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί και αν υπάρχουν, οι μειωμένοι εννοώ.
2: Ναι, ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα θέμα, κύριε
1: Λαβίνα,
2: ότι και να λέει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, ο καθένας την αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και είτε είναι 2.000 κωδικοί,
1: δεν το κοροϊδεύει τίποτα. Είτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να το κοροϊδεύει.
2: Είναι τα πράγματα δηλαδή που δεν είναι ο αέρας που λέει στην εξωτερική πολιτική. Λες, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα τους βυθίσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε. Εδώ είναι, πάει ο άλλος και κλαίει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.
0: Το ζει καθημερινά, το βιώνει.
2: Αφήστε το τώρα και
0: μιλάμε κι εμείς. Δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν τα κατάφερε η κυβέρνηση ένα αποτέλεσμα.
2: Ναι, και εσείς δεν καταφέρατε, βέβαια. Η αλήθεια είναι από την πλευρά σας, παρά το γεγονός ότι είχατε θέσει μια σειρά από πολλές προτάσεις, να τις κάνετε κτήμα του κόσμου και να σας εμπιστευτεί γι' αυτό, να το πούμε και αυτό έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσετε και δεν έχετε πια πολύ χρόνο, το ξέρετε.
0: Αν μπορώ να δώσω μια πολύ
2: σύντομη απάντηση,
0: νομίζω το, πέρα από την αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της κυβέρνησης, καταφέραμε τουλάχιστον τη μείωση του ΦΠΑ, θεωρώ, στα βασικά αγαθά.
2: Ναι, με την πίεση κάνετε πράγματα. Αυτό είναι
0: την αλήθεια. Ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και την όλη αυτή την κοροϊδία. Δηλαδή, υπάρχουν προτάσεις που σου λέει: κάνεις ξαφνικά τη μείωση του ΦΠΑ, έχεις κατοχυρώσει τις τιμές ήδη, γιατί δεν το κάνεις, δεν το ανακοινώνεις και το κάνεις μετά από μια εβδομάδα. Ναι. Το κάνεις άμεσα. Οπότε εκεί βλέπεις άμεσα. Τη διαφορά. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία τα έχουμε θέσει προς συζήτηση και νομίζω μπορούμε εύκολα, θα μπορούσε όχι εύκολα, αλλά σίγουρα απαιτητικά, αλλά με ελέγχους, με ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών, των επιτροπών που κάνουν τους ελέγχους, να έχουμε και σχετικά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση έχει αργήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο δεν το αποφασίζει.
2: Ευχαριστούμε κύριε Γλαβίνα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστούμε.
2: Υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκη, δεν είναι ο κ. Γλαβίνας.
1: Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην εκπρόσωπος τύπου. Σωτήρη, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη.
2: Α, είναι φρέσκος.
1: Είναι φρέσκος τώρα στην αυτοεμπορική, στη Μάγκη Δούση.
2: Τι είπε?
1: Να το δούμε.
3: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματός σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω. Αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα, πρώτον πρέπει να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Και μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μούπες και δεν συμμαζεύεται.
2: Πιο καθαρά δεν γίνεται να το πει.
1: Το είπε, έβαλε.
2: Να παραιτηθεί ο Φάμελος, να εκλεγεί νέος αρχηγός.
1: Και αυτό είμαι εγώ.
2: Εφόσον είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει διαγραφεί η εμπλουτική ομάδα, αλλά όχι από το κόμμα. Η
1: εμπλουτική ομάδα,
2: θα είμαι υποψήφιο. Θα είμαι υποψήφιο για να είναι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις λέει δείχνουν ότι 1,5-2% μπορούμε να πάρουμε. Μπορούμε να πάρουμε προφανώ να πάρουμε και 3. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να
1: πάρουμε 3. Λοιπόν, λέει το Σάββατο ήταν η επιτάση.
2: Ναι.
1: Αυτό που σα λέγαμε χθε.
2: Ναι. Όσο ο Πολάκη μπορεί να είναι ο Σαμαρά του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου Τσίπρα. Να το πω αλλιώ. Μπορεί.
1: Να κρατήσει κάτι πάντως πριν.
2: Δεν είναι ίδιο το προηγούμενο, ούτε οι ίδιες περιπτώσεις.
1: Είπε τώρα Μπακογιάννη χθες. Ότι μπορεί να του κάνει καλό με την έννοια ότι φαίνεται ότι διαφοροποιείται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, που η Νέα Δημοκρατία τον κατηγορεί και θα τον κατηγορεί. Ότι όταν θα αρχίσει και παίρνει πίσω τα στελέχη από ένα διάστημα και μετά κάποια από τα στελέχη. Ότι να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον.
2: Να σου πω την άποψή μου γι' αυτό. Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέγεται.
1: Λέω το πει ο κ. Μπακογιάννη και το καπέλο.
2: Έχει μια λογική. Από την άλλη πλευρά, επειδή στον άνθρωπο πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, ναι, και επειδή όταν έχεις μάθει να έχεις ένα δημόσιο λόγο όπως έχεις μάθει χρόνια τώρα, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς σε μια μακρά ή έστω και σύντομη προεκλογική περίοδο για να δείχνεις μετριοπαθής, ενώ δεν είσαι, ή να δείχνεις ότι έγινες κεντρός, ενώ είσαι αριστερός. Αλλά αυτό θα το δούμε. Δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω γενικώς.
1: Δεν ήταν κεντρός ο άνθρωπος, φαντάζομαι δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι φαντάζεσαι.
1: Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, το κέντρο είναι μια μπαρούφα. Δεν υπάρχει ποτέ κέντρο. Το κέντρο για κέντρο.
2: Το κέντρο είναι μια μπαρούφα, συμφωνώ και εγώ. Αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που κατά καιρούς βγάζουν κυβερνήσεις. Μεταφέρονται. Δεν είναι οι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν μπετόν αρμένα ακόμα 30 χρόνια.
1: Δεν
2: καλή
1: είναι
2: ώρα.
1: Αυτό, δεν είναι αυτό το κέντρο. Αν ρωτήσετε τι είναι το κέντρο, ένα πολιτικό επιστήμονα, δεν σου πω αυτοί που βγάζουν κυβερνήσεις.
2: Α, το πολιτικό επιστήμονα. Στην κάλπη, στην κάλπη, στην κάλπη.
1: Δεν ξέρω να βγάζει το κέντρο.
2: Στην κάλπη, στην κάλπη. Αυτό
1: βγαίνει.
2: Ο μεσαίος χώρος, λέμε, αυτό που βγάζει κυβερνήσεις. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι πρώτα βγαίνει ψυχή μετά το κουκούι και θα φανεί, πιστεύω, συντόμως.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Πολιτικό πρόσωπο πέραν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη που όλα αυτά τα χρόνια πρωτοστατεί σε αυτή τη δικαστική διαδρομή και άλλοι βέβαια όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Πύρδης. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στον Άριο Πάγο. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα κριθεί μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματα που εκκρεμούν, γιατί είναι τρία τώρα. Ένα που έχει κάνει ο Χρήστος Πύρτζης, που θέλει, ζητά να ξανανοίξει υπόθεση παρά την πρόσφατη αρχιοθέτηση. Ένα άλλο αίτημα έχει υποβληθεί από δικηγόρο θυμάτων, τον Ζαχαρία Κεσέ, που ζητά την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης και την εξέταση ενός Ισραηλινού υπηκόου που έχει καταδικαστεί σε βαρύτατη ποινή για το Πρέταντορ του Τάλ Ντίλιαλ. Είναι αυτός ο οποίος έχει εξαπολύσει δημόσια και διάφορες απειλές ότι έχει χαρτιά στα χέρια του κτλ.
12: Το Ζαχαρία και εσένα από μόνο θα τον έχει την επόμενη ώρα η Νίκη Λιμπεράκη εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι.
11: Άρα και είναι και το αίτημα Σαμαρά, είναι τα τρία αιτήματα. Να πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αιτήματα αυτά θα τα κρίνει ο ίδιος, δεν θα τα αναθέσει σε άλλον, ο νέος εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, που ορίστηκε πρόσφατα, ούτε μια εβδομάδα, είναι νέος εισαγγελέας στον Άριο Πάγο. Και σήμερα περιμένουμε τις πρώτες αγωγές, διότι θύματα των υποκλοπών θα στραφούν κατά ιδιωτών, όχι πολιτικών προσώπων, και θα ζητήσουν αποζημιώσεις κάποιων εκατομμυρίων για την παγίδευσή τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι βέβαια αυτοί που καταδικάστηκαν. Αυτή η κίνηση τώρα με τις αγωγές, όπως καταλαβαίνουμε, διευρύνει την τη δικαστική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και πιέζει για να ανοίξει πάλι η υπόθεση η οποία έχει αρχιοθετηθεί. Είναι μια υπόθεση η οποία νομίζω παρά τις δύο αρχιοθετήσεις του Αρείου Πάγου δεν έχει κλείσει και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει και θα την ακολουθήσουμε κι εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
12: Ξέρουμε ποια πρόσωπα μη πολιτικά είναι. Είχα πληροφορίες παλιότερα για τουλάχιστον Λαζόπουλο, για παράδειγμα. Θα είναι σε αυτή την που περιμένουμε σήμερα.
11: Όχι. Δεν είναι. Ο Λάκης Λαζόπουλος προς το παρόν δεν έχει κινηθεί ούτε ποινικά ούτε αστικά. Αυτοί που κινούνται αστικά θα είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι ιδιώτες οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται και να τους αναφέρω, διότι οι άνθρωποι και να τους πούμε είναι από αυτούς που δεν τους ξέρει κανείς. Δεν στρέφονται πάντως κατά προσώπων πολιτικών, στρέφονται κατά εκείνων που το δικαστήριο τους καταδίκασε, άλλους που είναι σε αυτές τις εταιρείες που μετήχαν στις παρακολουθήσεις. Είναι μια κίνηση η οποία έχει την αξία της, γιατί είναι άλλο να έχεις τον κίνδυνο μόνο της καταδίκης και άλλο να έχεις και τον κίνδυνο να βάλεις και το χέρι στην τσέπη.
12: Ιωάννη, να ρωτήσω κάτι, μπορεί να είναι χαζό όντως, αλλά επειδή εγώ δεν κατανοώ τους όρους. Ζήτησε ο κύριος Σαμαράς, λέμε, την διερεύνηση. Δεν έκανε όμως μήνυση. Ποια είναι η διαφορά? Υπάρχει διαφορά? Μπορεί να είναι τελείως χαζή η ερώτηση, το εννοώ, αλλά επειδή δεν ξέρω, θέλω να μάθω.
11: Μήνυση, για να κάνει μήνυση πρέπει να στραφεί συγκεκριμένα κατά του τάδε, του τάδε, του τάδε. Ή να στραφεί γενικά κατά. Έχει μια διαφορά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο της εμβέλειας Σαμαρά.
12: Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
11: Όχι, περισσότερο προσυδειάζει στο να κάνει αίτηση.
12: Μάλιστα. Και τι εκτιμάς ότι θα γίνει στο τέλος με όλα αυτά, έτσι? Όπως που να ξέρεις.
11: Αν με ρωτάς προσωπικά, νομίζω ότι η υπόθεση αυτή οπωσδήποτε δεν θα κλείσει εύκολα, αλλά δεν ξέρω και πού θα καταλήξει, διότι όσες υποθέσεις υποκλοπών τα τελευταία χρόνια μας απασχόλησαν, από την εποχή του Όμπρα δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει. Τώρα εδώ βέβαια τούτο είναι πιο σύγχρονο και πιο βαρύ. Είναι υποθέσεις δικαστικά δύσκολες στην απόδειξη.
12: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα.
13: Καλημέρα, Ιωάννα, μας ευχαριστούμε πολύ.
12: Ιωάννα Μάνδρου.
13: Πάμε στην επίσκο περιβάλλον.
12: Πάμε, ναι.
13: Λοιπόν, σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου κι αν βρίσκεστε. Άλλο, πες τώρα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ακούω το Μάνο Τσιλιμίδη, λέει, και είμαι απόλυτα σύμφωνος με όσα λέει. 12 με 5, 5 με 7 ακούω την Έρη, ευτυχής, λέει, με τα έξυπνα αστεία της φιλικότητα Νίκος. Ευχαριστούμε που ακούτε και εμάς. Γιατί αλλιώς γιατί μας στέλνετε μήνυμα, ναι, ναι. Πότε κοιμάστε, πότε κοιμάστε.
12: Άγρυπνος, είστε σαν τον Τσιλιμίδη.
13: Πότε κοιμάστε, ήταν το ερώτημα. Πρόλαβε ο φίλος εδώ πέρα, ο σύντροφος Βασίλης. Με πρόλαβε όμως. Λοιπόν.
12: Τώρα, αν βγούμε έξω, θα μου πει σύντροφο με την έννοια ότι πιερωνόμαστε από την ίδια εταιρεία, που δεν τρεφόμαστε.
13: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Σύντροφο είσαι και φαίνεσαι που λέμε. Αλλά
12: ναι.
13: Το έχει κόψει το σύντροφο ο κ. Τσίπρα στο τελευταίο διάστημα, το ακού. Πρόσεξε, το έχει κόψει το σύντροφο. Το έχει κόψει το σύντροφο. Ναι, το φωνάζει, δεν είμαι αριστερό πια, παιδιά, τόσο.
12: Έχουμε την είδηση του Άδωνη. Να τη βάλουμε πριν το τέλος.
13: Βάλε έναν Άδωνη. Άδωνη χθες το βράδυ στο Action 24. Ναι. Στον Τάκη τον Πιέρο, στον Τάκη, στον Πιέρο, στον Τάκη και στην Ελένη μας, την Καλογεροπούλου, στα αστέρια μας όλους.
14: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο. Ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτικών του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του το δικό δικαστήριο και ο Βαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κραμοσπουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσει, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενοικίο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκύψει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
13: Δεν έχω ξανακούσει σκληρότερη επίθεση του κύριου Γεωργιάδη στον κύριο Τσίπρα τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει απάντηση. Γιατί το χοντρένει πάρα πολύ, δεν είναι χιουμοράκι πλακίτσα. Εδώ του λέει κατηγορίες πολύ σοβαρές. Πάρα πολύ σοβαρές. Φαντάζομαι ότι γίνεται ανάποδο αυτό, ας πούμε. Το ίδιο θα ήταν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει τώρα αρχίζει από το καταλαβαίνω μάτς.
12: Θα απαντήσει, αλλά θα τσιμπήσει. Φαντάζομαι, δικιά μου εκτίμηση.
13: Κάπως θα απαντήσει, ρε παιδί μου. Γιατί
12: θα τσιμπήσει.
13: Λοιπόν, αυτά. Έρχεται η Βασίλη Τέτσκα εδώ στο στούντιο για
12: το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
13: Βεβαίως, θα ακούσετε όλες τις ειδήσεις της τελευταίας ώρας και των ώρων που έρχονται όμως. Και εμείς θα είμαστε μετά, είναι η Νίκη Λιμπεράκη, και αμέσως το πρωί, αύριο το πρωί, θα είμαστε εδώ παρέα. Πρώτο Θεός, γεια σας.
15: Κάστε τον! Δικός μου είναι, εμένα μου φύγε!

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο στη Δαμασκό που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συρία. Οι αρχές απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο στην Άγκυρο, όπου θα συζητηθούν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Το απόγευμα θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΕΠ για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν είναι πιθανό να ανακοινώσει την επανένωση της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, αναφέρουν οι New York Times. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ρήγος. Σημείωσε ότι αν ήταν στο χέρι του Τραμπ θα έδινε τα F-35, αλλά όπως είπε, υπάρχουν οι αποφάσεις του Κογκρέσου. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη ώστε να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το προγραμματικό του πλαίσιο και να εκπαραθυρώσει τη Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Γιάννης Γουρού περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως θα πρέπει να σκεφτόμαστε καλύτερα για το καλό της παράταξης. Χαρακτήρισε καλοδεχούμενη ακόμη και ανάργησε την αίτηση Σαμαρά προς τη δικαιοσύνη, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το Predator. Πειρά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, τον χαρακτήρισε τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό της μεταπολίτευσης. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι έχει ξεκινήσει μια κατανόητη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που είναι λυπηρός γεγονός. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κατά ενός 14χρονου από την Αλβανία μετά την καταγγελία 15χρονης για βιασμό και βιντεοσκόπηση. Από το σπίτι του δράστη κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Ως τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Ρέθυμνο, Νοχείο Σάμου και Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Στα αθλητικά, παρελθόν από την Εθνική Πορτογαλία ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στις 7 το απόγευμα Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία Κολομβία για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από το Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος, με διώγνει ο Δημήτρης ο Κολόκας, εγώ δεν φεύγω. Τράβα παιδάκι μου διακοπές, μας έχει συφοριάσει τελευταία, πήγαινε να κάνεις τα μπάνια σου, πάρε την κοπέλα σου και πηγαίνετε σε κανένα νησί να ηρεμήσεις. Γιατί σε συνέχεια ανήσυχος, εγώ εκεί, όχι, το καθήκον με καλή, πρέπει να επιστρέψω στο στούντιο του Ionion FM να κάνω κάποιες εκπομπές ακόμα μέσα στον Ιούλιο. Χτυπιέται ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κολόκας, εντάξει, ναι, εν τω μεταξύ εγώ κυρίες και κύριοι επέστρεψα, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα διακοπές, κάτι μπάνια κάνω στην Κυλλήνη, στην πανέμορφη Χρυσή Ακτή τέλος πάντων, εκεί όπου υπάρχουν τα ξενοδοχεία και έχουν μετατρέψει την περιοχή σε τσιφλίκι τους. Επέστρεψα και είχα μία συνάντηση με τον Ονό. Ποιος είναι ο Νονός? Ένας είναι ο Νονός. Ή πολλοί. Νομίζω ότι εγώ μιλάω για έναν συγκεκριμένο Νονό, όχι το δικό μου τον Νονό. Ο δικός μου Νονός έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Τον είδα στον ύπνο μου τέλος πάντων έναν Νονό. Τον βασικό Νονό, αυτόν ο οποίος υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ο Νονός τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, είναι ένας και αυτά τα οποία είπαμε παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μην με τσιγκλάτε στο διαδίκτυο και μου λέτε διάφορα κλπ. Μείνετε συντονισμένοι, έχει ενδιαφέρον η εκπομπή, εννοείται ότι έχει ενδιαφέρον, μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε. Πάντως, ακούστε τη συνομιλία που είχαμε με τον Νονό. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις εννοείται ότι είναι συμπτωματική.

0: Καλησπέρα, Νονέ. Καλώς τον. Τόσο καιρό που σε χρειαζόμουν, είχες χαθεί. Προφανώς τώρα έρχεσαι να μου ζητήσεις χάρη. Αλλά εγώ είμαι πάντα μεγαλόψυχος με την οικογένεια.
1: Νονέ, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και θέλω να με συγχωρέσεις. Σου ζητώ να ξαναδουλέψω κοντά σου.
0: Και τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για μένα?
1: Νονέ, εγώ για χατήρι σου μπορώ να κλέψω, να ληστέψω.
0: Τι άλλο?
1: Να καταχραστώ δημόσιο χρήμα, να δώσω δημόσια έργα σε μετέρους.
0: Τι άλλο?
1: Να χαρίσω τα χρέη στους εφοπλιστές, να πάρω μίζες, να πέσω στη ρεμούλα, να στήσω κομπίνες.
0: Δε μου λες συνταξιούχους, αγρότες, ναυτεργάτες δέρνεις?
1: Τους γα*** τη μάνα, Νονέ.
0: Σημαίες κατεβάζεις?
1: Και τα βράκια μου κατεβάζω, αμαλάχη.
0: Από ποδιές, πώς πάμε, φυλάς?
1: Μόνο κατουρημένες, Νονέ.
0: Με τους Αμερικάνους, πώς θα πας?
1: Τρεις φορές τη μέρα παίρνω τηλέφωνο και τους λέω ευχαριστώ, Νονέ.
0: Με το σοσιαλισμό, τι σχέση έχεις?
1: Τίποτα, απλή συνωνυμία, πατρόνε.
0: Μπράβο, έλα κοντά μου. Καλώς ήρθες στην κυβέρνηση.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
1: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
2: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
1: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
2: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
1: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
3: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
4: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
5: Αποκαλύψεις.
6: Η χώρα, κυρίες και κύριοι, ένα απέραντο φρενοκομείο έχει καταντήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα όσα συμβαίνουν, ούτε ο Νταλή θα μπορούσε να τα φανταστεί. Στο μυαλό του είναι τόσο υπερσουρεαλιστικά που ακόμα και κάποιος ο οποίος έχει ταραγμένη έτσι την προσωπικότητά του, τα μυαλά του, δεν φτάνει μέχρι εκεί με τα όσα συμβαίνουν, τα αντιφατικά, τα περίεργα, τα παράξενα και τα υπερπραγματικά. Εγώ έχω μείνει άναυδος, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και απλά παρατηρώ τα όσα συμβαίνουν γύρω μου. Το ξαναλέω, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τώρα να πάω σε εθνικό επίπεδο. Σε ποια χώρα, κυρίες και κύριοι, σε ποια άλλη πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού θα τον έκαναν ρόμπα κάποιοι hackers, κάποιοι πλακατζίδες και δεν θα είχε πάει σπίτι του. Δεν θα είχε πάει σπίτι του ο ίδιος και πολύ πιθανόν και η κυβέρνηση. Ο σύμβουλος ασφαλείας, το ξαναλέω, ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται κρατικά μυστικά, ο άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να προστατεύεται, θα πρέπει να προστατεύει τις συνομιλίες του από ειδικά πρωτόκολλα, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι έβγαλαν τη συνομιλία τους και ανάμεσα σε όλα σε αυτά τα οποία έβγαλαν βγήκε και η είδηση από αυτή τη συνομιλία ότι θα έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες. Υποδίθηκαν συμβούλους του Ζελένσκι και απέσπασαν πληροφορίες από το λαλίστατο σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κύριο Ντόγκο, τον Θάνο Ντόγκο, που κάποιοι έτσι χαριτολογώντας στο διαδίκτυο λένε αυτός δεν είναι Ντόγκος, αυτός είναι Στόκος. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένος αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά τι μπορείς να πεις τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού και μάλιστα υπεύθυνος ασφαλείας. Τηλεδιάσκεψη λοιπόν με τους Ρώσους Φαρσέρ είχε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόγκος. Τους συστήθηκαν ως δήθεν σύμβουλοι του Ζελένσκι και ξεκίνησε συζήτηση η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων συζήτηση για τις εκλογές και το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Το βίντεο με την τηλεδιάσκεψη δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο με τίτλο «Φάρσα με το σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, Θάνο Ντόγκο». Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν τον Θάνο Ντόγκο για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί το περιστατικό με τον ντρόουν σε ελληνικά νησιά. Μάλιστα, μιλούν για διαφωνίες μεταξύ του γραφείου Ζελένσκι και του Υπουργείου Άμυνας για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι περίοδος τουρισμού. Υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα, αναφέρει ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι, ο Ντόγκος, στους πλακατζίδες. Έχοντας πιστεί ότι συνομιλεί με συμβούλους του Ουκρανού Προέδρου, ο Θάνος Ντόγκος εμφανίζεται να αναφέρεται και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες και πως τυχόν επανάληψη παρόμοιου περιστατικού με ντρόν, όπως εκείνο της Λευκάδας, θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα, προέτρεψε τους δήθεν συμβούλους, οι οποίοι ήταν πλακατζίδες Ρώσοι, να προειδοποιήσε όσους σχεδιάζουν τέτοιες ενέργειες. Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης να δηλώνει ότι μια ενδεχόμενη κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται την υποστήριξη των Βρυξελών. Το Πασόκ γυρίσε κύριε αμέσως μετά και όλα τα πολιτικά κόμματα έβγαλε μία ανακοίνωση. Λέει: εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας του Θάνου Ντόγκου με Ρώσους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζει εκτιμήσεις σε σχέση με το χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα, κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του Ουκρανικού ζητήματος αυτές, ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Απαιτούνται απαντήσεις. Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικό ακουστικό υλικό. Εννοείται ότι είναι γνήσιο, θα συμπληρώσω. Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί? Η κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Η παρέτηση του Ντόγκου είναι μονόδρομος. Το ίδιο είπαν και τα κόμματα, κυρίες και κύριοι. Αλλά βέβαια, ποιος να πει τι γύρω από αυτό το ζήτημα. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάποιοι πλακατζίδες πήραν τηλέφωνο τον Γενικό Γραμματέα του Γραφείου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και το έκαναν πλάκα ότι είναι απεσταλμένοι του Ζελένσκι. Και αυτός το έχαψε και εδώ τίθεται ένα τεράστιο ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν ο κάθε πιτσιρικάς από οποιαδήποτε χώρα να μπαίνει στα συστήματα ασφαλείας της κυβέρνησης και να ξεφτιλίζει με αυτόν τον τρόπο την ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα την κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Δεν υπάρχουν άραγε πρωτόκολλα ασφαλείας? Δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να εντοπιστεί ότι δεν ήταν οι σύμβουλοι του, και έγκαιρα μάλιστα να εντοπιστεί ότι δεν ήταν σύμβουλοι του Ζελένσκι, αλλά ήταν δύο πλακατζίδες από τη Ρωσία? Είναι, κυρίες και κύριοι, σημεία των καιρών. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία έτσι ακροβατούν μεταξύ έτσι πραγματικότητας και σουρεαλισμού, τα οποία δυστυχώς, το ξαναλέω, συμβαίνουν σε τοπικό, με συγχωρείτε, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εδώ όλοι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και παρακολουθούμε με μεγάλη έκπληξη τα όσα συμβαίνουν γύρω μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Διαβάστε στην απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα. Δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
7: Αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, τον κύριο Θανάση Βομπύρη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Βομπύρη.
8: Καλή σας μέρα.
7: Υποθέτω ότι εσείς, άμα λέω εσείς, ο αγροτικός κόσμος δεν κάνει διακοπές το καλοκαίρι, ασχολείται με τις, έχει αρκετές αγροτικές εργασίες έτσι να κάνει και το βλέπω από κάποιους γειτονές μου εκεί, οι οποίοι τρέχουν όλη την ημέρα στα χωράφια με τα τρακτέρ. Και το λέω αυτό, κύριε Βομπύρη, γιατί από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση τέλος πάντων, κάθονται αναπαυτικά στα γραφεία τους, έχουν το air condition, έχουν στείλει και την οικογένειά τους σε πολυτελή ξενοδοχεία, κάνουν τις διακοπούλες, δροσίζονται και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
8: Θα κάνουμε διακοπές στη Βουλή σε λίγο.
7: Ναι, για μιλήστε μας για αυτά τα οποία ετοιμάζετε.
8: Εμείς την τελευταία συνεδρίαση που είχαμε σαν πανελλαδική των μπλόκων, αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες κινητοποίησεις, τις οποίες κάναμε συντονισμένα σε όλη τη χώρα, και να ζητήσουμε συνάντηση με την κυβέρνηση και με τα κόμματα για τα αγροτοδικεία, για να σταματήσουν τα αγροτοδικεία, να πάρουν απόφαση στη Βουλή,
7: ναι,
8: να μην διώκονται, να μην ποινικοποιούνται οι αγώνες, Ναι. Αυτό το έχουμε πετύχει και στο παρελθόν δύο φορές. Νομίζω το 99 και το 2019.
7: Υπήρξε νομοθετική ρύθμιση ή ναι. Τότε άτυπα είπαν στη δικαιοσύνη ή έδωσε εντολή η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι παιδιά ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν να πάνε για παραγραφή.
8: Ναι, με βάση κάποιο άρθρο, κάποια άρθρα,
7: ναι.
8: Είπαν να μην διορθούν οι αγρότες για αυτό το χρόνο.
7: Και τότε πώς επανέρχεται η δικαιοσύνη, κύριε Βομπύρη, μετά από τόσα χρόνια, ενώ υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, γιατί επανέρχεται η δικαιοσύνη?
8: Αυτό έγινε για μία χρονιά.
7: Α, έγινε για μία χρονιά, μάλιστα.
8: Για
7: μάλιστα.
8: Μία χρονιά μόνο.
7: Μάλιστα, μάλιστα.
8: Αυτή τη στιγμή πάμε μία αντιπροσωπεία, θα είμαι κι εγώ, στη Βουλή αύριο το μεσημέρι.
7: Α, πάτε στη Βουλή για να έχετε συνάντηση και με κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά και πρώτον, με παράγοντες των άλλων κομμάτων, λέτε.
8: Πρώτον, θα συναντηθούμε με την κυβέρνηση.
7: Ναι.
8: Με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης και μετά με τα κόμματα, με αντιπροσωπείες των κομμάτων διαδοχικά. Θα το θέσουμε αυτό και θα απαιτήσουμε από τα κόμματα να πάρουν θέση όλοι
7: ναι,
8: τους
7: ναι.
8: Ότι θα στηρίξουν μια τέτοια πρόταση στη Βουλή.
7: Ναι. Είστε αισιόδοξος ότι θα σας ακούσουν και ότι τελικά θα υλοποιήσουν αυτή τη...
8: Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Αλλιώς δεν θα ήμουν στον δρόμο να αγωνίζουμε, γι' αυτό αγωνίζουμε, γι' αυτό προσπαθούμε να πιέσουμε την κατάσταση, να πάρουν θέση, διαφορετικά από μόνοι τους δεν θα το κάνουμε.
7: Μάλιστα.
8: Πιστεύουμε ότι με την πίεσή μας και την αποφασιστικότητα θα το καταφέρουμε.
7: Μάλιστα. Κύριε Βομπύρη,
8: γιατί τώρα... αυτή τη στιγμή κατά χιλιάδες, μόνο να σου πω, εκατοντάδες αγρότες σε όλη τη χώρα.
7: Μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ναι, έχουν σχηματιστεί εκατοντάδες δικογραφίες. Ναι.
8: Εμείς έχουμε και δικογραφία, μας έχουν καλέσει σε ανάκριση και για το 24 που πήγαμε στο πρωτοδικείο Αμαλιάδας για να μην το πείσουμε.
7: Τι λέτε, ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, καλούν τους αγρότες οι οποίοι πήγαν να συμπαρασταθούν στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έκανε κινητοποιήσεις. Ναι. Σε νομικό επίπεδο, έτσι. Δηλαδή στηρίζοντας ουσιαστικά τους διώκτες σας. Αυτό είναι το τρελό της ιστορίας.
8: Εκεί θα δούμε αύριο όλους, να δούμε τι θέση θα πάρουν όλα τα κόμματα.
7: Ναι.
8: Γιατί κάποια από τα κόμματα ήταν κυβερνήσεις θέση.
7: Ναι, σωστά.
8: Και κάνανε τα ίδια.
7: Σωστά, ναι.
8: Θέλουμε να δούμε τώρα τι θα πούνε όλοι τους. Γι' αυτό ακριβώς πάμε.
7: Τώρα... Ναι, συγγνώμη. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση εκεί με τους αγρότες. Τι εισπράτεται μιλώντας καθημερινά με συναδέλφους σας στην Ηλία. Δηλαδή, πώς την περνάνε οι άνθρωποι. Γιατί γνωρίζω ότι κάτι αποζημιώσεις που περιμένανε εκεί από τον ΕΛΓΑ, οι κουτσουρεμένες, μπαίνουν μέσα οι τράπεζες, τους παίρνουν τα λεφτά. Περιμένουν οι άνθρωποι να μπουν στο λογαριασμό του. Περίμενε ο άλλος ένα χιλιάρικο και μπήκανε 70 ευρώ, μου έλεγε.
8: Κουτσουρεμένα, γιατί πολλά χωράφια με το σύστημα αυτό το σύγχρονο, το monitoring που λένε,
7: ναι.
8: Τα βγάζει μη επιλέξιμα γιατί δεν τα βρίσκει σωστά.
7: Περάσαμε στο άλλο άκρο, δηλαδή.
8: Περάσαμε στο άλλο άκρο. Ναι. Έχουμε τέτοια πολλά τέτοια προβλήματα, να βγαίνουν στρέμματα ή ολόκληρα κομμάτια από την συνδεδεμένη, από την ενίσχυση.
7: Ναι.
8: Διάφορα τέτοια προβλήματα.
7: Δηλαδή αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά προώθησε...
8: Επάνω να το φορτώσουν στο λαό γενικά.
7: Ναι, και εξώθησε την κυβέρνηση να πάει στο άλλο άκρο, του κόψε, κόβω.
8: Ό,τι μπαίνει
7: ναι.
8: Και χρωστάει κάποιος, του τα βουτάει χωρίς να τα δει.
7: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το γνωστό σε όλους.
8: Στην ΑΔΕ και το λέγαμε από τότε.
7: Ναι.
8: Είναι πολλά τέτοια προβλήματα, γι' αυτό βγήκαμε και στον δρόμο και θα ξαναβγούμε, πιστεύω, πολύ νωρίς φέτος, γιατί τα πράγματα δεν έχουν λυθεί, δεν έχει, από αυτά που κερδίσαμε δεν έχει γίνει πράξη ακόμη τίποτα.
7: Ναι.
8: Ούτε με το πετρέλαιο, ούτε με το ρεύμα. Ας πούμε, εξαιρέθηκαν κάποιοι νομοί από την ενίσχυση για τη μυδική και τα τριφύλια, δηλαδή, που λόγω του αγκλισμού των προβάτων να μην βόσκουν έξω,
7: ναι.
8: Θα δινόταν, δόθηκε μάλλον, σε κάποιες περιοχές και η Ηλία και κάποιοι άλλοι νομοί εξαιρέθηκαν.
7: Μάλιστα. Μάλιστα.
8: Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα θέσουμε και αυτό έμεσα, αλλά αύριο πάμε για άλλη δουλειά.
7: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Βομπύρη, που σας έχω στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή μου. Πριν από μία, δύο, τρεις εβδομάδες, δεν θυμάμαι καλά, είχε έρθει ένα εμπορικό εκεί στο λιμάνι της Χιλίνης και ξεφόρτωνε καλαμπόκι, λέει, από μια άλλη χώρα. Περίεργη. Δεν θυμάμαι τώρα και τη χώρα, ήταν περίεργη η χώρα. και ξεφόρτωνε χαλαμπόκι. Άλλες φορές λένε ότι ξεφορτώνουν πατάτα από την Αίγυπτο.
8: Είναι σπόρο. Οι διακρατικές συμφωνίες αυτές που έχουν γίνει.
7: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, ότι με βάση αυτά που σας λέω, δηλαδή αυτή τη δραστηριότητα δεν πλήττει οικονομικά τους αγρότες. Δηλαδή, καλαμπόκια. Έχουμε, πόσοι συναδελφοί σας βάζουν καλαμπόκι. Περιμένουν να έχει μία αλφα τιμή μαζί με την επιδότηση. Έτσι είναι, η πατάτα, το ίδιο ξέρω εγώ. Άλλος πάει. Διαλύεται στο χωράφι μέρα ήλιο με ήλιο. Και τα καρπούζια, ναι, και τα καρπούζια.
8: Καρπούζια,
7: ναι.
8: Τα πήραν οι έμποροι. Ναι. Λέγανε ότι δεν τραβιέται στην Ευρώπη, ότι κάνει κρύο στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να δώσουμε τα καρπούζια. Μόλις φτάσουν τα καρπούζια στα 7 με 10 λεπτά το κιλό, τα κόσαν οι Ιταλίκες και τα πήραν όλα. Τότε πώς τραβιώσαν τα καρπούζια.
7: Ναι, ναι. Έτσι, λέτε ότι υπάρχει ένα καρτέλ τέλος πάντων το οποίο
8: όπως
7: ελέγχει
8: το λάδι, ναι. Είναι έτσι λειτουργεί η αγορά. Έτσι λειτουργεί η αγορά, δυστυχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει λάδι από την Τινησία και από την Τουρκία χιλιάδες τόνους, ναι. Και έτσι το λάδι της Ελλάδας είναι απολυτό αυτή τη στιγμή,
7: ναι.
8: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό.
7: Ναι, πολύ σοβαρό.
8: Η Ελιές φτάνει καινούργια περίοδο σε 3-4 μήνες. Θα μαζέψουμε πάλι ελιές και δεν ξέρουμε αν θα μαζέψουμε, γιατί όταν έχουμε απόλυτο το περσινό.
7: Ναι, σωστά. Τι
8: με
7: να μαζέψεις.
8: Με τι κότσα, τα έξοδα, ναι, έχουν γίνει.
7: Τι να μαζέψεις, ναι. Και έρχεται ο άλλος να στο πάρει, ξέρω εγώ, με 1,5-2 ευρώ το
8: γι'
7: κιλό.
8: Γι' αυτό έχουμε, ναι, πολύ σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Καλούμε τους αγρότες να μην τρομοκρατούνται με τα που τους στέλνουν για να απολογηθούν για τις κινητοποιήσεις το χειμώνα. Mm-hmm. Γιατί το χειμώνα που έρχεται, μάλλον πολύ νωρίς από το φθινόπωρο, θα αναγκαστούμε να βγούμε πάλι στον δρόμο.
7: Μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις μάλλον θα συμπέσουν και με τις εθνικές εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Για να δούμε. Ναι.

0: πολύ σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Καλούμε τους αγρότες να μην τρομοκρατούνται με τα που τους στέλνουν για να απολογηθούν για τις κινητοποιήσεις το χειμώνα. Mm-hmm. Γιατί το χειμώνα που έρχεται, μάλλον πολύ νωρίς από το φθινόπωρο, θα βγούμε, θα αναγκαστούμε να βγούμε πάλι στον δρόμο.
1: Μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις μάλλον θα συμπέσουν και με τις εθνικές εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τη δουλειά τους, τη δουλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουν τους αγροτικούς συλλόγους, την Ομοσπονδία. Διαφορετικά, μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βομπύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία αύριο στην Αθήνα, εκεί στις συναντήσεις που θα έχετε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα σας ξαναβγάλουμε στην εκπομπή για να μας πείτε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
8: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
1: Έχει πάρει φωτιά, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα, και όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές θα δούμε απίστευτα πράγματα και θα ακούσουμε επίσης απίστευτα πράγματα. Όπως για παράδειγμα σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε στην τηλεόραση και χαρακτήρισε βρωμιάρη τον Αλέξη Τσίπρα. Ο βρωμιάρης και πουλάει εντυμότητα, αν είναι δυνατόν, που πάει τώρα και ξεφτιλίζει όλους τους πρώην συντρόφους του έναν προς έναν, ενώ είπε ότι είχε πάρει και λεφτά, λέει, για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες όλες αυτές, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι ιδιαίτερα σοβαρή αυτή η καταγγελία, γιατί προέρχεται από έναν έτσι υπουργό και ένα μεγάλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αξίζει να τον ακούσουμε, αξίζει να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα, για να αντιληφθούμε έτσι την τοξικότητα που υπάρχει πλέον στο πολιτικό μας σύστημα.
9: Το όμορφο είναι ότι σας λένε την πιο διευθυντική κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Τι απαντάτε?
10: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
11: Λέτε ότι χρηματίζει.
10: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτικών του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
9: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
10: Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
9: Λοιπόν, τώρα.
11: Γιατί πήρε τα χρήματα.
10: Ξέρετε κάτι. Επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή. Ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προσυνοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τους πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου, Και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαναγεύε συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ, Γιώργο Πιέρο, ή εσύ, Ελένη Καλογεροπούλου,
11: ναι,
10: μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάει να μας εξηγήσει.

0: Τσίπρας, γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως? Για ποιο λόγο? Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργικής ιδεολογίας σε πλημέλημα. Και θα μας πει αυτός για ετοιμότητα. Ο αρχιδιαφθαρμένος.
1: Έχετε στοιχεία, κύριε.
0: Κυρία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε και του έκανε μήνυση. Εγώ δεν έχω.
1: Λέτε.
0: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το είπε. Ο
1: κ. Κοντονή.
0: Του έκανε μήνυση.
1: Πώς τα λέτε χωρίς στοιχεία.
0: Του έκανε μήνυση.
1: Πώς λέτε, πώς
0: θα
1: μεταφέρετε χωρίς στοιχεία, κύριε.
0: Ο κ. Κοντονής, Υπουργός Δικαιοσύνης του, τον κατήγγειλε δημόσια. Του έκανε μήνυση.
2: Ωραία. Μισό λεπτό.
0: Του έκανε!
2: Μισό λεπτό.
0: Όχι.
2: Υπουργέ, είναι κατανοητό αυτό. Εγώ θα το
1: πω. Επειδή δεν έκανε μήνυση στον κύριο
0: Κοντονή, τον
1: κύριο Κοντονή, λέτε εσείς ότι είναι
0: δεσμευμένος. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό.
1: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, κύριε.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Σας λέω και εγώ, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Τώρα δεν κάνουμε αντιπαράθεση.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ ενίκιο.
1: Έχετε
0: πάει. Και μακανιά και παιδάκια. Ότι μα το έλεγε χθε είναι.
2: Παρακαλώ. Λοιπόν.
0: Θα μα μιλήσει για ετοιμότητα ο Τσίπρας.
2: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, θα τα κόψει αυτά. Αλέξη μου, σε προδοβείο, σταμάτα τα, γίνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστείευομαι.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά, αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
4: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
3: Την ανάγκη για βοήθεια.
4: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
3: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
4: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.
5: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
6: Υπερβολικός και τοξικός, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, με το δικό του βέβαια χαρακτηριστικό τρόπο, ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά του Τσίπρα σήμερα το πρωί. Κάτι είπε για τον Κοντονή και κάτι για την δικαιοσύνη, εκεί που άλλαξε κάποιους νόμους. Θυμήθηκα ότι κάτι αντίστοιχο είχε γράψει πριν από μερικές εβδομάδες και ο Κώστας Βαξεβάνης. Προφανώς υπό μορφή ερωτημάτων. Γράφει λοιπόν ο Κώστας Βαξεβάνης, σε σχέση με αυτό που είπε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ο Τσίπρας και η παρέα του τα πήρανε για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες, τον ποινικό κώδικα, με συγχωρείτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τους ποινικούς κώδικες διαφημίζοντας πως πρόκειται για ένα νομικό επιστημονικό επίτευγμα. Αυτά τα γράφει ο Βαξεβάνης. Σε πολλές πλευρές, ο ποινικός κώδικας ήταν πράγματι προωθημένος. Υπήρξαν όμως και ψήθυροι ότι πολλοί από τους καθηγητές που τους συνέταξαν ήταν ταυτόχρονα και δικηγόροι μεγάλων εγκληματιών του Λευκού Κολάρου που φρόντισαν να αμυστεύσουν. Δεν θα κάνω μία γενική κριτική, αλλά θα αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Βαξεβάνης, μετέτρεψε την ενεργητική δωροδοκία σε πλημέλημα, ενώ η παθητική ήταν κακούργημα. Δηλαδή, για το ίδιο αδίκημα, όποιος χρηματιζόταν αντιμετώπιζε κακουργηματική δίωξη, αλλά όποιος χρημάτιζε έκανε πλημέλημα. Η αλλαγή μερικών λέξεων στον νόμο οδήγησε σε παραγραφή, όπως φαίνεται, αδίκημα πολύ γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος όχι μόνο γλίτωσε τη φυλακή, αλλά μπόρεσε να επεκταθεί επιχειρηματικά χωρίς προβλήματα από τον νόμο. Στον ίδιο ποινικό κώδικα, αναφέρει ο Βαξεβάνης, η αλλαγή μερικών λέξεων στάθηκε ευεργετική για την κατηγορία που αντιμετώπισε ο σύμβουλος του Μητσοτάκη Νίκος Γεωργιάδης για την υπόθεση του κυκλώματος παιδοφιλίας στη Μολδαβία. Έτσι, ο Γεωργιάδης, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, απαλλάχθηκε των κατηγοριών λόγω παραγραφής μετά από την αλλαγή του νόμου. Η εξήγηση που έδωσε προσωπική συζήτηση τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου ήταν ότι μάλλον διέφυγε και δεν έγινε επίτηδες. Έτσι του είπε ο Καλογύρου στο Βαξεβάνη που τον ερώτησε. Η υπόθεση όμως του Νίκο Γεωργιάδη είχε και έναν άλλο λάκκο, γράφει ο Βαξεβάνης. Όταν το περιοδικό Hot Dog είχε αποκαλύψει την εμπλοκή του Νίκο Γεωργιάδη στο κύκλωμα της Μολδαβίας για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ουσιαστικό θέμα πολιτικής. Το γεγονός ότι ο σύμβουλος του Μητσοτάκη εμπλεκόταν σε ένα κύκλωμα παιδοφιλίας δεν ήταν πολιτικό θέμα. Μάλιστα, στην Αυγή, αρθρογράφος, ο οποίος αργότερα διορίστηκε στη Βουλή, είχε χαρακτηρίσει κυτρινισμό την ενασχόληση του περιοδικού με το θέμα. Ως δημοσιογραφική ομάδα όμως, γράφει ο Βαξεβάνης, ταξιδέψαμε στη Μολδαβία, πήραμε τη δικογραφία, φέραμε με έξοδα της εφημερίδας τους μάρτυρες να καταθέσουν στην αστυνομία και οδηγήσαμε σε πρωτόδικη καταδίκη τον Γεωργιάδη. Μόνο που σε αυτό το στάδιο ο ΣΥΡΙΖΑ το αντιμετώπισε τότε μόνο ως πολιτικό θέμα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά σχετικά με την αλλαγή στον κώδικα ποινικής δικονομίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, και το θυμήθηκα γιατί υπήρχε μέσα στο μεγάλο κομμάτι που έχει δημοσιεύσει ο Βαξεβάνης γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Όντως υπάρχει έτσι ένα ομιχλώδες τοπίο, οπότε ο Γεωργιάδης έχει κάθε λόγο να φωνάζει σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, μας πήρατε τηλέφωνο και μας είπατε να πούμε σήμερα και κάτι για τη γιορτή. Ναι, είναι της Αγίας Κυριακής. Αν δεν κάνω λάθος, στο Στρούσι εκεί υπάρχει και η εκκλησία της, ο ναός της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά και στη δικιά μου την Κυριακή. με υγεία και χαμόγελο πάντα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, κυρίες και κύριοι, παρότι με τσιγκλάτε ορισμένοι ότι πες εκείνο, πες το άλλο, πες και το άλλο, άλλο το καλό. Ποιο καλό? Το καλό, εντάξει, δεν είναι, δεν πρέπει να τα λέμε όλα σε μία ημέρα. Αφήσουμε και κάτι για τις επόμενες ημέρες. Εξάλλου είναι σχετικό το καλό. Ποιο είναι το καλό, το πολύ καλό, το αρκετά καλό, το σούπερ καλό? Όλα είναι σχετικά. Ήθελα απλά να στείλω ένα μήνυμα, κυρίες και κύριοι. Μάλλον όχι να στείλω ένα μήνυμα, να πω για μια ακόμα φορά ότι παλιότερα, ενώ ο κάθε φουκαράς, όταν ο κάθε φουκαράς πήγαινε στο δικαστήριο για να δικαστεί για τον οποιονδήποτε λόγο, τέλος πάντων, είχε εμπιστοσύνη στους δικαστές και στην ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούσε ως καταφύγιο των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν δύναμη το χώρο της δικαιοσύνης. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε από εσάς πηγαίνει ή έχει πάει στο δικαστήριο γνωρίζει πολύ καλά ότι η δικαιοσύνη συμπεριφέρεται ταξικά με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Δεν έχει κλειστά τα μάτια της, έχει χαμηλωμένο το ένα μάτι εκεί στο μαντίλι και βλέπει ποιον έχει απέναντι. Αν ο απέναντι είναι της ηλουστρασιών κοινωνίας, μεγαλοπαράγοντας, αυτόκλητος σωτήρας κλπ, θα πράξει αυτά που πρέπει να πράξει. Δηλαδή θα τον ρίξει στα μαλακά ή δεν θα τον δικάσει καθόλου ή οτιδήποτε. Αν έχει κανένα φουκαρά, κανένα ξυπόλυτο, θα πάει και θα τον δαγκώσει. Θα τον στείλει ισόβια, ξέρω εγώ, για ψιλουπίδημα. Ή θα εξαντλήσει κάθε όριο έτσι του νόμου για να τον τιμωρήσει. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί δυστυχώς και στη δική μας την περιοχή, εδώ που ζούμε, στη δική Ελλάδα, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα προκλητικά. Και ήθελα έτσι να πω σε αυτούς οι οποίοι τα επικροτούν αυτά για τους δικούς τους λόγους ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον. Ο κόσμος ενημερώνεται. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω μας και έχει αντιληφθεί και το ρόλο συγκεκριμένων προσώπων, συγκεκριμένων παραγόντων και συγκεκριμένων καταστάσεων. Μην κοιτάτε που δεν μιλάει. Ο κόσμος τα λέει ανοιχτά στα καφενεία. Αν βγείτε σε κάποια καφετέρια εδώ στην ευρύτερη περιοχή, στην Ηλία ή στη Δυτική Ελλάδα, γνωρίζουν τα πάντα. Αυτά δηλαδή που εμείς βγάζουμε κάποιες φορές μέσα από κάποια έρευνα ή κάποιο ρεπορτάζ ή οτιδήποτε, τα γνωρίζει ο κόσμος. Γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει ο κόσμος. Οπότε μη χαίρεστε ότι ελέγχετε τη δικαιοσύνη ή ότι θα ελέγξετε τη δικαιοσύνη ή ότι η δικαιοσύνη κλπ. Κλπ. Υπάρχουν οι πολίτες. Υπάρχει η κοινή γνώμη η οποία αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Εγώ δεν θα ακολουθήσω την προτροπή του Δημήτρη του Κολόκα. Πήγαινε, παιδάκι μου, μου λέει, να κάνεις κανένα μπάνιο. Μη μας συμφοριάσεις εδώ πέρα καλοκαιριάτικα. Εγώ θα ξανάρθω να κάνω εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι και αύριο, νομίζω, εδώ θα είμαι. Να περνάτε όμορφα και πάντα να είστε χαμογελαστοί. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου θα συζητηθούν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Το απόγευμα θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν είναι πιθανό να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, αναφέρουν οι New York Times. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα Καν, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ιρήγος. Στόχος του Πασόκ είναι η νίκη, ώστε να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το προγραμματικό του πλαίσιο και να εκπαραθυρώσει τη Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Γιάννη Γουρού περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως θα πρέπει να σκεφτόμαστε καλύτερα για το καλό της παράταξης. Χαρακτήρισε καλοδεχόμενη ακόμα και αν άργησε την αίτηση Σαμαρά προς τη δικαιοσύνη, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το Πρέταντορ. Εν τω μεταξύ, στο πολυμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας καταδίθηκαν 8 αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει σύντομα, έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στον Αυτεμπορική TV, ανέφερε πως τον Σοκράτη Φάμελο τον χαρακτηρίζει κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας. 3 νεκροί και 18 τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στη Δαμασκό της Συρίας. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Μακρόν είναι σώος και αυλαβής και ότι η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κατά ενός 14χρονου από την Αλβανία μετά την καταγγελία 15χρονης για βιασμό και βιντεοσκόπηση από το σπίτι του δράστη. Κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Ως τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του φιλαδού Χαφ Κάι Καϊρίνεν έως το 2030. Ο 27χρονος μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του Αμερικανού Guard Forward Sterling Brown ανακοίνωσε η Ζαλγκύρης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, της Αγίας Κυριακής, παρακαλώ πολύ, της Μεγαλομάρτυρος. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Στους 91 θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει σχεδόν μία. Η κατάσταση είναι hard rock, όπως λέει το μπλουζάκι του Δημήτρη Κυρκού, που ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε και σήμερα, έτσι, και αυτή την εβδομάδα γενικότερα. Η κατάσταση είναι, όπως είπα, hard rock. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσω από αυτά που ακούσατε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη με την αντιδήμαρχο για το Let's Park Out. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι άκρος προχωρημένη. Έχουμε γεμίσει applications αυτή τη χώρα. Δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση οι προθέσεις είναι καλές. Το αναγνωρίζουμε. Τώρα, στην πράξη, πόσο θα βοηθήσει αυτό, το δούμε. Δημήτρης Κυρκός στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880 για να μας πείτε πώς παρκάρετε εσείς. Ποια είναι η εμπειρία σας. Μπορεί δηλαδή άλλος, ρε παιδί μου, να βρίσκει εύκολο να παρκάρει, να πηγαίνει πρωί στη δουλειά. Άλλος μπορεί να κάνει κάνα 45 λεπτό. Άλλος μπορεί να διπλοπαρκάρει. Να είναι συνεννοημένος και να διπλοπαρκάρει. Αυτός είναι ο καλύτερος του χωριού, να ξέρεις. Αφήνει και ένα σημειωματάκι εκεί πέρα και λέει: επιστρέφω αμέσως. Το αμέσως είναι κανένα πεντάωρο. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα όμως προηγούνται τα όσα επίκυνται να συμβούν στην σύνοδο κορυφής, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Άγκυρα. Και είναι όντως κορυφής, γιατί όλοι οι ηγέτες βρίσκονται εκεί και ο πρόεδρος Τραμπ μεταβαίνει στην Άγκυρα. Θα έχουμε σήμερα και αύριο και δηλώσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Από το πρωί έχει κυκλοφορήσει ένα δημοσίευμα των New York Times που λέει επί της ουσίας ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει το πράσινο φως για τα F-35 στην Τουρκία και έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, αναταραχή. Θα τα δούμε όλα αυτά, αναλυτικός και διεξοδικός. Είχαμε και εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, με δεκάδες τραυματίες. Δεν το λες αυτό καθόλου καλό. Δεν είναι καλός ιονός. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά που θα προκύψουν. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι όλα όσα θα συμβούν στην Άγκυρα δεν αγγίζουν ακριβώς τις ελληνικές έτσι, θέσεις. Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάζει ό,τι αποφάσεις και να λαμβάνονται. Έτσι, από τη στιγμή που είσαι χώρα μέλος του... συνδέεσαι άμεσα με το ΝΑΤΟ. Κατά τα λοιπά, στα δικά μας εδώ, εννοείται ότι μένεται η πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον κύριο Σαμαρά. Θα ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πώς ακριβώς τοποθετούνται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πίεση εκεί στα δεξιά της δεξιάς. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εστιάζει στην πλευρά Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα με ψυχραιμία. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση της interview. Τι άλλο έχουμε, Δημήτρη μου? Κάτι θέλω να πω και το ξέχασα. Θα μου έρθει τώρα σε λίγο. Μέσα σε όλα, βεβαίως, επειδή σιγά σιγά ο μήνας πλησιάζει 10, να πούμε χρόνια πολλά, βεβαίως, στην Κυριακή και στον Κυριάκο και στον κύριο Πρωθυπουργό που γιορτάζει σήμερα. Όλα τα καλά σας ευχόμαστε και σε όσους έχετε γενέθλια και έχετε μπει τώρα στην ακρόαση. Οι περισσότεροι πάντως νομίζω ότι ειδικά από αυτή την Πέμπτη και Παρασκευή ετοιμάζεστε για τις πρώτες άδειες. Τουλάχιστον δεν ξέρω, εμένα κάποιοι έτσι γνωστοί έχουν ξεκινήσει ήδη και παίρνουν την πρώτη εβδομάδα, γιατί σου λέει κάτι να το σπάσουμε, μας πες και ο Ιούλιος βαρύς εδώ πέρα. Οπότε τουλάχιστον, αν έτσι σιγά σιγά ξεφορτώνει σε εισαγωγικά η Αθήνα, θα βρίσκουμε και ευκολότερα να παρκάρουμε. Να, εδώ για παράδειγμα στην Καλλιθέα, όντως από τότε που έκλεισαν τα σχολεία υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι, ευκολία ως προς αυτό. Το άλλο που προσπαθούμε να βρούμε είναι ραντεβού, παιδιά, για ταυτότητα. Για όσους δεν ξέρω αν είστε και εσείς σε αυτήν την κατηγορία, εγώ έχω μια προπολεμική ταυτότητα. Ευτυχώς κινούμαι με το διαβατήριο. Τώρα θα μου πεις πού πας και σε με το διαβατήριο. Αυτό το έγγραφο έχω, αυτό τώρα κουβαλάω μαζί μου. Πρέπει να συντονιστούμε λίγο, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, μην τα αφήσουμε όλα για το Σεπτέμβριο. Να αλλάξουμε τις πάλι ταυτότητες, γιατί δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά σε λίγο με το μπάλαιο αυτό χαρτί. Εσύ, Δημήτρη, μου έχεις καινούρια? Θα έχεις κι εσύ, μάλιστα. Μόνο εγώ είμαι τελευταία. Τώρα ψάχνω ραντεβού, θα βγάλω κι εγώ την ταυτότητα μου. Όλα καλά. Να σας πούμε επίσης, μέσα στην όλη κατάσταση που έτσι μας κατατρέχει, ρε παιδί μου, ότι έχουμε και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζονται για Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο. Αυτό το πράγμα να είναι Ιούλιος και να
ασχολείσαι, ας πούμε, είσαι που είσαι στο 2-3, στο 2% στις μετρήσεις, έτσι, βλέπεις ότι η κατάσταση εκεί δυσκολεύει όλο ένα και περισσότερο. Το αδιέξοδο, έτσι, διωγγώνεται. Υπάρχει μια σειρά βουλευτών μετά και την αποχώρηση και παρέτηση του κυρίου Καραμέρου που λένε οι πληροφορίες ότι και εκείνοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Θα δούμε τώρα αυτό αν θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι άλλοι καταλαβαίνουμε ότι το πάνε για Σεπτέμβριο. Τώρα ποιοι εξ αυτών έχουν εξασφαλίσει τη συμπόρευση με Τσίπρα, νομίζω με εξαίρεση ένας-δύο που το έχω τώρα στο μυαλό μου, οι άλλοι όλοι είναι στο περίμενε. Είναι σαν αυτό που περιμένεις την πρόσκληση και πολλές φορές δεν έρχεται η πρόσκληση και απογοητεύεσαι. Έχουμε πει όμως, παιδιά, κάλεστε, δεν πάμε πουθενά. Γενικότερα το λέω αυτό, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Για να μην πω ότι δεν πάμε και πουθενά, και αυτό είναι πολύ βασικό, όταν αργούν να μας καλέσουν, έτσι. Γιατί και αυτό δεν είναι τώρα από τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.

0: τώρα που λέμε για τα όνειρα εδώ, όχι τα κακά βέβαια, τα καλά είναι και ο Θανάσης
1: εγώ
0: εδώ.
1: Είμαι
0: για
1: όσους
0: θέλετε
1: όραμα,
0: να δυναμώσετε
1: όραμα.
0: Το ραδιόφωνο, ήρθε το αγόρι εδώ.
1: Όραμα.
0: Μπορείτε να καθίσετε κάπου απολαυστικά, να τον ακούσετε έτσι για λίγα λεπτά ακόμα, γιατί είναι για χόρταση. Είπαμε μέχρι τη μία παρά σχεδόν πηγαίνει αυτή η εκπομπή. Δεν είναι για χόρταση, έτσι το λέω. Μπορείς να τον κάνεις όραμα μετά το φουσκίδι. Λοιπόν.
1: Vision.
0: Ναι, Vision. Είμαστε πάνω στο Vision.
1: Διότι αν δεν δίνεις όραμα και προοπτική, Κύρκο, σε αυτή τη ζωή, ό,τι και αν κάνεις, από όποιο μετερίζει και αν υπηρετείς αυτό το μάταιο κόσμο, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Θέλω να σε καταγγείλω σήμερα.
1: Ναι, κάνω πρόβλημα.
0: Ελπίζω εκεί στο μαξί μου να μ' ακούτε, να μ' ακούει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ελπίζω.
1: Γιατί
0: ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Μάλλον πρέπει να ακούν πάρα πολύ την εκπομπή μας.
1: Θα τον έχουμε εδώ, ε.
0: Πότε? Αύριο. Θα του το πω και αύριο. Δεν το, έχω, δεν το κρατάω κρυφό δηλαδή.
1: Ναι,
0: απλά το λέω σήμερα για να προετοιμάζετε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Μία με τον Κωνσταντάρα και τον Ντεπενδρή. Δύο με το Ρετυρέ. Με έχει ξεπεράσει. Το τρίτο δηλαδή που μου μένει είναι να επικαλεστεί ένα απόσπασμα από τους απαράδεκτους που ο Φουσκίδης το ενσαρκώνει και το παίζει κιόλας. Άνετα. Όταν δηλαδή ακούτε μουσική, εδώ ο Φουσκίδης κάνει τον. Πώς το λένε.
1: Κάνει κακές παρέες.
0: Κάνει τον Μπονάτσο.
1: Κάνει κακές παρέες ο κύριος Μαρινάκης.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο briefing χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή βέβαια το πολιτικό μπιφ που έχει προκύψει με Αντώνη Σαμαρά, και αν γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και. Κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέαση, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρυλική σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Δεν ξέρω, με κάποιους συνομιλεί και θυμάται τα παλιά σύριαλ, παλιές ατάκες από σειρές. Ο κύριος Μαρινάκης, δεν ξέρω τι ομάδα έχει φτιάξει εκεί στο Μεγάλο Μαξίμου.
0: Με ποιον άραγε. Σκέφτομαι τώρα εγώ έτσι. Κάνω μια σκέψη. Διερωτώ με. Κάνω μια ρητορική ερώτηση.
1: Αν και ο κύριος Μαρινάκης είναι πιο μικρός και από σένα, και από, εσύ είσαι μικρή, ακόμα πιο μικρός από σένα.
0: Όχι, είναι πιο μικρός από μένα.
1: Ηλικιακά. Θέλω να πω το εξής. Εμείς η δικιά μας γενιά δεν καταλαβαίναμε ότι μπαίνει καλοκαίρι όταν άρχιζε να παίζει το πρωί που δεν πηγαίναμε σχολείο σε επανάληψη το Ρετυρέ.
0: Τι σχέση έχει όμως το Ρετυρέ με το Σαμαρά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου,
1: μπορεί να τον βλέπει ως φαρμακοτρίφη, το θυμάσαι?
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Το που έκανε τον άντρα, το Χρήσο που έκανε τον άντρα της Κατερίνας Γιουλάκη.
0: Το θυμάμαι, βέβαια, το θυμάμαι.
1: Και τον έλεγαν φαρμακοτρίφη, η Τζόι Σεβίδη με την, πώς έλεγανε, η Κούλα Αγαγιώτου,
0: ναι.
1: Έκανε τη μητέρα.
0: Πάντως φαίνεται ότι μέχρι να φτάσουμε στην κάλυπη, παιδιά, όποτε φτάσουμε, έχει να γίνει από το «Είσαι το τέρι μου», το «Ρετυρέ», δεν ξέρω τις τρεις χάριτες, την «Ντόλτσε Βίτα», δεν ξέρω τι άλλες σειρές παίζει το «Μέγκα» το καλοκαίρι σε επανάληψη. Ό,τι υπάρχει θα το παίξουμε, θα το δώσουμε.
1: Τι να το παίξουμε,
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Εδώ, στις οθόνες, εδώ το θέμα είναι, κοίταξε να δεις. Ότι πρέπει να απαντάει και αριστερά με ο κύριος Αλέξης, η αριστερά, η αντιπολίτευση με κανένα σύριαλ.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι σε αυτή τη φάση, έχω καταλάβει.
1: Όχι.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν έχει απαντήσει καθόλου σε όλο αυτό το πινκ-πονκ. Βέβαια, αυτό δεν το είπε για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, το είπε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Κύριο Σαμαρά.
0: Γι' αυτό το λέω, έτσι.
1: Γενικά, βέβαια, η αριστερά ήταν τη κουλτούρα, δεν θα έπιανε αυτά. Θα έκανε. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ας πούμε, αναμένο.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα έχει ξεπεράσει αυτά τα παλιά.
0: Ο Τσίπρας ασχολείται με το κόμμα, ποιο πήγε και τα μέλη αυτή.
1: Να παρέμβει, ξέρω εγώ, να πει κάτι για Κιζλόφσκι, ας πούμε. Κατάλαβες. Ή το Ιαπωνέζο, πώς το λέγανε εκείνο τον. Τον ψαγμένο,
0: ναι,
1: τον.
0: Μέχρι να τον θυμηθείς, ο Τσίπρας πάντως δίνει στη δημοσιότητα βιντεάκια τα οποία σχετίζονται είτε με δικές του προτάσεις, είτε με το πώς μπορείς να γίνεις μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σήμερα δηλαδή είδαμε κάτι τέτοιο αντιστοίχως. Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να πούμε το εξής. Σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επειδή...
1: Κουρασάβα, μπράβο, Κουρασάβα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν θυμάσαι. Που χώριζε. Άντε, θα το πούμε, να το ρίξουμε. Αφού μας έδωσε ο Μαρινάκης στην μπάσα.
0: Ποιο?
1: Στους απαράδεκτους όταν χώριζε και καλά.
0: Να το είπα και εγώ,
1: ο Σπύρος Παπαδόπουλος με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου λέει: όχι Σπύρο, μπορείς να κάνεις ό,τι θες στο σπίτι. Να βλέπεις και τα έργα αυτού του Ιαπωνέζου που σου αρέσει. Και κάνει: όχι, μην τα μπερδεύεις τώρα. Αυτός έχει πιο κάθετα πλάνα από τον άλλον. Συζητούσαν με. Για δύο σκηνοθέτες.
0: Και κάπως έτσι, παιδιά, διαμορφώνεται η κατάσταση. Θυμίζω, πάμε για 10 Ιουλίου σιγά-σιγά. Βαραίνει η ατμόσφαιρα και η ζέστη. Πού να σφίξουν και οι ζέστες. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε.
1: Να πούμε ότι το κάρμα εκδικήθηκε τον πρόεδρο Τραμπ, επειδή το έλεγε χθες και πάρα πολύ σωστά το ανέφερες, ως απαράδεκτο σκηνικό. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι. Δηλαδή, να καταγγέλει, φτάσαμε στο σημείο να καταγγέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, για το γεγονός ότι ο Σέντερ Φόρ της Αμερικής, ο Μπάλογκαν, παίζει στη Μονακό αυτό, στη Γαλλία, ενώ πήρε κόκκινη κάρτα. Θρυλείται ότι τηλεφώνησε ο Τραμπ στον Ιφαντίνο για να έχει ποινή ανασταλτικό χαρακτήρα. Έπαιξε ο Αμερικάνος εχθές, έριξε τρία το Βέλγιο όμως. Κέρδισε, πέρασε σαν προημιτελικά το Βέλγιο, τη κέρδισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό που λέμε karma is a bitch που λένε και στην Καστοριά, η Στέλεγκα.
0: Karma is a bitch που λένε και στα Μετέωρα, στην Καλαμάκα και σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη κάτω μέχρι τον Εύρο. Όσοι μας ακούτε, φαντάζομαι τα
1: χρήματα. Και χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση, ναι.
0: Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα ασχοληθούμε με το Karma is a bitch σε ό,τι αφορά στα F-35. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης θα συνδράμει με τη συζήτηση. Και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια, που είναι στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Φαραντούρης, για να δούμε και την ιστορία αυτή με τη σύζυγό του. Γιατί υπήρξαν κάποιες αιχμές από συναδέλφους του στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Φαραντούρη, και θα δούμε και τα τρέχοντα.
1: Και τα τρέχοντα, ακριβώς.
0: Πάμε
1: και
0: σε διάλειμμα.
3: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Αναζητώντας την ευτυχία.
0: Ευτυχία είσαι, εντάξει.
1: Και εμείς και όλοι.
0: Όποιος κάνει παιδιά παρέα με το Φουσκίδι, η ευτυχία είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει τώρα.
1: Καλά, εντάξει, μεγάλη
0: θέμα.
1: Κουβέντα.
0: Γιατί, παιδί.
1: Πάντως αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Δεν είσαι εσύ χαρούμενος άνθρωπος.
1: Του Αντώνη Καλογιάννη με τη μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου.
0: Δηλαδή, ρε Θανάση, τι άλλο θες να κάνω για να σε ανεβάσω. Τι άλλο
1: πολύ
0: να κάνω
1: δηλαδή,
0: σε αυτή την εκπομπή.
1: Εντάξει, άμα το θεωρείτε ευτυχία, παιδιά, εμένα είναι μεγάλη.
0: Τι να το θεωρήσουμε δηλαδή δυστυχία.
1: Και τιμή, τι.
0: Παναγία μου, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω, είναι ανάλογα με τη μέρα.
0: Δεν ξέρω, έχει έρθει πεσμένο σήμερα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει κέφι.
1: Όχι, έχω, αλλά.
0: Α, δεν σου φαίνεται.
1: Να αντιμετωπίζει πραγματικότητα κατάμαλα.
0: Εντάξει, εμείς είπαμε για την παρέα μαζί. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν προκαλούν.
1: Η παρέα, πολλοί κόσμος το λέει.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Λοιπόν, σήμερα και αύριο όλα τα φώτα στραμμένα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπάρχει πολύ ρεπορτάζ εδώ και μέρες για τα περιβόητα πεσκέσια που ετοιμάζει ο Τραμπ για τον Τούρκο πρόεδρο. Θέλουμε λίγο να μας πείτε, αυτό πρέπει να μας κάνει ως χώρα να έχουμε μια μεγαλύτερη αγωνία? Τι λέτε εσείς?
2: Προφανώς. Έχουμε αγωνία στον βαθμό που η σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία φαίνεται να αποκαθίσταται. Από την άλλη, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, γιατί θα θυμίσω στους ακροατές μας ότι και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε μια πολύ καλή φαινομενικά και επικοινωνιακά συνάντηση των δύο στο Λευκό Οίκο. Έκτοτε πέρασαν σχεδόν 10 μήνες και δεν είδαμε κάτι πρακτικό πέραν του αδειάσματος των Κούρδων της Συρίας από πλευράς Αμερικανών, σημαντικό για την Τουρκία. Και βέβαια της υποστήριξης που οι Αμερικανοί, την υποστήριξη που οι Αμερικανοί έδωσαν στην κυβέρνηση Αλ-Σάρα, επίσης στη Συρία. Δεν είχαμε κάτι δηλαδή στο κομμάτι της στρατιωτικής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε κατά πόσο, να το πω άλλον αλλιώς, για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να δώσουν τα F-35. Την Τουρκία, να την επαναφέρουν μάλλον στο πρόγραμμα, για να το πω καλύτερα.
0: Σωστό.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Τουρκία να αποσύρει τους S-300. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη κατάπληξη να δούμε τους Αμερικανούς, την ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη, να κάνουν τέτοιου είδους υπαναχώρηση ώστε να προσφέρουν τα F-35, ενώ η Τουρκία δεν έχει αποσύρει τους S-400. Δηλαδή αυτό και πρακτικά δεν γίνεται. Δεν θα μπορέσει δηλαδή ο Τραμπ να γυρίσει στο Κογκρέσο για να τους πει, όσο και αν το περιφρονεί το Κογκρέσο, ότι ξέρετε κάτι, η Τουρκία επιμένει στη θέση ότι θα κρατήσετε τους S-400 στην τουρκική επικράτεια, το ρωσικό αντιδιαφορικό σύστημα, και εμείς συμβάσουμε στο F-35, που ουσιαστικά θα έχει αναιρέσει τον εαυτό του, όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει, και την απόφαση που είχε ληφθεί επί δικής του κυβέρνησης πριν από 7 σχεδόν χρόνια. Δεν είναι λοιπόν κάτι απλό. Δεν είναι κάτι εύκολο για να γίνει. Τώρα, αν ο πρόεδρος έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη στροφή για τους δικούς του λόγους προς τη Δύση και ειδικότερα τις ΗΠΑ, θυσιάζοντας 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τους S-400 αλλά και τη σχέση του με τη Ρωσία, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι αλλάζει τα δεδομένα, μπορεί να τα αλλάζει περιστασιακά, μπορεί να τα αλλάζει πιο στρατηγικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία, ειδικότερα η Τουρκία του Ερντογάν, μας έχει συνηθίσει σε μια λογική και μια αντίληψη αυτονόμησης από τη Δύση, όχι μεγαλύτερης πρόσθεσης στη Δύση.
1: Πάντως, κύριε Φίλη, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν αυτή η επαναπροσέγγιση, όπως τη χαρακτηρίζετε κι εσείς, και βλέποντας και κάνοντας στο μέλλον, έτσι, εάν έχει δηλαδή βάθος χρόνου ή αν είναι μια πρόσκαιρη κατάσταση, εμάς θα πρέπει να μας ανησυχεί, και σας το ρωτώ αυτό, γιατί όλο αυτό το διάστημα, τι λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός σταθερός εταίρος της Δύσης σε μια περιοχή που φλέγεται, σε βορρά και νότο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει πια συγκεκριμένες κατευθύνσεις στις οποίες κινείται και σε επίπεδο αμυντικής συνεργασίας και με τη δική μας εμπλοκή σε F-35. Θεωρεί ότι θα πρέπει να μας ανησυχεί, να το βλέπουμε με σκεπτικισμό, ή μπορεί να οδηγήσει σε πιο θετικές παραμέτρους και σε ελληνοτουρκική σχέση αυτή η επαναπροσέγγιση?
2: Δεν είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να βλέπουμε αντιπαραβολικά όλα τα ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ, Τουρκίας και Ελλάδας. Και πρέπει να είμαστε πλέον, να ξέρουμε ότι για τις ΗΠΑ ο ρόλος Τουρκίας και Ελλάδας είναι συμπληρωματικός. Δεν είναι ανταγωνιστικός. Προφανώς εμείς το βλέπουμε από τη δική μας οπτική. Οι Αμερικανοί όμως ποτέ δεν είδαν την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία σε αντιδιαστολή. Ούτε την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα. Και ασφαλώς η κάθε χώρα από αυτές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και τα δικά της μειονεκτήματα. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει μέγεθος, είναι μια χώρα η οποία έχει ισχύ στρατηγική, έχει μεγάλο στρατό, το δεύτερο μεγαλύτερο του ΝΑΤΟ, έχει μια ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να στέλνει τις δυνάμεις της εκεί που άλλες δυνάμεις δεν θέλουν να στείλουν τις δικές τους, ενώ σε ενατοϊκές αποστολές και όχι μόνο. Από την άλλη, έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι ένας αξιόπιστος εταίρος. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα του αξιόπιστου εταίρου. Δεν έχει το μέγεθος προφανώς της Τουρκίας, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ας πούμε, είδαμε ότι οι Αμερικανοί επένδυσαν στην σχέση με την Ελλάδα στο κομμάτι της ενέργειας. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επενδύσουν αντίστοιχα και στην Τουρκία σε σχέση με την ενέργεια. Δηλαδή, αν βλέπουμε. Όπως όλα την. Αν βλέπουμε τις σχέσεις υπό μία λογική άσπρου μαύρου, κάνουμε λάθος. Ναι. Γιατί δεν το βλέπουν οι Αμερικανοί. Και τώρα, να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, γιατί νομίζω είναι πολύ εύστοχο. Κατά πόσο δηλαδή μπορεί να δούμε μια προσέγγιση. Στο βαθμό που ούτε η μία ηγεσία, ενώ η ελληνική, ούτε η τουρκική εμπιστεύονται τον Τραμπ, ανεξάρτητα από αυτά που θα γίνουν τις επόμενες δύο μέρες στην Άγκυρα, ξέρουμε ότι ούτε ο Ερντογάν μπορεί να εμπιστευτεί τον Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Τραμπ.
0: Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν τώρα, εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, μπορεί να συντελέσει αυτό σε μία, αν μη τι άλλο, αποκλιμάκωση της σχετικής έντασης που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ένταση του πεδίου. Επομένως, δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε κατάσταση να δούμε μια συνολική επαναπροσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε εκλογικό κύκλο. Από το απέκλεια, ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, να δούμε να αναλαμβάνεται κάποια πρωτοβουλία από ελληνικής πλευράς. Πιστεύω ότι μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών και στις δύο χώρες, γιατί η Τουρκία μπορεί να έχει θεωρητικά το 2028 τις προεδρικές εκλογές. Αλλά ο Ερντογάν δεν μπορεί να κατέλθει το 28 ναι. υποψήφιος για τρίτη φορά, εκτός εάν. Το εκτός εάν σημαίνει να αλλάξει το Σύνταγμα ή αν πάει σε πρόγραμμα εκλογής του 2027, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια ακόμα θητεία. Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται, η Ελλάδα οπωσδήποτε νομίζω το καταλαβαίνουμε, σε μια προεκλογική περίοδο, η Τουρκία σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, η οποία μάλιστα επηρεάζει για τις σχέσεις της τουρκικής κυβέρνησης με τους Κούρδους και ούτω καθεξής.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό.
2: Επομένως, δεν πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες μπορεί να έχουμε κάτι
0: ουσιαστικό. Επειδή προέκυψε και η είδηση του τηλεφωνήματος του κυρίου Νετανιάχου προς τον Αμερικανό πρόεδρο, που εμέσως πλην σαφώς του είπε: μάζεψε τον Ερντογάν εδώ πέρα, μην του δίνεις ούτε F-35 ούτε τους κινητήρες. Έχει επιρροή πάνω στον Αμερικανό πρόεδρο ο Ισραηλινός, δεν θα πω τώρα συνέτερος ακριβώς, αλλά στην όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή μαζί ήταν στην ίδια πλευρά, κύριε Φίλη.
2: Για καντών αυτή τη στιγμή, αν κανείς ποντάρει στο άλογο Νετανιάχου για να αλλάξει την άποψη του Τραμπ αυτή τη στιγμή, σήμερα που
0: είναι
2: μιλάμε,
0: άκυρο λέτε,
2: κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα πω ότι ο Νετανιάχου είναι κουτσοάλογο, γιατί προφανώς το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, αναντήρητα. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ επίσης είναι πολύ ισχυρό. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν επηρεάζει την αμερικανική πολιτική και τα κέντρα λήψη αποφάσεων.
1: Από την άλλη, ωστόσο, εάν δούμε.
2: Είναι το Κογκρέσο, είναι και άλλοι πολλοί.
1: Από την άλλη, για να απαντήσει.
2: Λέει κάτι ο Νετανιάχου, αν μου
0: επιτρέπετε. Ούτε F-35, ούτε τους κινητήρες. Έχει επιρροή πάνω στον Αμερικανό πρόεδρο ο Ισραηλινός. Δεν θα πω τώρα συνέτερος ακριβώς, αλλά στην όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή μαζί ήταν. Στην ίδια πλευρά, κύριε Φίλη.
2: Για καντώνα αυτή τη στιγμή, αν κανείς ποντάρει στο άλογο Νετανιάχου για να αλλάξει την άποψη του Τραμπ αυτή τη στιγμή, σήμερα που
0: είναι
2: μιλάμε,
0: άκυρο λέτε,
2: κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα πω ότι ο Νετανιάχου είναι κουτσοάλογο, γιατί προφανώς το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, αναντήρητα. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ επίσης είναι πολύ ισχυρό. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν επηρεάζει την αμερικανική πολιτική και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
1: Από την άλλη, ωστόσο, εάν δούμε.
2: Είναι το Κογκρέσο, είναι και άλλοι πολλοί.
1: Από την άλλη, για να απαντήσει.
2: Λέει κάτι ο Νετανιάχου, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, βέβαια.

0: Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ επίσης είναι πολύ ισχυρό. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν επηρεάζει την αμερικανική πολιτική και τα κέντρα λήψη αποφάσεων.
1: Από την άλλη, ωστόσο, εάν δούμε.
0: Είναι το Κογκρέσο, είναι και άλλοι πολλοί.
1: Από αλλά την άλλη, για να απαντήσει.
0: Λέει κάτι ο Νετανιάχου, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το να του λέει κάτι ο Νετανιάχου του Τραμπ, δεν είμαι σίγουρος ότι τον ακούει στο βαθμό
2: μην που. Μην έχει και το αντίθετο αποτελέσματα, εγώ λέω.
0: Ακριβώς αυτό σκέφτομαι και εγώ, από το στόμα μου το πήρατε. Μην έχει το αντίθετο αποτέλεσμα υπό την έννοια ότι σήμερα η ηγεσία του Ισραήλ δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στους Αμερικανούς. Πάντα πρέπει να βλέπουμε τα ζητήματα την αμερικανική οπτική. Όταν μιλάμε για την Αμερική, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια,
0: του δημιουργεί λοιπόν περισσότερα προβλήματα από ό,τι τους λύνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς ο Τραμπ τους συνυπολογίζει.
1: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσετε στην ανάλυση σας αυτή την πολύ, την πολύ συγκεκριμένη και εύστοχη, θα πω εγώ, και πολύ ενδιαφέρουσα, είναι το γεγονός της πιθανότητας να αλλάξουν οι ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή, με δεδομένο ότι βλέπουμε να περνάνε σε μια άλλη φάση οι σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, και δεν του κάνει τα χατήρια στα μέτωπα τα πολεμικά πια ο Ερντογάν του κυρίου Νετανιάχου, του τα χαλάει και λίγο με την Τουρκία, που είχε δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία ευνοούσε το Ισραήλ, ευνοούσε και εμάς, βέβαια, έτσι, για να το πούμε και αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό το νέο πλαίσιο στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Ισραήλ δημιουργεί νέα δεδομένα ευρύτερα και στην περιοχή και αγγίζει και εμάς σε ένα σημείο.
0: Θα ήμουν επιφυλακτικός στο να κάνω τόσο προώρα μια εκτίμηση ότι έχουμε κάποια αλλαγή η οποία μπορεί να είναι ουσιαστική. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο. Έχουμε διάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Και κάποια στιγμή έχουμε εκλογές στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά μείνουμε τώρα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μπορεί η ηγεσία στο Ισραήλ να αλλάξει. Μπορεί στις ΗΠΑ το φιλοϊσραηλινό λόμπι να δείξει τα δόντια του στις εκλογές του Νοεμβρίου και ο Τραμπ αυτό να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και πριν αλλά και κατόπιν των εκλογών. Και όταν λέω να δείξει τα δόντια του, εννοώ να δείξει τη δύναμή του. Δεν είναι μια σχέση απλή, δεν είναι το Ισραήλ μια τυχαία χώρα. Είναι μια χώρα η οποία έχει, ξαναλέω, και επηρεάζει συστηματικά για δεκαετίες τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και μάλιστα πρέπει να πω, κύριε Φουσκίδη, μια και το αναφέρατε, ότι και εμείς αξιοποιήσαμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ τα τελευταία 15 χρόνια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ακόμα καλύτερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν την είχαμε πριν, τώρα κατά ψέματα, μέχρι που αναπτύξαμε αυτή τη σχέση με το Ισραήλ. Επομένως, ναι, ασφαλώς και μας επηρεάζει, αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα στέκεται και αυτοτελώς και θα πρέπει να στέκεται αυτοτελώς. Γιατί ξέρετε και το Ισραήλ μπορεί να είμαστε σε ένα καλό φεγγάρι, που αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε μια ηγεσία στο Ισραήλ που δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα. Κυρίως δημιουργεί ζητήματα γιατί πλέον θεωρείται αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Και μας δημιουργεί προβλήματα και στη σχέση μας με άλλες χώρες αραβικές, με τις οποίες εμείς θέλουμε να έχουμε να σφυριλατήσουμε.
2: Είναι λεπτές ισορροπίες, κύριε Φίλη, πάντως καταλαβαίνω.
0: Είναι πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Πρέπει και εμείς να κινηθούμε πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Αλλά στο τέλος της μέρας θεωρώ ότι πρέπει να δείχνουμε τη δική μας χρησιμότητα. Και εκεί πέρα που χρειάζεται να ευθυγραμμιζόμαστε, εκεί που χρειάζεται να αποκλίνουμε, σε σχέση με τις ΗΠΑ, από τη στιγμή που έχουμε πάρει την απόφαση ότι αυτός είναι ο στρατηγικός μεγάλος μας εταίρος, έχοντας όμως μια ηγεσία, την οποία όχι μόνο εμείς, κανένας άλλος στον πλανήτη, δεν μπορεί να εμπιστευτεί.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
2: Περιμένουμε τα νεότερα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή συζήτηση και την ανάλυση που μας κάνατε. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των επαφών που θα γίνουν εκεί. Εντάξει, θα ακουστούν πολλά, θα δούμε και άλλα. Για όσους ενδεχομένως ρίξατε μια ματιά το πρωί στα site της τηλεοράσης, κυκλοφορεί και ένα στιγμιότυπο που είναι ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Ρούτε χεράκι-χεράκι και πορεύονται σε ένα διάδρομο. Κάποιοι έλεγαν ότι ο Ερντογάν ούτως ή άλλως ζητάει κατά καιρούς κάποια βοήθεια.
1: Το Γενικό Γραμματέα της
2: Γενικό Γραμματέα, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη μουσική αυτή, Ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πολιτική συνέντευξη της ημέρας που θα γίνει με τον κύριο Φαραντούρη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν είπες πρώτα θα πεις δημοσκόπηση για να συζητήσουμε και επί των μετρήσεων με τον κύριο Φαραντούρη.
0: Γιατί δεν μας ακούει.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλό μεσημέρι μας ακούτε,
1: κύριε
0: Φαραντούρη.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σας ακούω, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Με πετυχαίνετε έξω από την είσοδο της Ολομέλειας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,
0: που
2: ξεκινάει μια κρίσιμη συνεδρίαση σε περίπου 20 λεπτά από τώρα.
0: Λοιπόν, πριν έτσι σας αφήσουμε να μπείτε μέσα, επειδή η επικαιρότητα έτσι είναι πλούσια, έχει πολλά θέματα, είμαστε και σε μια φάση που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτός ο κύκλος δημοσκοπήσεων που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πριν τα μπάνια του λαού που λέμε. Έχουμε πριν από λίγη ώρα δημοσκόπηση της Interview, που δίνει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη στο 26,8% λέω την πρόθεση, διατηρεί ένα προβάδισμα 11,5 μονάδων και φέρνει δεύτερο κόμμα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με 15,3, και το Πασόκ εμφανίζεται τρίτη δύναμη, κύριε Φαραντούρη, με 11,1. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο πώς βλέπετε γενικότερα το πολιτικό σκηνικό και τι πρέπει να γίνει για να φύγετε από την τρίτη θέση και να πάτε πιο πάνω.
2: Έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα, κυρία Γκαντώνα, με τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή δουζίνες δημοσκοπήσεων κάθε εβδομάδα. Απορώ πότε προλαβαίνουν όλοι οι δημοσκόποι να αναλύσουν και να δημοσιεύσουν τα ευρήματά τους, και μάλιστα σε τόσο βραχή χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρχει και μια στοιχειώδης απόσταση να κάτσει η σκόνη. Το λέω αυτό όχι επειδή γνωρίζω κάτι παραπάνω για τις δημοσκοπήσεις, αλλά διότι έχω την αίσθηση ότι ο πολύς αυτός θόρυβος αδικεί άλλα πράγματα. Όπως επίσης δεν θεωρώ ότι καταγράφεται μια εδρεωμένη τάση, αλλά ενδεχομένως κάποιες στιγμές στον πολιτικό βίο που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις των καινούριων κομμάτων. Εγώ είμαι πεπισμένος και έχω την αυτοπεποίθηση ότι ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο προσέρχεται στις κάλπες με ένα πολύ σταθερό βηματισμό, με μια συγκροτημένη παρουσία και έναν κυβερνητικό λόγο, προγραμματικό λόγο, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Άρα θα είναι παροδική, λέτε, η άνοδος Τσίπρα, αυτό που βλέπουμε τώρα τον τελευταίο καιρό.
2: Εγώ είμαι πεπισμένος ότι στον δρόμο προς την κάλπη θα αναμετρηθούν τα βασικά διλήμματα. Το βασικό, το κύριο δίλημα είναι: θέλουμε μια πολιτική που θα συνεχίζει να οδηγεί σε αυτά τα διέξοδα, στα οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η οικονομία, η κοινωνία, τα εθνικά θέματα. Θέλουμε κάτι άλλο, μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Για όσους θεωρούν ότι πάμε καλά, η επιλογή της κυβέρνησης νομίζω είναι ξεκάθαρη. Για όσους θεωρούν ότι θέλουμε κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση, προϋποθέτει ότι υπάρχει πρόταση. Και πρόταση υπάρχει μόνο από το Πασόκ.
1: Το κακό είναι ότι δεν έχετε πείσει ότι έχετε εναλλακτική πρόταση αφενός, και αφετέρου επειδή είπατε για τα νέα κόμματα, πράγματι βλέπουμε το Πασόκ να επηρεάζεται από την επέλαση Τσίπρα, έστω και επικοινωνιακά, όπως λέτε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δείχνει ένα μίνιμουμ συσπήρωσης. Για παράδειγμα, έχει ανέβει 3 μονάδες, σωστά, από τις τελευταίες μετρήσεις μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και το στίγμα που δίνει δημοσκοπικά. Άρα θέλω να σας ρωτήσω ότι μήπως εν τέλει το πρόβλημα είναι καθαρά δικό σας, επικοινωνιακό, πολιτικό, ουσιαστικό σε μια σειρά από ζητήματα.
2: Κύριε Φουσκίδη, δεν έχω δει λεπτομέρειες της τελευταίας δημοσκόπησης, αλλά ό,τι μου μεταφέρεται η συσπήρωση για τη Νέα Δημοκρατία με αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά για κυβερνητικό κόμμα είναι πολύ υψηλή, άρα πόσο παραπάνω θα πάει. Η δε συσπήρωση για το Πασόκ μου μεταφέρεται ότι είναι πολύ χαμηλή.
1: Δεν είναι υψηλή συσπήρωση για τη Δημοκρατία. Ούτε το Πασόκ είναι αλήθεια ότι είναι υψηλή συσπήρωση. Αλλά εγώ άλλο σας ρωτάω.
2: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει λοιπόν μια ευθύνη.
1: Επειδή λέτε για εναλλακτική πρόταση, φαίνεται ότι δεν την έχετε.
2: Η χαμηλή συσπήρωση σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται στον καναπέ. Άρα πράγματι, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια ευθύνη όλων μας όσων πιστεύουμε σε αυτόν τον προγραμματικό λόγο του Πασόκ, στη στιβαρότητα, στη συνέχεια, όλα όσα λέμε και σας αναλύουμε για την οικονομία, για την κοινωνία, για την επόμενη μέρα, για τις κοινωνικές ανισότητες, για τα κόκκινα δάνεια, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα εθνικά θέματα, να φωλιάσουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είναι μια ευθύνη που πρέπει να την αναλάβουμε, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην αναλωνόμαστε ούτε σε σωστρέφεια, ούτε σε τέτοιου είδους πράγματα που νοθεύουν το μήνυμα, να βγούμε έξω στην περιφέρεια.
0: Η πανσπερμία απόψεων, πιστεύετε κύριε Φαραντούρο, ότι πρέπει να μετριαστεί και να κάπως όλοι να στοιχηθούν στην γραμμή του Προέδρου? Γιατί εσείς έχετε και εμπειρία και από το άλλο κόμμα στο οποίο κάποτε ήσασταν. Πιστεύετε ότι βοήθησε μια εικόνα για ένα διάστημα πολύ συγκεκριμένο που βλέπαμε διαφορετικές γραμμές να επικοινωνούνται προς τα έξω? Τι λέτε?
2: Κυρία Καντώνα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πασπερμία στο Πασόκ. Mm-hmm. Απέναντίας θεωρώ ότι υπάρχει μια συνοχή.
0: Λέτε αλλά ότι πιστεύουν όλοι το ίδιο, δηλαδή?
2: Θα σας πω. Ανεξάρτητα από αυτό, mm-hmm. λέω ότι υπάρχουν συνεδριακές αποφάσεις, καταστατικές αποφάσεις, όργανα. Με ένα συντεταγμένο και πολύ πολιτικό και δημοκρατικό τρόπο έχουν βγει κάποιες αποφάσεις.
0: Μήπως πρέπει να επικοινωνούνται αυτές λοιπόν, και όχι ο καθένας να λέει τι θέλει?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πασπερμία. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Υπάρχουν όμως και καταστατικές αποφάσεις. Ως προς την προηγούμενη εμπειρία που μου θέσατε, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι τόσο μεγάλη εμπειρία δεν είχα. Κατήλθα στις εκλογές το 2023 με το ΣΥΡΙΖΑ και πράγματι αυτή η χασμωδία εκείνη την περίοδο και μάλιστα λίγες μέρες στις εκλογές στήχησε πάρα πολύ. Εγώ το έβλεπα στη συζήτηση.
0: Μην κολλήσετε, λέω, ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Μήπως πάθετε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω.
2: Δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν διάφορες ποιοτικές διαφορές. Και η κυρίαρχη είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νοπό συνέδριο. Έχουμε ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν σύνεδροι από όλη τη χώρα μετά.
0: Η Βελόνα είναι όμως στην τρίτη θέση.
2: Θα σας πω, 150.000 ανθρώπων σε μια δύσκολη περίοδο. Οικονομικά και για όλους μας, 150.000 άνθρωποι, θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας, πήγαν και ψήφισαν για συνέδρους στο Πασόκ πριν από μερικούς μήνες. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι τα στελέχη σε όλη την Ελλάδα που μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα. Υπάρχουν λοιπόν οι καταστατικές μας αποφάσεις, οι δημοκρατικές μας αποφάσεις, οι διαφορετικές επιμέρους απόψεις καταγράφονται πολύ θεμητά και δημοκρατικά, αλλά υπάρχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που μας οδηγεί και αυτές οι καταστατικές αποφάσεις. Τώρα, ως προς την ευθύνη μας, σας είπα τι ωραία και τι καλά διαθέτει το ΠΑΣΟΚ. Οι βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, ο προγραμματικός λόγος, η σοβαρότητα, η ευγένεια, η δημοκρατικότητα και οι αποφάσεις. Και ο προγραμματικός λόγος, ο δημοσιευμένος στο PASOK.gr, που δεν διαθέτει κάποιο άλλο κόμμα που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και διαθέτει και πρόβλημα. Τι πρέπει επίσης να εντείνουμε αυτή την περίοδο, καθώς πλησιάζουμε προς την κάλπη? Αυτό το πράγμα ότι να γίνουμε ο καθένας από εμάς η κοινωνία του προγράμματός μας νιανιά. Να το κάνουμε νιανιά στην κοινωνία. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε τι θα κάνεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε 120 δόσεις για τον οφειλέ της
1: να έχετε
2: δημόσια,
1: και μια φωνή
2: όμως.
1: Και να έχετε και μια φωνή. Να μην λέει, για παράδειγμα, ο κύριος Ζούκας ότι πρέπει να συγχωρηθεί.
0: Μα δεν υπάρχει, σου λέει, πανσπερμία απόψεων, ρε παιδί μου. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν.
2: Να σας πω κάτι. Ξέρετε, η πασπερμία οδηγεί.
1: Να μην λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, μετά βλέπουμε τι γίνεται.
2: Να σας πω κάτι.
1: Μπερδεύετε λίγο τον κόσμο σας, αυτό λέω.
2: Νομίζω ότι αυτά έχουν πάει πίσω και αυτή τη στιγμή αυτά που απασχολούν τον κόσμο είναι πραγματικά η ουσία και η διαφορά της πολιτικής του καθενός. Και καθώς κοντοζυγώνουμε προς την κάλπη, υπάρχουν και άλλα τεράστια ζητήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε, προσπαθούμε να μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα με μια φωνή, με αίσθημα ευθύνης, ομοψυχίας. Προχθές συμμετείχα στην Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλιέων. Ξέρετε τι μου είπαν οι άνθρωποι? Στο Ρέντι, στη Λαχαναγορά του Ρέντι, Κυριακή απόγευμα. Ήμουν εκεί. Οι άνθρωποι βγάζουν κραυγή αγωνίας και δεν τους ακούει κανείς. Εκατοντάδες αλλήλους σε όλη την Ελλάδα δεν μπορούν να ψαρέψουν, εγκαταλείπουν τα νησιά, πεθαίνει η ναυτιλία, πεθαίνει η αλία, πεθαίνουν οι ψαράδες, εγκαταλείπουν τα παιδιά. Γιατί? Διότι απλούστατα οι Τούρκοι αλλοίς μπαίνουν στα ελληνικά ύδατα, συνεπικουρούμενοι από τις τουρκικές αρχές και δεν μπορούν να αφήσουν τους άνθρωπους.
0: Αυτό βέβαια ανθρώπους. Δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά λίγο η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Το λέω γιατί το έχουμε ψάξει σε ρεπορτάζ πολλά στην τηλεόραση.
2: Αυτό γιατί καμιά φορά μιλάμε γενικά και αφηρημένα και θεωρητικά για τη γαλάζια πατρίδα. Να δούμε στο πεδίο την καθημερινότητα του πολίτη, του ακρίτα, στο νησί, στο νησιώτη, στο Σάρα. Φοβόμαστε ότι θα ετοιμώσουν τα νησιά. Μα αν οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους επειδή δεν μπορούν να ψαρέψουν, μου έλεγαν οι άνθρωποι εκεί ότι στην Μηχανιώνα, στην Ιχθυόσκαλα, κάθε μήνα έρχονται πάνω από 70 τόνοι μπακαλιάρου από την Τουρκία που έχουν ψαρευτεί σε ελληνικά ύδατα και πουλούνται ως τουρκικοί. Τις προάλλες, χθες το βράδυ δηλαδή, και προχθές, έξω από την Τίνο και από τη Σέριφο, εμφανίστηκαν 6 τεράστιες μηχανότρατες τουρκικές και διώξανε κάτι Έλληνες ψαράδες που προσπαθούσαν πούμε, να κάνουν το βιό τους.
0: Λοιπόν.
2: Αυτά τα πράγματα είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και της, των εθνικών θεμάτων στο πεδίο.
0: Πάμε, κύριε Φαραντούρη.
2: Για όλα το Πασόκ μπορεί να μιλήσει.
0: Ωραία.
2: Και έχω την αίσθηση ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει με το βάρος της ιστορικής ευθύνης και του προγραμματικού λόγου.
0: Πάμε πρωτού σας χαιρετήσουμε να μας σχολιάσετε με αφορμή. Την υπόθεση για την χρυσή, όπως την χαρακτηρίζουν σε εισαγωγικά, απόσπαση στις Βρυξέλλες της συζύγου σας που ξεσήκωσε πολύ μεγάλη σκόνη, κάνατε και αναρτήσεις, είπατε ότι πρόκειται για μια νόμιμη και καθόλου αξιοκρατική απόσπαση, ότι δεν είναι η κυρία του κυρίου. Θέλω όμως μέσα στην απάντησή σας να εντάξετε και το γεγονός ότι βγήκαν συνάδελφοί σας, όπως ο κύριος Κατρίνης, και είπε ότι.
1: Του Πασόκ συνάδελφοί
0: ναι, σας. Αυτό λέω. Ότι ναι. Στην θέση σας. Δεν θα την, ότι θα προστάτευε τον εαυτό του και την οικογένειά του και ότι δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω μια απάντηση σε αυτό.
2: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας δεν πρέπει να το κάνει γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους. Η κυρία Ιβάζογλου, η οποία τη χάνει να είναι σύζυγός μου, έχει μια αυτοτελή προσωπικότητα και επαγγελματική διαδρομή 22 χρόνια στο δημόσιο τομέα με ΑΣΕΠ. Με προσόντα επίζηλα. Και της έχει γίνει πρόταση πολλά χρόνια πίσω και πολλές φορές να στελεχώσει κρίσιμες υπηρεσίες στο εξωτερικό. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία και δεν απεδέχθη διότι. Ήμασταν και δύο στην Ελλάδα μεγαλώνοντας τα παιδιά μας. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες είναι μια υπηρεσία με 400-500 αποσπασμένους υπαλλήλους και μόνο που εκπροσωπεί την χώρα σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις τεχνικών κλιμακίων. Οι αποσπασμένοι αυτοί υπάλληλοι έρχονται για 2-3-4 μήνες, 1 χρόνο, 6 μήνες. Όσο απαιτείται για την ολοκλήρωση της δουλειάς τους, ανανεώνονται. Πάνω από 3.000 δημόσιοι υπάλληλοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, είτε ως εθνικοί εμπειρογνώμονες. Έτσι λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και το Δεκέμβριο του 2025 έγινε μια πρόσκληση για εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαπραγμάτευση των τεχνικών κλιμακίων στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στο οποίο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και η σύζυγός μου. Επελέγησαν δύο υπάλληλοι με βάση τα προσόντα τους και μόνο, σε μια διαδικασία νόμιμη και αξιοκρατική. Και η ιστορία αυτή προφανώς έχει πάρει αυτή την έκθεση διότι κάποιοι προσπαθούν να χτυπήσουν εμένα στο πρόσωπο της συζύγου.
0: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
2: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου. Του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το Πασόκ, είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
0: Άρα να ενημερωθούν αυτοί που σας έσπευσαν να σας
2: κρίνουν. Κύριε Καντώνα, δεν είναι μόνο νόμιμα. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το δίλημα.
1: Ο κύριος Κατρίνης είπε δεν θα το έκανα εγώ με τη σύζυγό μου.
2: Είναι νόμιμα όλα και αξιοκρατικά. Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση μιας γυναίκας μητέρας τριών παιδιών εργαζόμενης, στέλεχος, ακριβώς επειδή έχει ένα σύζυγο στο δημόσιο τομέα, τότε νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του 60. Το Πασόκ έχει δώσει μάχη για την αυτοτέλεια της γυναίκας ως αυθύπαρτης προσωπικότητας, εργαζόμενης και επιστήμονος. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Νομίζω ότι οι απαντήσεις είναι απόλυτα σαφείς. Έχω την αίσθηση ότι τοποθετήθηκε και το Υπουργείο. Νομίζω έγινε και μια παρέμβαση από τον Υπουργό χθες. Τέλος πάντων.
1: Τον κύριο Χερακάκη, λέτε.
2: Ναι, θέλω να εξηγήσω το εξής. Δεν έχω καταλάβει τι καταμαρτυρούν. Καταμαρτυρούν ότι υπήρξε συμπαιγνία Φαραντούρη κυβέρνησης. Τι καταμαρτυρούν. Απευθύνεστε σε έναν άνθρωπο που δεν τον έχετε συνηθίσει. Δεν με έχετε συνηθίσει σε στρογγυλεμένο λόγο αντιπολιτισμό.
0: Πάντως δεν περιμέναμε τώρα κριτική από το κόμμα σας. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ θα το πω.
2: Όχι,
0: αυτό που σκέφτομαι.
2: Το
0: να σας κάνει κριτική η κυβέρνηση ή τα άλλα θέματα.
2: Κύριε Καντώνα, το κόμμα μου με στήριξε απόλυτα. Έπρεπε να ανακοινώσει το κόμμα μου.
0: Καλά, και ο κ. Κατρίνης το κόμμα σας είναι.
2: Από τον εκπρόσωπό του και είναι απόλυτα ικανοποιημένο και καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαιρετούμε.
2: Αυτό που λέω απευθύνεται σε πολιτικούς αντιπάλους που επικαλούνται σκοτεινές διαδρομές.
0: Μάλιστα.
2: Σας επαναλαμβάνω
0: λοιπόν
2: ότι είναι ανέτοιμο να προσπαθείς να χτυπήσεις έναν πολιτικό αντίπαλο στο πρόσωπο μιας γυναίκας.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Όλα τα
0: γεια
1: καλά,
0: σας,
1: γεια
0: κύριε
1: σας.
0: Φαραντούρη. Γεια σας. Γεια σας. Τώρα, να φύγουμε χωρίς Άδωνη δεν γίνεται. Το υποσχεθήκαμε από την αρχή της εκπομπής. Μπορούμε να ακούσουμε, Δημήτρη μου.
3: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο. Ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο.
1: Να πούμε ότι σαν σήμερα έχουμε και επέτειο των εκλογών του 2019 των νικηφόρων για τη Νέα Δημοκρατία των Εθνικών, 7 Ιουλίου.
0: Γι' αυτό είναι και διπλή γιορτή για τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα. Και ονομαστική και, επαιτειακή.
1: Σωστά, είχαν συμπέσει τότε.
0: Πάντως το τένις που έχει παίξει ο κύριος Γεωργιάδης με τον Κασελάκη τον έχει ανεβάσει. Βλέπω ότι έχει ρέντα.
1: Βγήκε ο κύριος Μαρκόπουλος και λέει ότι έχει σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίσει ο Γεωργιάδης από το να παίξει τένις με τον Κασελάκη.
0: Μα δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Που βρίζει την κυβέρνηση, του έκανε κριτική. Πάντως αυτό το θέμα είναι που έχουμε συζητήσει και εμείς επανειλημμένως με τους ποινικούς κώδικες και το γεγονός ότι την ώρα που έφευγε η διακυβέρνηση Τσίπρα από την εξουσία και φαινόταν ότι θα χάσει τις εκλογές, φρόντισε να τους αλλάξει. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης το πήγε ένα βήμα παραπάνω, λέει ότι υπήρχε και οικονομικό όφελος από αυτή τη διαδικασία.
0: Επικαλούμενος δηλώσεις του κ. Κοντώνη. Παιδιά, φεύγουμε. Η Ελένη Τσαλικοπούλου live στα λοιπάσματα Δραπετσόνας. Απόψε στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από τον Disco Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. 3η 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Αύριο στις 12 ακολουθεί Χαίρετε. Η ώρα του λαού και δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Ιόνιον FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Η ώρα είναι μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
8: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα συζητηθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία θα μεταβούν το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πιθανόν ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, αναφέρουν οι New York Times. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ιρήγος. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τους ποινικούς κώδικες του 19, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Υπενθύμησε τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε καταγγείλει πως λειτουργούσε παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου ζήτησε ο Παύλος Πελάκης, μιλώντας στην ευτεμπορική.tv. Σημείωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Στο πολυμελές πλοίο δικαίου της Αθήνας κατατέθηκαν 8 αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ως τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 18 τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στη Δαμασκό της Συρίας. Στα αθλητικά, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Δημήτρη Εμμανουηλίδη, πολυετές συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο, υπέγραψε ο 31χρονος γκάρ Ντάριος Τόμψον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Εκείνος τελειώνει σε 10. Σε 10. Δηλαδή είναι γρήγορος.
13: Τι θα μάθω καινούργια δόματα.
12: Ούτε καν σε 20. Σε 10. Είναι μέλχη σε 10.
14: Αχ, καλά,
13: μέλχη σε 10. Έχει και το μέλι μέσα.
12: Αυτό.
13: Πες το τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Ναι, κύριε Στεφανέ.
12: Ναι, παρακαλώ.
15: Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα. Θα φέρω τον Παναγιώτη καταρχήν για το ασανσέρ. Είμαι στο χολαργό και έχουμε πρόβλημα. Έχει κολλήσει ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο.
12: Α, δεν χωράτε να σκαρφαλώσετε λίγο να πάτε στον άλλον.
15: Όχι, το ασανσέρ έχει κολλήσει.
12: Δεν ανοίγει.
15: Ναι, δεν είναι κανένας μέσα.
12: Α, τι ασχολείστε.
15: Σας πήρα για να μπορείτε να έρθετε να το φτιάξουμε.
12: Να το ξεκολλήσω, ναι. Δεν αδειάζω το αυτές τις μέρες γιατί έχω κάτι ασανσέρ σε κάτι νοσοκομεία που πέφτουν όλη την ώρα.
15: Ναι.
12: Και μετά όταν αδειάσω να έρθω και από εσά.
15: Ναι, αλλά δεν έχετε κάποιον να συνεργάζεται να έρθει σήμερα, γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, έτσι.
12: Γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, αφού δεν έχει άνθρωπο μέσα.
15: Ναι, από το δεύτερο μέχρι το τρίτο είναι 5 όροφοι. Πώς ανεβαίνουν ο 5ος όροφος και ο 4ος.
12: Δεν έχει κλιμακοστάσιο.
15: Έχει κλιμακοστάσιο.
12: Α, έχει.
15: Αλλά...
12: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, να δώσουμε μια προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Έχει ανθρώπους μέσα, έχει περιστατικό. Έχει μια κυρία που την έφερε περιπολικό και άλλη μια που λιποθυμούσε και είναι μέσα. Έμειναν και στο ασανσέρ.
16: Μέσα ο περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία που δεν ξέρω τι είχε πάθει. Λιποθυμικό, μη λιποθυμικό και έκανε δύο περιστατικά που κατεβήκαν με το περιπολικό.
12: Και ήρθαν με περιπολικό και όχι ασθενοφόρο και είναι και στο ασανσέρ κολλημένες.
15: Εγώ εντάξει δεν είπα να παρατήσετε. Εννοείται και αυτοί έχουν την προτεραιότητά του. Αλλά αν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να μου στείλετε.
12: Ναι, εντάξει. Τώρα συζητάμε το αν δεν έχω. Όχι το αν έχω. Αν έχω θα στέλνα.
15: Ναι.
12: Δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Ωραία. Έχω υπουργό τον Μπουμπούκο, τον άδειο. Τώρα, καταλαβαίνετε, δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύσω. Δηλαδή, υπάρχουν συνεχώς ανεπάρκειες.
17: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
12: Έχω μπλέξει με τα νοσοκομεία.
15: Καταλαβαίνω. Έχετε κάτι να μου πείτε, μήπως πατήσω από πάνω τα κουμπιά που έχει κάτι ρελέδες.
12: Ναι, ναι, πατήστε τους ρελέδες. Αν πατήσετε τους ρελέδες τρεις φορές και μετά κάνετε shift 32 βόλτες και μετά πάλι alt και control, γίνεται το cheat και βγαίνει μετά η Tomb Raider με τα ρούχα χωρίς. Ναι.
15: Εγώ έχω από πάνω το λεβεδοσάτ, συγγνώμη, είναι και ένα κουμπί πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Είναι με τρία κουμπιά. Μέσα οι ρελέδες και αυτά είναι με καλώδια. Δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά.
12: Όχι, δεν πιάσετε τα καλώδια τώρα, μην τρελαθούμε. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Το πράσινο.
15: Το πράσινο το πατήσω, έτσι.
12: Το πράσινο μου φαίνεται καλή ιδέα, ναι.
15: Εντάξει, εντάξει.
12: Εντάξει. Και μετά, άμα δεν λειτουργεί,
15: ναι.
12: Δεν έπιασε.
15: Εντάξει, κύριε Στεφάν, και μετά θα πρέπει να δώσω ένα τεχνικό.
12: Εντάξει, ευχαριστώ.
15: Τα σιπέρα, ευχαριστώ και καλή δύναμη.
12: Να είστε καλά, ελπίζω να βοήθησα. Που βοήθησα, δηλαδή το ξέρω, εντάξει.
14: Έλα από Σάμο, από ζούγκλα. Πόσο τη αμιώτησα τώρα.
18: Ναι, όρεξη είχα. Θα σου βάλω αυτιά για να γουστάρεις.
19: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
14: Όχι, μην μου κάνεις τέτοια. You have been to Samos.
20: No, you have not been to Samos.
14: Ήρθε φέτος Ζέτα Μακρυπούλια στο νησί μας και είχε μαζί ένα τεκνό.
18: Αναβάθμιση.
14: Μάτια. Είχε κάτι μάτια. Δεν σου λέω τίποτα. Κάτι μάτια μεταξύ μέλη και ηφαίστειο. Ήταν το κάτι άλλο.
18: Δηλαδή είχε έρθει η Μακρυπούλια και εσύ χαλβάδιαζε στο τεκνό.
14: Ναι, φίλε, τη Μακρυπούλια την πήρε κανείς χαμπάρι. Όταν είχε δίπλα αυτό τον Άδωνη.
18: Και να σου πω και αυτός τι ήταν, αγαπητικός, φιλιόσαντο.
14: Δεν ξέρω, φιλότεχνος ήταν ο άνθρωπος και γύριζε εκεί μες στο χωριό μου και κοίταγε εδώ θεκήθε τα καντούνια. Εμένα μου είπε ότι μια χαρά τα πάτε εδώ, είστε πολύ όμορφα κτλ.
18: Άσε αυτά, δεν μας νοιάζει τώρα, το κουτσομπολιό μας νοιάζει.
14: Το κουτσομπολιό τι να σου πω.
18: Φιλιόσαντο, ήταν εγκομενέτο.
14: Ένας παλίκαρος, ένας ναύτης.
18: Τι να το κάνω, άμα δεν έχει είδηση δεν με νοιάζει. Ναύτες να, πολύ.
14: Εγώ ίσα που κρατήθηκα να μπει πω αγόρι μου τι μάτια είναι αυτά και μετά φεύγοντας, γυρίζοντας. Ξέρεις κόλλο. Λέω αυτή ρε με τα γυαλιά πρέπει να είναι κάποια γνωστή, δηλαδή περσόνα, κατάλαβες, αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να την αφιερώσω στον αγαπημένο σας Άρη Πορτοσάλτε για την ηθική ανωτερότητα της αριστεράς μέσα από τις ηχογραφήσεις και το βόθρο. Μπορούμε να τις πούμε αυτές τις ηχογραφήσεις στο βαθύ της Ελλάδας. Γιατί εδώ έχουμε το βαθύ ένα κόλπο μαγευτικό που ρίχνουμε τα σκατά. Δηλαδή αυτά που ακούγονται και ο τρόπος που μιλάνε οι εκπρόσωποι του έθνους και όλα αυτά τα τσογλάνια στο λαό, δηλαδή το επίπεδο αυτό το έλα ρε, τι κάνεις ρε, καλά πως πάμε ρε, έχω ένα αρχιεπίσκοπο να βολέψεις να κάνεις το σάλιο ή ξεφτύλα. Αυτό ένας αριστερός, ένας μαρξιστής, ένας ωραίος άνθρωπος δεν θα το έκανε ποτέ, Άρη μου. Αυτή είναι η ανωτερότητα της αριστεράς, όχι τα σάλια και οι νίξες.
21: Καλά, πώς το λέει, τι κάνεις.
18: Καλά, εσύ.
21: Καλή καλά είμαι. Σκέφτομαι όλο αυτό που ακούω. Μοιάζει το σύστημα δουλεύει για εσάς, αλλά τώρα το έχουν ξεστηλήσει, έτσι. Ούτε μοντάζ δεν χρειάζεται να κάνετε. Πάει και αυτός ο χρόνος, το γλιτώσετε και αυτό το χρόνο.
18: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια και με το AI και αυτά, τίποτα, παραλία.
21: Τίποτα, δεν χρειάζεται τώρα. Επισυνδέσεις θα βάζετε και θα δουλεύει μόνο το σύστημα.
18: Ναι,
21: δεν
18: χρειάζεται
21: να πας μέσα μοντάζ, τίποτα.
18: Όμως να ξέρεις, όλο αυτό το σύστημα εμείς το έχουμε εκπαιδεύσει να δουλεύει έτσι με τα χρόνια.
21: Α, έχει γίνει δουλίτσα, ε.
18: Οπότε θέλω να πω είναι μια επένδυση που αποδίδει τώρα.
21: Κατάλαβα. Δουλεύεις από κάτω εσύ.
18: Τώρα εγώ να τα λέω, εντάξει.
21: Και κάτι τελευταίο. Το βλαμμένο τελικά ποιο είναι, έχεις καταλάβει.
18: Πιο πολλά.
21: Στη συνομιλία με τον Καμένο λέει, με το βλαμμένο τι θα κάνουμε. Δεν το θυμάσαι.
18: Α, ναι, του θυμάμαι.
22: Και το βλαμμένο.
23: Άστο, να φύγει.
18: Μπορώ να υποθέσω, δεν θέλω να πω.
21: Α, μιλες, αλλά κρατήσου λίγο να μπορείς να διεξηγήσεις το ράδιο.
24: Μωρή κακομοίρα, σε είδαμε στο γυμναστήριο. Σε είδαμε να πηδάς εκεί κάτι μάντρες. Παρήγγειλες πίτσες. Έκανες το γάμο σου εκεί πέρα με τον Ντάιλερ. Μόνο το σεντόνι που δεν βγάλατε, τις πρώτες νύχτες του γάμου να πούμε. Και πήρες τις ευρωεκλογές 14%. Και θα μιλήσεις για τον Τσίπρα. Θα πεις τον Τσίπρα βούρκο.
18: Με τον Βάλτο εγώ δεν μπλέκω.
25: Ούτε με άλλους. Είναι κομμάτι του Βάλτο, κύριε πρόεδρε.
18: Εσείς τι νομίζετε.
24: Και πέρασε αγάπη μου τον Τσίπρα. Και μετά έλα να μας τα πεις.
18: Ο Τσίπρας όπως ξέρεις πολύ καλά. Αλλά από πρώτο χέρι δεν ξεπερνιέται. Το ξέρεις κι εσύ.
24: Μπράβο. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Να είναι καλά λέει. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκι να βγάζεις την πόλτα τον πίνατς. Μια χαρά. Να μιλάτε και αγγλικά μεταξύ σας. Γιατί με τον Τραμπ δεν πρόκειται να μιλήσετε. Εντάξει. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Έχει δίκιο.
26: Έλα μωρή καβλά.
18: Έλα ρολό Μπριτζίτα.
26: Γιατί δεν με έβγαλες μαλάκα, είχε διακοπές.
18: Πότε δεν σε έβγαλα.
26: Σήμερα που σε πήρα για το Μητσοτάκι, για τον πρόεδρο που είχα κάνει εξαγγελία. Γιατί δεν το βγάλες.
18: Θα το βγάλω, δεν χώρεσε.
26: Θα το βγάλεις μαλάκα γιατί ο πρόεδρος έχει παραπλανηθεί. Πρόεδρε είμαστε μαζί σου, γαμάς και δέρνεις.
18: Ο Μητσοτάκι
26: και δέρνεις τώρα έχει παραπλανηθεί. Βγάλ' το σε παρακαλώ πολύ. Μην τα βάλεις με τα ταξί πρόεδρε για να θα την πατήσεις σαν τον Παπαδρέο το μαλάκα το 11. Πρόσεχε καλά την αδικία απέναντι στα ταξί αυτό που παρακάνεις. Να σε ρωτήσω κάτι, μαλάκα προχθές που ήμουν από κάτω, ακριβώς, ήμουν από κάτω πραγματικά 2 ώρα. Εκεί που σε περιμένω και σου λέω μαλάκα, έλα κάτω σε περιμένω, κάνε μία με βαλίτσα στα Αυστριακή και μου λέει μας πας αεροδρόμιο. Λέω τι κόλλο παρδοσή με που ήρθα να
18: σου να σου πω, θέλω ποσοστό.
26: Οπωσδήποτε, μαλάκα κερνάω καφέ 100% το 50-ρικάκι το ζεστό. Μαλάκα βγήκανε μέσα από τα χόρτα και μου λένε πας αεροδρόμιο. Έλα Παναγία μου, λέω νόμως ότι μου κάνεις πλάκα τίχταρκη. Αλλά μιλούσανε ξένα οι άνθρωποι δύο Αυστριακοί. Άκου μαλάκα να δεις το λαπαρδέτσος.
18: Δεν σε χάλασε.
26: Καθόλου καμπλα μου.
0: Οι Έλληνες έχουν γίνει σαν τους Γερμανούς, δεν ψάχνουν.
12: Μα και εγώ τους βαρέθηκα. Δηλαδή, αρχίσαμε τα πέδιλα και εμείς με την κάλτσα. Συχάθηκα.
0: Ούτε φοιτητές, ούτε σπουδαστές, ούτε επιστήμονες. Λοιπόν, στην Ελλάδα με βγάζετε εσείς στη σατυρική εκπομπή. Στη Γερμανία το Comedy RTL. Ενώ οι Άγγλοι.
12: Α, σε βγάζουν και εκεί στο Comedy. Είδες. Έχουν αίσθηση
0: χιούμορ. Να το βλέπουν αυτό.
12: Το βλέπουν κυριαρχεί στην κωμωδία και δεν τα ακούνε. Τέλος πάντων, έλα για.
1: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
12: Έλα, Φρέντ.
1: Να σου πω για κάποια προβλήματα υγεία σοβαρά που έχω, δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Εν πάση περιπτώσει, και πάω τακτικά σε ένα γιατρό εδώ πάνω στο Τσαγκάρι, στο Αμαλία Πλέμμα και στα Μελίσια.
12: Ναι.
1: Το οποίο είναι για να καταρρεύσει το νοσοκομείο και κρατιέται από ορισμένου γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό.
12: Αποκλείεται.
1: Ναι, αποκλείεται. Προχτέ λέω στον γιατρό, στον νεφρολόγο, του λέω: Γιατρέ, λέω, δεν υπάρχει κάποιο, α πούμε, βγαίνει ο Άδωνη στο Ευαγγελισμό, στο ένα, το άλλο, το νοσοκομείο. Πολύ σου λέω ο Άδωνη, νόμιζα ξέρω ότι του πέρασα κανένα αγριό.
12: Αποκλείεται. Ήμουν σίγουρος ότι οι γιατροί έχουν την καλύτερη γνώμη.
2: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέρια είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο σε Υπουργείο Υγείας.
1: Ρε εσύ, Αποστόλη, δεν παίζεται ο άνθρωπος αυτός. Είναι φασίστος, είναι κάζαρνο, πώς το λένε, λεϊνός και τριτάθλος.
12: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
12: Εργασιακά δηλαδή στους γιατρούς και γενικότερα. Έλα, γεια.
0: Λίγο.
12: Έλα ρε παιδί μου τώρα, έλα ρε παιδί μου, δεν κουράσκες. Πήγαινε στο Comedy Germany να πούμε. Έλα, άσε με τώρα, γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ακούτε Ionian FM. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
22: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
27: Τι λέει ρε αυτός?
28: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
27: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
3: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
28: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
3: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Ακούτε Ionion FM.
29: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Γεια σας Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Τώρα γύρισα από τη Θεσσαλονίκη γεμάτος με σακιά με λεφτά.
2: Οχου, έμπλεξες και εσύ τώρα.
3: Μοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.
4: Τι παπαριές είναι αυτές που λες αγόρι μου?
1: Πρέπει να μου πεις κάπου να τα επενδύσω. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έτσι να το πούμε και θεσσαλονικιώτικα.
2: Ναι, πολλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Βάλε σε κανένα ψεύτικο νόμισμα. Βάλε bitcoin, έπιασε.
1: Ποιο.
2: Το bit για bitcoin, ένα νόμισμα που είναι.
1: Α, ναι, σωστά, μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κούτσα, κούτσα.
1: Έλα ρε Κοσόλα ρε.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, σε παίρνω να σου πω για χθες. Είδες στο μπάσκετ που κερδίσαμε τα Σιόνια?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή μαλακία έχει πάει σύννεφο και υπερβολή, θέλω να πω κάτι. Ότι εγώ για 2 ώρες υποστήριζα την εθνική. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν ξεχνώ ότι αυτή η εθνική έχει παίξει φιλικό με τα Σιόνια και τα νομιμοποίησε. Δεν ξεχνώ τη δήλωση.
2: Καλά, δεν ξεχνάμε και το Σπανούλι που λέει: εγώ μιλάω μόνο για μπάσκετ.
5: Να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μας. Και γενικά θα ήθελα να μιλήσω μόνο για αυτό το θέμα.
6: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.
1: Μπράβο, τη δήλωση του Φραγκοφανούλη. Δεν ξεχνώ, ελπίζω να μην γίνω κακός μαζί σου, γιατί πολύ λίγοι το παραδέχονται, αλλά έχουν αρχίσει να το παραδέχονται. Ότι ο γλυκύτατος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, δεν έχει κάνει ποτέ καμία πολιτική δήλωση. Δεν έχει πάρει καμία θέση ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τίποτα. Ναι, ήταν το φτωχό το παιδάκι, ο μετανάστης που υπέφερε, έπαθε μπούλινγκ, τον έβριζε ο Πλεύρης και ο Άδωνης, αλλά αυτή τη στιγμή στέλνει καρδούλες στη Μαρέβα. Δεν θα τον βρίσω, δεν τον μισώ, αλλά μου είναι αδιάφορος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, όπως τον έλεγε ο υπουργός της αγαπημένης.
2: Ακενοτούμπο τον έλεγε.
1: Ακενοτούμπο, sorry, έχει δίκιο, ναι.
7: Ο Ακενοτούμπο.
8: Άλλο Ακενοτούμπο.
1: Οπότε, εγώ για την εθνική χάρηκα αυτές τις 2 ώρες. Και οι υπερβολές κάποιων συντρόφων να μας παρουσιάζουν το Γιαννάκη με παλαιστινιακή μαντήλα και με το μαντήλι της Χαμάς, εντάξει, να λείπουνε, γιατί κανένας βασκετμπολίστας από τους δικούς μας δεν πήρε θέση για το θέμα της σφαγής στην Παλαιστίνη. Και άμα θες να δούμε και από άλλους, ήταν ο τεράστιος ο Λούκας Ντόνσιτς, που κι αυτός παίζει NBA, και την ώρα που έπαιζε ο ύμνος του Ισραήλ πήγε για σχέση, όχι ακριβώς είπε. Να κάνουν μια συμβολική κίνηση.
2: Νομίζω για κατούριμα πήγε, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι, απλά έτσι το γράψανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, για να είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο ηρωνικό.
2: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο Κακιούζης έκανε μια δήλωση καλή.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω για τον μάγκα του Φιλαδελφιώτη, τον Μιχάλη τον Κακιούζη, ο οποίος είπε αυτό που έπρεπε να κάνει η FIBA, είναι ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να τους στείλουμε μια ώρα νωρίτερα σπίτι τους.
9: Δεν είναι μόνο αθλητικό το παιχνίδι του Ισραήλ. Άποψη δικιά μου είναι, ο καθένας μπορεί να έχει δικιά του άποψη, αλλά εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικό. Μας δίνει μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Τουλάχιστον κάναμε την αποστολή μας, αποκλείσαμε αυτά τα συχνά. Και κάτι άλλο, sorry. Γιατί μου λένε κάποιοι, ναι, μα τι φταίνει οι αθλητές, μα τι φταίνει οι αθλητές. Οι αθλητές του Ισραήλ, κανείς δεν βγήκε να δηλώσει ούτε καν για ειρήνη. Όλοι αφιερώνανε τα πάντα στους στρατιώτες του πολέμου. Οι αθλητές του Ισραήλ σηκώνανε πώς. Ακόμα και ο προπονητής τους είπε με μη 16 θα σταματήσουμε τον Αντετοκούμπο. Είναι ένας λαός φιλοπόλεμος, ένας λαός που μισεί τους άλλους λαούς, ένας λαός που θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όχι όμως με αυτό το λαό.
2: Έλα,
1: ναυτικός. Λοιπόν, για αυτούς που λένε ότι να μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, να τους θυμίσω λιγάκι τη φωτογραφία τη διάσημη με τους 2 μαύρους αθλητές που είχαν βάλει το μαύρο γάντι και το είχαν σηκώσει σε γροθιά στον αέρα στους Ολυμπιακούς του 72, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους Σπανούλι, άστο.
6: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ.
1: Έλα να χαθούν λιγάκι, έλα, που δεν έχει σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική, δηλαδή ούτε τα βασικά αγράμματα, ούγκανα, καθάρματα, αναχαθείτε.
10: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και σε άλλη γλώσσα, ΠΑΣΟΚ is here, united and strong. Ερχόμαστε Τσίπρα με Βαγγέλη αρχηγό.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Ο Γιάννης από Χανιά είμαι.
2: Γεια σου.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά? Έλα, μωρέ, μίλα.
2: Ποιος είναι?
1: Η κόρη μου, η μικρούλα μου.
2: Αχ, κοριτσάρα μου.
1: Έλα,
11: δεν είναι μικρούλα.
2: Είπε.
1: Δεν είναι μικρή, λέει πια. Πόσο είσαι, Αντωνία?
2: 8-9 θα γίνει ακραίο.
1: Ακραίο πολύ.
2: Και ακόμα δεν την έχει στείλει στα φανάρια να φέρει μεροκάματο. Ώρα είναι.
1: Εντάξει, Αποστολή. Να είστε καλά.
2: Στην ηλικία της, οι Μητσοτάκηδες είχαν ήδη επαγγελματικό αφημί. Τι κάθεσαι?
1: Όχι, είσαι τρελός.
2: Είχαν δικό τους λογαριασμό τραπέζι σε offshore. Είχαν δικές τους offshore. Τι κάνει αυτό 9 χρονών?
1: Ένα που να είναι θα την ετοιμάσω.
2: Εγώ τότε λέω. Τι λέει?
1: Θα σε ακούσει από το ράδιο.
2: Ναι, από το ράδιο, αγάπη, από το ράδιο. Μπαλερίνα καπουτσίνα.
1: Εντάξει.
2: Μπορμπαντίνο κροκοντίλο, πες της, έλα για να συνοηθούμε.
11: επειδή τρέχουν τα γεγονότα και δεν προλαβαίνω, ο Μαρκόνης είμαι, όποιος δεν με θυμάται.
2: Ναι, όχι, καλά που το λες, να σε θυμηθούμε.
11: Θα βλέπουν πολλοί στο TikTok αλλά και YouTube Paul Σαντορίν.
2: Ναι, να το πατήσετε σωστά, Paul.
11: P-Alpha.
2: Όπως θα λέγαμε, Paul McCartney.
11: Σαντορίν, το Σαντορίνι, χωρίς τη λαβή στο τέλος με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Ή όπως λέμε στις κότες, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Έτσι, Paul.
11: Έδωσε εντολή ο Τραμπ να μην φεύγουν τα ΜΟΜΟΕ από μέσα όταν καταθέτουν US Congress Hearing.
2: Α, θα μένουν μέσα τα ΜΜΕ.
11: Manipulate American People, αλλά μια Ινδύ την έδιωξε, δεν ξέρω, δεν την ξαναείδα.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι Ινδές, είναι και αυτό το σημάδι στο κούτελο, το κόκκινο, ξέρω εγώ. Που είναι σαν να σας στοχεύει ελεύθερος σκοπευτής. Σνάιντερ.
11: Τώρα όμως να μαζευτούν.
2: Δεν το φοβούνται όλη την ώρα αυτό.
11: Το
2: ή μήπως είναι κουμπί που το πατάς και κάνει τα χεράκια πάνω κάτω σαν τον Αρλεκίνο που τραβά στο σκηνάκι. Ξέρω εγώ τώρα, περίεργα πράγματα. Με μπερδεύεις, ξεκινήσαμε περίεργα, ας το διορθώσουμε στην πορεία. Γεια.
12: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
12: Θέλω να κάνω μια καταγγελία, να μείνω και στα της Κρήτης. Λοιπόν, πήγαμε φέτος στην Κρήτη και με έτσι πει η μάνα μου να πάτε στην Κνωσό και να πάτε στην Κνωσό.
2: Πήγες στην Κνωσό?
12: Πήγα στην Κνωσό.
2: Και εσύ ό,τι πει η μάνα σου κάνεις. Φλούφλεις ρε παιδάκι μου, φλούφλεις. Έχεις φάσει 30-40 χρονών μαντράχαλος και ό,τι σου πει η μάνα σου.
12: Με τη γυναίκα και τον κουμπάρο πήγα. Άκου να δεις τι γίνεται. Μέχρι και πέρσι.
2: Που αν τους ρωτούσες ήσουν απεριτός, αλλά τέλος πάντων, για πες.
12: Λοιπόν, μέχρι και πέρσι είχε μεικτό εισιτήριο και για τον αρχαιολογικό χώρο και για το αρχαιολογικό μουσείο 16 ευρώ. Πήγα εγώ, λέω θα δω στο 16 ευρώ, όχι όχι τον αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέματα στο μουσείο. Και φέτος μου ζητάνε 20 ευρώ για τον αρχαιολογικό και 15 για το μουσείο.
2: Ναι, τι θες τώρα. Την τέχνη και τον πολιτισμό, τι θες. Τσάμπα, τι θες. Μήπως θα σε πληρώναμε κιόλας.
12: Να σου πω κάτι. Στην Τουρκία, στην αρχαία Τρία, το εισιτήριο για τον τουρίστα είναι 20 ευρώ.
2: Και γιατί ήταν στην Τρία και δεν έβλεπες καλά, είναι πέταλο.
12: Είναι, ναι, ήταν. Να σου πω κάτι όμως, για τον Τούρκο είναι 2 ευρώ.
2: Να, ορίστε.
12: Θέλαμε γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Να, το τουρκός πολύ πρέπει να γίνουμε. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
11: Το ΙΤΕ ΙΤΑΤΑΦΕ της Κρήτης άρχισε εκπομπή για εξωγήινος.
2: Το ΙΤΕ.
11: Η πρώτη
2: ΙΤΕ άρχισε, ΙΤΕ δεν άρχισε αυτό το ΙΤΕ.
11: Να μαζευτούν οι επιστήμονες αφού δεν ασχολούνται με εξωγήινος. Το άλλο βαπόρι πνίγηκε. Ο άλλος άνθρωπος κάηκε.
2: Ναι, πνίγηκε γιατί πήγαινε στην Περσία και είχε μέσα τα χασίσια.
13: Το βαπόρι από την Περσία.
11: Μην δίνουν σημασία στα πανεπιστήμια.
2: Πνίγηκε παράδει στην Κορινθία. Πού πήγε, από την Περσία?
13: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
11: Να ακούσουνε το ΙΤΕ το πανεπιστήμιο.
2: Τόνους 11 γεμάτο ήταν, λέει, με χασίσι μυρωδάτου. Με 11 τόνους, αγάπη μου, πώς να μην πνιγεί. 11 τόνους χασίσια, πού θα πάνε αυτά?
13: Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια.
2: Είμαστε αποφλακωμένος λαός. Να γεμίσουμε και με τις φούντες να κάψουμε όλα τα κεφαλικά μας κύτταρα. Δεν χωράει, δεν αντέχουμε άλλο. Ψηφίζουμε ήδη Μητσοτάκη. Θεωρείς ότι είμαστε ένας λαός νυφάλιος? Δεν είμαστε ένας λαός μαστουρωμένος ήδη? Χρειαζόμασταν και τις φούντες τις έξτρα. Έλα τώρα.
11: Μισή μέρα μένω.
2: Άσε με τώρα μισή μέρα και ολόκληρη. Έλα, γεια.
14: Ναι.
2: Παρακαλώ.
14: Φιλοφρένεια, ε.
2: Ναι.
14: Εσύ είσαι.
2: Εγώ.
14: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
14: Το σήκωσα τη μία, ρε Αλάνη.
2: Το σήκωσα.
14: Φίλε, χρόνια σ' ακούω.
2: Ωραία, καλή φάση.
14: Ναι, ναι, χρόνια, χρόνια.
2: Ναι.
14: Και γουσκάρω πολύ. Αλλά είσαι κολλημένος, ρε γαμώτο. Τρώεις κολλήματα.
2: Εντάξει.
14: Τρώεις κολλήματα. Θα μπορούσες δηλαδή να είσαι πιο.
2: Ανθρώποι είμαστε. Ανθρώποι. Ανθρώποι και τρώμε και τα κολλήματά μας.
14: Δεν είναι έτσι, δηλαδή. Αφού κάνεις παγκάτο κάτω, σωστά το σπαγκάτο.
2: Το κάνω όμως, αλλά χτυπάει η οικογένεια κάτω και δεν μπορώ, πονάει.
14: Αφού τα έχεις κόψει.
2: Η πληγή. Ακουμπάει η πληγή.
14: Δεν βάζει μπερατίν.
2: Και πάλι, η πληγή είναι πληγή.
14: Δεν έχει κανένα βάζελο, φιλαράκι, κανένα βάζελο να σε ενημερώσει πώς το κάνουν αυτοί που ξέρουν.
2: Δεν μου το κάνουν, αλλά στην άλλη πληγή, την πίσω.
14: Ναι, αλλά σε ενημερώσει αυτοί που ξέρουν. Σαράμα, εκεί που συνέχεια λαμμένοι είναι εκεί.
2: Ναι, τι να σου πω τώρα, πρέπει να μάθω.
14: Τίποτα Ευρωπαίου, σκύβουν αμέσως να δουν τα εκεί τα πέι. Δεν έχει κανένα βαζελάκο, αφού τώρα έχει κάποιο φίλο, δεν μπορεί.
2: Δεν του κάνουν παρέα αυτού, όχι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
14: Τώρα παντελονάκα, έχουμε γεμίσει με το ζαβό εκεί, όλοι είναι τρίπκοι. Όχι όμως αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, ο εσχρό, εννοώ ψυχικά.
2: Αυτό
14: αλλά παίζει μπάλα μόνος του. Είναι όπως λένε οι Βάζελοι, όταν ήταν ο Κόκαλης και παίζει μπάλα μόνος του, δεν υπήρχε άλλος. Παίζει μπάλα μόνος του, φίλε, και δυστυχώς θα τον έχουμε για πολλά χρόνια.
2: Ωραία. Και ευτυχώς, τυχεροί είμαστε.
14: Για τα φιλαράκια του και για την πάρτι του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
2: Εγώ σου λέω τυχεροί είμαστε. Ευτυχώς που έχουμε αυτόν. Άγιο είχαμε. Άγριο, αλλά άγιο, άγριο.
14: Με το ζαβό.
2: Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά.
15: Θα κάνεις τώρα να πεις Άγιο Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
16: Του ρε παλιοκουμούνι.
2: Βες το γεροδιάλο που δεν καείς στην κόλα στα καζάνια να καείς.
16: Γεια, άρρωστε ανώμαλοι.
17: Τέλος πάντων, να σου πω αρέσει, επειδή είμαι λίγο μαλάκας εγώ.
2: Έλα, μη λες τέτοια τώρα, μη λες τέτοια με στεναχωρείς, δεν συμφωνώ εγώ.
17: Ακούει και η γυναίκα μου, να σου πω κάτι.
18: Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ.
17: Τα παιδιά μου εμένα δεν πληρώνουν φόρο. Τι μηδένεις ο Μητσοτάκης.
2: Τα παιδιά σου είναι παιδιά, δεν είναι. Α, είναι μεγάλα τώρα, δεν ξέρω.
17: Παιδιά, ρε παιδί μου, έχουν μισθωτή εργασία, δεν πληρώνουν όμως φόρο. Είναι μηδέν ο φόρος τους. Ο Μητσοτάκης τι μηδένισε.
2: Το IQ των ψυχοφόρων του.
19: Αυτό είμαι.
17: Ο πατέρας του έλεγε τότε το 90, 0 συν 0, 14%.
2: Αυτό.
17: Έχουμε μπλέξει, φίλε, άστο, γάμισε το.
2: Δεν πειράζει, ένας Τσίπρας όμως θα μας σώσει.
17: Καλά, αυτό ξαναπες το.
2: Μια φορά τις λέμε τις μαλακίες. Τώρα επαναλαμβάνομαι, η μαλακία δεν είναι μαλακία.
20: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
17: Αλέξη, αύριο κάνουν απεργία και ζητάνε αυτά που τους έδωσε στο 19 και τα φτύσανε.
21: Αγόρι μου τρελό!
2: Αμάν! Ζημιά!
21: Καβλοσαλόμι μου μαυρισμένη! Να σου πω, μαλάκα τα πάμε. Εμείς τον Απρίλιο, όποτε φύγατε, τον Ιούνιο. Που να δεις για να καταλάβεις ποιος είναι ο γυμναστηριακός μαλάκα. Πρόεδρε, έχω εξάγγελμα. Διάγγελμα, πες το πως θες.
2: Εξάγγελμα, άγγελμα, εξάγγελμα. Μας ήρθα από μακριά.
22: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι.
21: Μα εγώ φιλέ.
2: Αλλά άμα είσαι μορφωμένος δεν θα ήσουν αδεξιός. Σωστό.
21: Ναι ρε μαλάκα, διάγγελμα έκανα λάθος.
2: Άντε ρε παπάρα. Τώρα θα έρθει ο Τσίπρας, θα τα γαμίσει όλα. Ετοιμάσου.
21: Ωραία, θες να ακούσεις τώρα για τον πρόεδρο που τον αγαπάω και γαμάει ο Μητσοτάκης. Τώρα όμως έχει πέσει σε...
2: Πάει ο Μητσοτάκης. Τέλειωσε, απλά δεν το έχουν πει ακόμα. Τώρα θα γίνουν ανακοινώσεις.
21: Κοίτα πρόεδρε, είναι 30.000 οικογένειες, νοικοκυρέοι που πληρώνουμε φόρους, 4.000. Κάποιος αγωνιστεί την εφορία.
2: Λέγε και ό,τι θες, έχει τελειώσει αυτός, δεν υπάρχει.
21: Ναι, ναι, πρόσεξε, μην παραπληθείς και κάνεις το λάθος και τα βάλεις με το ταξί και αφήσεις τα βιοταχεία.
2: Λάθος του, όχι λάθος του.
21: Ναι, πρόσεχε καλά γιατί και ο Παπανδρέου μαλάκας.
2: Το... θα σέβεσαι. Όταν λες Παπανδρέου θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό.
21: Πρόσεξε πρόεδρε, παραπληθείς σε ωραίος γάμα. Η υγεία.
2: Ευτυχώς δεν έχει σήμα και χάνονται μερικές από τις μαλακίες σου. Έλα, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοτάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκι? Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστήκατε από τη ζωή.
0: Όχι. Θα τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει.
1: Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές. Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου.
2: Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ.
0: Πότε θα το μαλακί?
1: Το Σαββατοκύριακο. Που όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
0: Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο?
1: Για πες.
3: Ήμουνα Σεπτέμβρη του 21, 2 του μηνός. Πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουν στον Εύρο, στη μονάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάμε, χτυπάει το εμβατήριο. Ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το θάλαμο και ήμουνα υπηρεσία με ένα πιτσιρικά. Εγώ υπόψη 28 χρονών τότε στον Εύρο. Ήμουνα μαζί με ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ανεβαίνει σημαία και ανεβαίνει με σύστια. Μου λέει το άλλο το παιδί, ρε θύε. Τι φάση, γιατί ανέβηκε μέχρι τη μέση η σημαία? Του λέω, ρε βλάκα, Ανδρέα, έχουμε εθνικό πένθος σήμερα. Γυρίζει και μου λέει, για το Mad Clipper, μαλά. Και απλά αυτό με έχει γιώσει τόσο πολύ εκείνη τη μέρα αυτό το πράγμα. Γιατί εκεί την ίδια μέρα με το Μίκη Θεοδωράκη είχε πετάει το Mad Clip και απλά είχα χάσει κάθε ελπίδα για την νεολαία του τόπου μας.
4: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έχω πάρει να πω τον πόνο μου, Αποστολή. Ο πόνος μου είναι, φίλε, είμαι μονογονέας. Μεγαλώνω ένα παιδάκι 8 χρονών μόνος μου.
1: Γιατί?
4: Τώρα έτυχε, γάμισε το αυτό. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έτυχε.
1: Θανατικό?
4: Όχι, όχι. Μα έχει αφήσει, δεν πειράζει.
1: Α.
4: Καλά να είναι, μου έχει κάνει δώρο ένα παιδάκι.
1: Εντάξει, δεν και λίγο.
4: Δεν και λίγο, βέβαια, γνωμοσύνη.
1: Αγόρι ή κορίτσι?
4: Αγοράκι είναι και είναι μαζί μου συνεχώς και δίπλα μου και τον αγαπώ και με αγαπάει πολύ.
1: Σχολείο δεν πάει?
4: Πάει τρίτη δημοτικού. Γι' αυτό εδώ είναι το θέμα μας τώρα.
1: Όπα.
4: Φέτος δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο. Δημόσιο το σχολείο κανονικό στην Ανατολική Αττική μένουμε. Γιατί ρωτάω? Γιατί λέει πέρσι δεν μας πληρώσανε, λέει.
1: Να το.
4: Δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο ξαφνικά. Πρέπει να βάλουμε εμείς από την τσέπη μας για να νοικιάσουμε πούλμαν για να μας φέρνουν τα παιδιά και να τα πηγαίνουν σχολείο.
1: Γιατί δεν το πάτε στην εκκλησία? Γιατί δεν έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε παπάδες.
4: Έχουμε παπάδες.
1: Ή να το πάτε, έχουμε. Δεν έχει αστυνομικό τμήμα η γειτονιά? Το περιπολικό. Κάνει ασθενοφόρο, κάνει και σχολικό.
5: Πάω στην αστυνομία και λέω, καλέ ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε να την πάμε κάτω. Γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγό ασθενοφόρου στην Έλληνα και πρέπει την να κατέβει με περιπολικό.
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Θα το προτείνω και αυτό.
1: Σκεφτείτε λύσει όμω, μην είστε μίζερο. Σκεφτείτε λύσει.
4: Φίλε, δεν είμαι αριστερό. Είμαι γιατί με ρώτησε και προχθέ ενώ από το Δήμο μου λέει αριστερό. Όχι, φίλε, του λέω, δεν είμαι αριστερό. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ με ΚΚΕ του λέω. Μην μπερδεύεσαι με του υπόλοιπου το κάνω.
1: Σωστό.
4: Είναι τα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργική απασχόληση. Δύο χρόνια πάει το παιδί εκεί πέρα και έχω λίγη ελευθερία το απόγευμα. Πάει κάτι το θεατράκι του, τη μουσική του, τη γυμναστική του. Φέτο, μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, δεν με δεχθήκανε. Του παίρνω τηλέφωνο, του λέω γιατί είναι τα ΚΔΑΠ. Μου λέει φαίνομαι μόνο όσου είναι στη φτώχεια και στο όριο τη φτώχεια. Εγώ τι είναι τώρα που στη πλούσιο είναι.
1: Να πάνε αυτοχήνει κι άλλο, άμα θε χαΐρι.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Και ήταν αυτοχήνει. Να φτωχύνεις να δεις την υγειά σου. Έτσι πάνε αυτά. Λυπάμαι. Που θες να είσαι και κομμουνιστής. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Ότι είσαι κομμουνιστή.
1: Είναι, ναι. Μα τα λέει ο Άδωνης.
2: Τα λέει τα κομμουνιστέ. Δεν είναι. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Προφανώ κομμουνιστέ.
1: Πού γάμω το τον έπιασα στο στόμα μου.
0: Δεν πειράζει. Βάλει λίγο τον μποφλό και καθαρίζει.
3: Δεν είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Τραωρέ που
0: κάνει. Μόνο αυτό είναι, δεν έχει άλλου. Είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Κατορέ. Και είναι και γκολτζή μεγάλο. Τα καλύτερα γκολ θα δει. Έλα, γεια.
4: Ναι.
0: Λέγεται.
4: Καλό για ένα ψυγείο.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, τι έχει, πιάνει πίσω παγό.
4: Πόσες πόρτες έχει?
0: Δύο, όπως η ζωή.
5: Δύο πόρτες έχει η ζωή.
4: Δύο.
0: Ναι.
5: Άνοιξα μια και πήγα.
4: Α, μεγάλο ψυγείο είναι. Πόσα μέτρα είναι?
0: Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσείς πόσες πόρτες θέλατε?
4: Μία πόρτα.
0: Και η κατάψυξη?
4: Θα μπει μέσα.
0: Είναι απ' έξω.
4: Τι μάρκα είναι?
0: Κινέζικο λίγο, τα όλα κινέζικα είναι τώρα, τι ψάχνει, έχει Χατόρι Χάτζο.
4: Δουλεύει καθόλου ψυγείο, δουλεύει?
0: Ναι, ναι, τι άλλο να δουλέψει? Αν βγάλετε τα ράφια, χωράτε κι εσείς μέσα.
4: Πού να χωρέσω, δεν χωράω.
0: Ναι, δεν ξέρω, τι θέλετε, ντουλάπα?
4: Ντουλάπα, πόσο το έχετε?
0: 7 κατοστάρικα.
4: 7?
0: Ναι.
4: Πολλά είναι.
0: Γιατί είναι πολλά? Ψυγείο παίρνεις.
4: Ναι, αλλά είναι πολλά 7 κατοστάρικα.
0: Πολλά ξεπολλά τόσο έχει.
4: Οι Κινέζοι θα πουλάνε πιο οικονομικά.
0: Να πάτε στην Κίνα, έχει τα μεταφορικά.
4: Ωραία, πού είστε να έρθω?
0: Αφού είναι ακριβά.
4: Δεν πειράζει, να δω πού είστε.
0: Όχι, δεν το δείχνω τώρα.
4: Γιατί?
0: Γιατί την άζα μου φά το χρόνο και να μου πει μετά είναι πολλά και δεν βγαίνω, όχι.
4: Εδώ.
0: Έλα, αν το δει, εδώ στο κερατσίνι είμαι.
4: Κερατσίνι?
0: Ναι, κερατσίνι.
4: Α, εγώ είμαι Κυψέλη όμως.
0: Να μην έρθει.
4: Κερατσίνι τώρα, αυτό γειτονιά εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έρθει. Κάτσε στην Κυψέλη που είναι τα ματσό, σούργελο.
4: Ναι, Κυψέλη. Και αυτά καλωστά.
0: Μην είναι εκεί χωρίς ψυγείο, πιες το ζεστό το νερό. Λοιπόν, Άισιχτηρ.
4: Ναι.
0: Γεια.
4: Γιατί με κλείζει, κυρία μου?
0: Γιατί φτάνει, ολοκληρώσαμε.
6: Να πω στο νέο ερευνητή.
0: Άσε μας, μην πει τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν οι ερευνητέ. Κλείσανε. Φεύγουν για σου κουγιά.
6: Έλα μωρίλου, έλα μωρίλου.
0: Έλα.
6: Τι θα γίνει με την πάρτι σου, άχρε φιλαράκι, στερνή μου γλώσσα, γαμώ το κερατό μου.
0: Γαμώ το κερατό μου, τα λες όλα δύο φορές και πάμε σε ρετήρες σιγά σιγά.
6: Έχω φάει ρε φίλε στη μάπα.
0: Στη μάπα, στη μάπα.
6: Θα χυθεί άπλετο φως, το φως στο βάθος του τούνελ. Τι παπαριά έχω φάσει στη μάπα και ξέρεις μεγαλώνοντας όλα αυτά που μυθοποιούνται και λέω ρε πούστη πόσο μαλάκας.
0: Ήσουν και εσύ επιρρεπής όμως.
6: Τι να κάνω ρε φίλε, αφού πίστευα κι εγώ ρε φίλε και μετά...
0: Επίστευες αλλά πίστευες ότι να είναι πίστευες.
6: Ρε φίλε, τι άλλο μπορείς να κάνεις, πες μου.
0: Το είδες λίγο χριστιανικά, πίστευε και μη ερεύνα. Ερεύνα ρε μαλάκα. Ερεύνα.
6: Ερευνώντα με μαλάκα.
0: Δεν ερεύνησε και πήγε από εδώ και από εκεί, περιφερόμενο. Τέλο πάντων.
6: Μεγάλο. Τέλο πάντων, ξέρει ποιο είναι το σύνθημα τελικά γιατί τα γουρουνάκια δεν στέλνε σε τίποτα. Μπάτσι και κράτο δολοφόνοι, αδερφούλοι. Αυτοί μα γαμάνε, αυτοί μα σκοτώνουν, αυτοί μα έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Κάθε πέρσι και καλύτερα, φιλέ.
0: Τώρα διαφωνώ, γιατί όντω έχουμε και γαμό του μπάτσου.
2: Έχουμε και γαμό του αστυνομικού, κύριε Βαγγελάτο.
0: Αλλά ποιο του γαμεί, τέλο πάντων, έλα γεια. Ναι.
7: Ναι, όλο πατάτες κάνει για το θέμα UFO η επιστήμη.
0: Τώρα δεν τα είπαμε. Έλα, γεια.
7: Ε, μαλάκα, πες στον Μπαρμπαμπάφο, μαλάκα, δεν πήγα τριήμερο. Γιατί πήρα άλλη μισή άδεια, μαλάκα. Πάρτε τα αρχίδια μου. Και την Λούμπερ τη γαμάμε, όπως γαμίσαμε τον Παπαδρέου και τον Ακουσοπουστάκι. Το 10, έτσι θα γαμίσουμε ξανά την Λούμπερ. Είμαστε 100.000 άτομα, μαλάκα. Κατάλαβες? Αντί γαμίσουμε μου πάνω. Σε όχι, και με βρίζουν όλοι. Πάλι ο αρχίδι.
0: Σε μένα μιλάς έτσι.
7: Ρε μαλάκα, έχω βρίσει εγώ κανένα μου, δεν με έχει βρίσει. Πέσε την αμ...
0: Καλά κάνουν και σε βρίζουν τέτοιο που είσαι, προκαλείς. Λες την άποψή σου δημόσια, θα κριθείς.
7: Βγάλε την άποψή μου, μαλάκα.
0: Γιατί δεν τη βγάζω?
7: Ρε αρχίδι, είπα εγώ κανένα μαλάκα κομμούνι. Κλειβαρά κομμούνια λέω.
0: Αυτό που είσαι και εφθικτός, αυτό δεν μπορώ.
7: Γιατί ρε μαλάκα, βρίζω εγώ κανένα μαλάκα. Για την άποψή του.
0: Να μην παρεξηγέσαι γιατί είσαι κομπλέξο, γι' αυτό, τέλειωνε.
7: Τι λέει εγώ ρε πουτάνα, θα με λέει.
0: Είσαι κομπλέξο.
7: Ρε αρχίδι, θα με λέει κόμενα με ένα μαλάκα. Και θα κάτσω χωρίς να απαντήσω.
0: Ωραία, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είσαι.
7: Μόλι πουτάνα, όταν με πει άλλη μαλάκα, δεν είπε τίποτα που με λέει μαλάκα.
0: Γιατί συμφωνώ.
8: Έλα, κουνούμαλε.
0: Έλα.
8: Γιατί κανείς.
0: Καλά.
8: Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου λέγε Λουκάτη. Θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω στο κουμπί και κάτι τέτοιο.
0: Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι. Ακυβέρνητο καράβι. Η αγάπη μας.
9: Να παγίσαμε και δυο μας. Από αγάπη μας.
8: Άκουσε την ρημό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε κύριος ο Βλαμμένος ο Παπαδόπουλος που έκανε κόμμα.
10: Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι, θα πω μπροστά.
8: Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα Βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι Βλαμμένοι Λουκά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα ή με τους άλλους που στην τύχη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζετε θα έβγαινε.
8: Θα έβγαινε η Λουκά, λες.
0: Γιατί αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν, έτσι πώς βγήκαν. Έλα, εντάξει, έλα. Δεν πήρες για να μιλήσουμε. Πήρες να πεις τη μαλακία σου, πες τη.
8: Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού.
11: Δεν παίζεις με τίποτα. Υπήρχε ένα μπουζουξίδικο στην Εκάλη που το λέγανε Λεπλεδί.
12: Ναι, το ξέρουμε όλοι.
11: Μπράβο.
12: Και εσύ ακόμα καλύτερα.
11: Εκεί εγώ ένα φεγγάρι είχα πάει με τον Βασίλη τον Ψηλό, τον Αρχή, ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτσει ένα βράδυ μαζί, λουλούδια αυτά. Δηλαδή δεν πληρώσαμε μία και τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, δεν Άρα δεν παίζεται έτσι. Δηλαδή και να κλάσει ο Τσίπρας θα το βγάλετε στον αέρα. Θα βγάλετε την κλανιά του Τσίπρα.
0: Παιδί μου το τρέμουμε, το φοβόμαστε. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάντα έχουμε άλλη αριστερά.
11: Τέλος πάντων, γάμισε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τι?
11: Έγινε αυτό το συνέδριο, όπως το λένε εκεί πέρα, που εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Εντάξει, αυτοί εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως το λένε οι Ινδοί και ξέρω εγώ. Αυτό εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Δεύτερον, κανένας δεν μιλάει αγγλικά. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τα αγγλικά. Καθένας μιλάει τη γλώσσα. Εντάξει, και τρίτον, βλέπω ότι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι οποίες το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Μιλάω για Ρωσία και Κίνα. Παίζουν πολύ σημαντικό.
0: Έλα τώρα που είναι πρώην, νυν είναι. Το παίζουν οι καπιταλιστές για να τους γαμίσουν από τα μέσα.
11: Όχι, άσε τη μαλάκια. Πρώην κομμουνιστικές που το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, το έχετε πει 100 φορές στην εκπομπή σας, ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι το γυρίζει. Και ο Τραμπ του ακούει, μιλάει.
0: Είμαστε στούρνοι. Δεν παίρνουμε τα χαμπάρια μας. Θα φέρουμε τον Τσίπρα να κάνει κομμουνισμό για να γίνουμε μετά πρώην κομμουνιστές.
11: Βρεάσε τον Τσίπρα, σου είπα.
0: Γιατί ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει κομμουνιστής και μετά ξέρουμε πώς θα φύγει.
13: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
11: Ρεάσε την παπαρολογία. Εγώ σου.
0: Και να μας ακούει μετά ο Τραμπ. Βέβαια, λίγο Τσίπρα κάναμε μια πενταετία και βλέπεις τώρα πώς ελέγχουν τον Τραμπ οι Καμένοι και οι Τσίπριδες. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ. Τα ηχογραφημένα τα λένε. Έλα τώρα την Κίμπερλι στα αγορά. Κατάκια του την ταχτριτίζει ο Πάνος ο Καμένος που έχει ντυθεί τάσος δούσης.
14: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα.
11: Εξπερτάτωσες, εξπερτάτωσες, εντάξει.
0: Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα.
11: Άκου το, στο ξαναλέω. Βλέπω ανθρώπους που είναι στον καπιταλισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και παίζουν σημαντικό ρόλο. Μήπως όλη αυτή η θεωρία της μαλακίας που έχετε στο μυαλό σας δεν περπατάει το 2025. Λέω εγώ τώρα, λέω διάφορα.
15: Στο YouTube ανίποτα.
0: Μπαίνω. Να μην βάλω YouPorn, μήπως έχει ένα ενδιαφέρον.
15: Το τρίγωνο Βερμούδων να βάλω να με δούνε και
0: λοιπόν. Τι να, γιατί να σε δούνε, ποιος έχει όρεξη να δει τα μούτρα σου.
15: Μάνος Εμμανουήλ.
0: Κόβεται κιόλας, να είδες. Μπήκε το Predator. Λοιπόν, άσε με τώρα. Έλα, γεια.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Εμείς το μαλάκα να δεικνύουμε.
9: Εντάξει,
8: γι' αυτό λέγεται ελληνοφρένεια εκπομπή. Αλλιώς θα ήταν καθώς πρέπει η έννοια.
9: Εντάξει, αγόρι μου, καλή συνέχεια να έχετε.
8: Έλα,
9: καλή συνέχεια και
8: καλά.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε μια όαση μέσα στο βούρκο.
10: Ναι, Αποστολέ.
8: Ναι.
10: Προχθές που έπαιζε η Εθνική,
8: ναι,
10: με τους Λευκορώσους, όταν πέφτει ο ύπνος της Λευκορωσίας, βάλανε διαφημίσεις.
8: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και του Ισραήλ να κάνουμε τεμενάδες.
10: Αυτό, σωστό.
11: Γεια σας.
8: Γεια σας.
11: Τολμάτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Έλληνα?
8: Έλληνοι είμαστε κι εμείς, Έλληνοι.
12: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
11: Δεν τρέπεστε να πούμε μετά από τόσο που άνοιξε την πορτοφόλα του και σας έδωσε ο Πρωθυπουργός και εσείς κοροϊδεύετε και του κάνετε bullying.
8: Τέτοιοι είμαστε, δηλαδή μας λένε ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα, τη σώζουν και εμείς κοροϊδεύουμε πάνω.
13: Τροπή σας!
11: Δηλαδή έχεις 4 παιδιά, με ζεις σε ακριτικό νησί.
8: Όχι.
11: Είσαι κατώ των 25.
8: Όχι.
11: Άμα δεν πλέει καλά κριτήρια, δεν σου κάνει γι' αυτό.
8: Ναι, καλά κι αυτό προσπάθησε. Η αλήθεια είναι πήγε να μας πιάσει από παντού. Κάπου να μας βρει, να φοροελαφρυνθούμε. Αλλά δεν, τίποτα.
11: Εντάξει, δεν πειράζει.
8: Πάνε πιτσιρικάδες κάτω από 25 και τα πετάνε στο βρόντο. Τι να το κάνεις, αγάπη μου, άμα το πετάς στην τουαλέτα? Άμα το πετάς στην τουαλέτα, δεν παίρνεις επιδόματα.
11: Δεν μπορείς να πας να κατοικήσεις σε μια βραχονισίδα. Δεν μπορείς.
8: Μπορείς. Άμα είναι δικιά μας, μπορείς, ναι.
11: Τι Έλληνας είσαι? Όχι, είναι δικιά μας. Άμα είσαι πάνω, είναι δικιά μας.
8: Ναι.
11: Άμα δεν κάνεις, είναι αμφισβητούμενη.
8: Τίποτα. Έχει ανοίξει το survivor το δρόμο και δεν τον ακολουθούμε. Αυτό ξέρω εγώ.
11: Σε μια βραχονισίδα ο καθένας από όλα ελληνικά. Και θα επικύσουμε και τις μύδη μισκό. Αλλά έτσι είμαστε, τέτοιοι είστε.
8: Αυτά δεν μπορώ. Τους επικισμούς. Δεν μπορώ τους επικισμούς.
13: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
13: Ποιον έχω πάρει?
8: Εμένα.
13: Ο κύριος Αποστόλης.
8: Ναι, με.
13: Τα σέβη μου. Μπορώ να πω κάτι για την οικογένεια που λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
8: Ναι, για πείτε. Και δεν, εντάξει, μπερδεύτηκε και αυτός. Η δικιά του οικογένεια θέλει να πει.
14: Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.
13: Μια χαρά τα λέτε. Πάντως να ξέρετε, εκείνο που δεν λέει κανένας τίποτα, δεν μας νοιάζει η ακρίβεια. Δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν μας νοιάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα είναι η εξωσυζυγική σχέση. Πρέπει να δώσουν και ένα επίδομα για να έχουμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Αυτό να πείτε.
8: Α, ψαγμένο. Ωραίο. Δεν το είχαμε προβλέψει. Λέβαια. Αλλά ισχύει. Ισχύει γιατί πώς θα ανασυντηρήσει ταυτόχρονα. Σωστό.
13: Φυσικότατα. Εγώ έχω γυναίκα, παιδί, αυτοκίνητο, εξωσυζυγική σχέση. Δεν βγαίνω, κύριε Αποστόλη. Έχω πρόβλημα.
8: Μήπως να άφηνε το παιδί που είναι κοστοβόρο, λέω.
13: Το σκέφτομαι, όπως είπατε και εσείς, να το βγάλω στα φανάρια. Δεν πιάνει γιατί? Ακόμα είναι μικρό όμως.
8: Τόσα φανάρια. Τι είναι μικρό, μωρέ, μικρό είναι τώρα. Δύο χρόνια στα φανάρια να το αφήσει, σαν 15 χρόνια θα γίνει.
15: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
16: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
8: Καλά.
16: Μπράβο, ρε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω μπράβο στην εκπομπή σα που αναδεικνύει τι φωνέ τη λογική.
8: Όπω τη Λατινοπούλου εννοεί. Ποια φωνή λογική? Αυτή τη φωνή λογική, ξέρω εγώ.
17: Να ξεκινήσουμε με το ότι κόβονται ταινίε. Πού είναι ο Μπένι Χιλ, για παράδειγμα?
16: Όχι, όχι, στην κυρίδα του Άδωνη.
8: Α, αυτή τη φωνή τη άλλη λογική.
16: Ναι, ναι, ναι.
8: Από λογική σε λογική πάει αυτό ο τόπο.
16: Πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη παραγωγή.
18: Έλα, ρε.
8: Έλα.
18: Τι έγινε?
8: Καλά, εσύ?
18: Καλά, είσαι.
8: Ωραία.
18: Σε άκουσα τώρα.
8: Και?
18: Λες, πίστευε και μία ερεύνα. Δεν είναι πίστευε και μία ερεύνα.
8: Είναι το άλλο, ξέρω.
18: Ποιο?
8: Με πού?
18: Όχι, ρε, είναι πίστευε και μη, έχει κόμμα. Πίστευε και μη, ερεύνα.
8: Ναι, έβαλα αλλού το κόμμα.
18: Ναι, δεν έβαλες καθόλου κόμμα.
8: Ναι, είπα πίστευε και μία ερεύνα. Μην ψάχνεις. Πίστευε, σκέτο.
18: Ναι, παραποιείς αυτά που λέει η θρησκεία.
8: Εγώ, οι παπάδες ξεκίνησαν πρώτοι.
19: Bonjour, Αποστολή.
8: Bonjour.
19: Έλα εδώ από την ημιμπλοκαρισμένη Γαλλία.
8: Δεν θέλατε Μητσοτάκι, δεν θέλατε Μητσοτάκι.
20: Ξίδι. Λυπάμαι.
19: Έχετε καμιά καλή θέση εργασίας εκεί στην Ελλάδα να έρθουμε να δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, γιατί δεν βλέπω μέλλον εδώ πέρα.
8: Στη Γαλλία και εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ελάτε εδώ, έχουμε. Αν αντέχετε 13 ώρα, έχουμε.
19: Είναι και η επιστροφή τώρα του Αλέξη, θα μας σώσει. Μαζεύονται πολλά, ρε παιδιά.
8: Καλά, τώρα με τον Αλέξη, 6 ώρα πάμε.
21: Hasta la Victoria siempre.
19: Να σου πω, αλήθεια στη ΔΕΗ, ποια άποψή του για αυτόν τον ξαφνικό έρωτα, μην πω και γάμο, μεταξύ γνωστού μηδιακού και εφοπλιστικού συγκροτήματος και του Αλέξη? Τι λένε, πώς φαίνεται?
8: Δεν νομίζω αυτά, είναι κακεντρέχειες.
19: Κακεντρέχεια, μάλιστα. Θα δείξει. Τον ετοιμάζουν για καινούργιο πρωθυπουργό. Να γυρίσουμε κι εμείς να σωθούμε.
8: Όχι απλά θα δείξει, θα αποδειχθεί κιόλας. Έλα, ραφτείτε.
19: Θα αποδειχθεί, φιλάκια, ερχόμαστε. Brain game.
8: Οχ, γεια.
22: Μαλάκα, είναι ο δημοκράτης, γεννιούνται κλέφτες. Έχω ένα γουμπάρο 11 χρόνια νεότερος από μένα. Εντάξει, με αυτόν βγαίναμε, πηγαίναμε στον Αλφό, πηγαίναμε μπουζούκια και τέτοια. Κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία, στην Ανατολική Αττική από εκεί. Βέβαια δεν βγήκε. Ξέρεις τι έκανε? Μας έδινε ο Αλέκος κανάτες δωρεάν, μας τις χρέωνε. Βγαίναμε στα μπουζούκια, έλεγε ο Μέτρ πήρε τόσα λεφτά και τελικά μετά από κάποια στιγμή τον ανακαλύψαμε και τον κάναμε και πέρα. Αυτή κλέφτη.
8: Τον κάνετε πέρα ή ο Πε και πέρα? Καλό, ε.
22: Ο Πε και πέρα. Αυτή ρε μαλάκα είναι ο δημοκράτες. Απ' την κούνια κλέβουν. Κατάλαβες? Και τι μας είπε τώρα αυτός, δεν ξέρανε τι γινότανε? Ακριβώς ξέρανε τι γινότανε. Επακριβώς. Τα λαμόγια. Γεννημένα λαμόγια είναι.
23: Ναι, οι πολιτείες στην Αμερική μία μετά την άλλη, λένε οι σερίφιδες τους.
8: Οι πολιτείες, ξέρεις, να μας δέχονταν.
24: Οι πολιτείες, ξέρεις, να μας δέχονταν.
8: Οι πολιτείες, οι πιο απομακρυσμένες.
24: Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε σύστερα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες.
23: Και παράλληλα.
8: Παράλληλα.
23: Απελευθερώνουν τα αυτά που ήταν με τις μυστικές υπηρεσίες που κρύβανε για τα UFO. Απελευθερώνονται όλα. Η Φλόριδα και άλλες πολιτείες. Δηλαδή αυτό που έλεγα ότι τα έχουν πλακάκια οι Αμερικάνοι με το.
8: Να τα, αν και τα καλύτερα πλακάκια είναι στην Ισπανία, τα έχουν και οι Αμερικάνοι τα πλακάκια.
23: Επειδή το traffic collision avoided.
8: Οπα.
23: Πάνε συνέχεια παρολίγο σύγκρουση με UFO και στην Κωνσταντινούπολη και η
8: Τουρκία. Και με UFO, ούτε εκεί έχει τηλεδιοίκηση. Άιστο διάλογο.
23: Μα οι Τούρκοι, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά όλοι να ξέρουν, αυτό που λέω τοποθετή το αντιμετωπίσαμε εμείς τα UFO.
8: Πώς φτάσαμε πάλι στο τοποθετή?
23: Εγώ και ο
8: Ιωάννη. Γι' αυτό λέγαμε τόσο καιρό και εγώ το έχω πάρει χαμπάρι. Μπορεί. Λοιπόν, έλα. Εγώ μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Έλα, γεια.
25: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύση που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Με σταθερή θέση υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Ελλάδα παράλληλα αναμένει να μετρήσει τη στήριξη των συμμάχων απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της γείτονος. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Άριο Πάγο και το σκάνδαλο των υποκλοπών, την ώρα που 8 θύματα του Predator διεκδικούν αποζημιώσεις 7,6 εκατομμύριων ευρώ. Στο κοινό δικαστικό μέτωπο συμμετέχουν πρόσωπα των οποίων υπεκλάβησαν προσωπικές συνομιλίες και ευαίσθητα δεδομένα. Σφοδρά πειρά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για χρηματισμό σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας, απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης, είπε ο Υπουργός Υγείας. Την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης στα παραπολιτικά. Πολιτικές αντιδράσεις αλλά και αποστάσεις για το θέμα από τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος άφησε αιχμές για τον πολιτικό χειρισμό της υπόθεσης. Αρνητική γιατρή για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά λόγω της φωτιάς που έπληξε την περιοχή. Θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών. Εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες ο λαγοκέφαλος. Σε 6 μέρες καταγράφηκαν 720 κιλά. 11χρονος στο Καστελόριζο έπιασε πάνω από 162 τοξικά ψάρια. Εγκαταλείπουν το επάγγελμα από Κρήτη και Ρόδο, αναφέρουν αλληλείς στα παραπολιτικά 90,1. Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από τους Ισπανούς και τα δάκρυα του 41χρονου Ρονάλντο που έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και το 4-1 των Βέλγων έναντι της Αμερικής που παρά την παρέμβαση Τραμπ για την κόκκινη του Μπαλογκάν δεν προχώρησε στην επόμενη φάση. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καύσωνας στην Ευρώπη, έρχεται καύσωνας διαρκείας και στην Ελλάδα. Στην Άγκυρα λοιπόν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με τις εξελίξεις και τις αμερικανικο-τουρκικές σχέσεις και τα F-35 να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Χρύσα Μακρύ, η απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται στην Άγκυρα και θα μας μεταδώσει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα από την σύνοδο. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
11: Καλό μεσημέρι, Έρικ, κυρίες και κύριοι, από την Άγκυρα, που πριν από λίγο έφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα επισκιάζει όλη τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αναμένουμε να εξέλθει το αεροπλάνο. Υπάρχει άγγιγμα από τρόσιες τιμές, δεν τον έχουμε δει. Η διεργασία θα ξεκινήσει από το πρωί εδώ στην Τουρκία, η οποία εμφανίζεται να βγαίνει αναβαθμισμένη από αυτή τη σύνοδο κορυφή. Γιατί υπάρχουν τρία σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτον, τα F-35. Δεύτερον, η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΦ είναι μια επιδίωξη την οποία την επαναφέρει στο τραπέζι, την επανέφεραν σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γιασάρ Γκουλέρ, οι οποίοι επισήμαναν ότι υπάρχει ανάγκη η Τουρκία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την αγορά των γαλλικών ΣΑΜΚ, τα οποία θα, πέρα από το γεγονός ότι η Τουρκία θα αποκτήσει αυτά τα εξοπλιστικά, αποδεικνύουν και μία αποκλιμάκωση στις σχέσεις Γαλλίας-Τουρκία, όπως είχε διαμορφωθεί μετά. Βέβαια, θυμόμαστε όλη την ένταση που υπήρξε όταν ο Μακρόν επισκέφθηκε την Ελλάδα και αναδείχθηκε η στρατηγική σχέση Αθήνας και Παρισιού. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία καυτά ζητήματα. Αναμένουμε την άφιξη του κυρίου Τραμπ. Πληροφορίες και δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου κάνουν λόγο για ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ για την περίληψη, μάλλον επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όπως η λιμένικη απόφαση να δοθούν οι κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Είναι δύο δώρα εντός εισαγωγικών που θα ανακοινώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα θα γίνουν δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους. Ωστόσο αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, ίσως να συναντηθούν και να κάνουν μετά δηλώσεις. Πάντως είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
10: Είναι επικοδός πάνω από 55.000 αστυνομικοί εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, για να προστατευτούν φυσικά έτσι και οι ξένοι ηγέτες, οι αποστολές.
11: Ακριβώς. Στους δρόμους οι δρόμοι είναι εντελώς αργοί. Υπάρχουν παντού αστυνομικοί κάνουν ελέγχους αυστηρούς. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει ο Τραμπ, δεν μπορεί να πετάξει ούτε πουλί. Και γενικά υπάρχει όλο αυτό το προστατευτικό κλίμα. Έρχεται και ο Μακρόν από τη Δαμασκό μετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα εκεί με τις εκρήξεις. Η ελληνική αποστολή έχει φτάσει με την κεφαλή στον κύριο Κυραπετρίχη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει αρχίσει τις διμερείς επαφές του. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση του κυρίου Κυραπετρίχη το απόγευμα με τους αρχηγούς του κόλπου. Ναι. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικές οι διαβουλεύσεις που θα έχουν και με τους άλλους μας εταίρους, με την Γαλλία, με την Ιταλία, όπως επίσης και με τον Ζελένσκι.
10: Και Χρύσα,
11: σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει το απόγευμα για το δείπνο.
10: Και Χρύσα, είναι πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στη γείτονα χώρα, σωστά?
11: Ναι, το 2004 έγινε η τελευταία σύνοδος και είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί αυτή την σύνοδο. Είναι πολύ σημαντική η σύνοδος, καθώς μετά από όλες τις διαφορές που έχουν αναδειχθεί μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης την άμυνα, θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν θα προσφέρει αμυντική προστασία προστασία στην Ευρώπη, εάν δεν αυξήσει τις αμερικές δαπάνες, τουλάχιστον ή και να ξεπεράσει τις αμερικανικές. Υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις, υπάρχει το ρήγμα του Τραμπ με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και για το θέμα της, του Ιράν. Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις ότι δεν τον βοήθησαν ούτε στα στενά του Ορμούζ, ούτε στην αντιμετώπιση του Ιράν. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν όλοι μαζί και αύριο θα καθίσουν όλοι μαζί μέσα στην αίθουσα και εκεί θα τοποθετηθούν. Αργότερα αύριο θα γίνουν οι δηλώσεις των αρχηγών, των ηγετών των 32 χωρών και εκεί θα καταλάβουμε πώς εξελίχθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι του ΝΑΤΟ. Όλοι λένε ότι θα μεταξελιχθεί στο ΝΑΤΟ 3.0, που σημαίνει ότι θα έχουμε νέες ισορροπίες. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας και βέβαια όλοι περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα μέτωπα του πολέμου. Αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει η συνάντηση του Τραμπ σήμερα και με τον Ζελένσκι, αλλά και με τον Σύρο Πρόεδρο. Και εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
10: Σε ευχαριστούμε
11: αν θα
10: πολύ.
11: Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο με αυτή την έννοια, σας το λέω.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, θα συνδεθούμε και πάλι με την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου βρίσκεσαι σε αποστολή από τα παραπολιτικά 90,1. Και τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr θα σταχυολογήσουμε λίγο τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για την επικείμενη συνάντηση, το τετ-α-τετ που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν σε λίγη ώρα. Ένα θέμα είναι αυτό, τα F-35 δηλαδή που επιθυμεί η Τουρκία. Οι αντιδράσεις τώρα που υπάρχουν γύρω από αυτό από την πλευρά του Ισραήλ, αλλά φυσικά Σπύρο και η στάση της Γαλλίας που είναι λίγο ίξης αφήξης. Δηλαδή από τη μία ζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία, αλλά από την άλλη βάζει τους δικούς της όρους και θυμίζουμε σε όλους ότι η Γαλλία με την Ελλάδα βρίσκονται σε μια κοντινή σχέση, θα έλεγε κανείς. Οπότε λίγο η στάση της μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αν θες να ξεκινήσουμε, πιάνοντας λίγο το νήμα και από αυτά που είπε και η Χρύσα η Μακρύ για την επόμενη φάση του ΝΑΤΟ.
10: Ναι.
12: Το μήνυμα το οποίο έστειλε από το πρωί ο Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου ουσιαστικά εγκαινίασε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, είναι ότι πάμε πλέον για μια άμυνα made in NATO. Δηλαδή το μήνυμα ήταν: καλούμε όλους τους συμμάχους να επενδύσουν αυτό το 5% του ΑΕΠ, το οποίο είναι και ένα από τα όπλα, θυμίζουμε, της Ελλάδας, ότι ήδη έπιανε τον παλιό στόχο των αμυντικών δαπανών και ήταν από τα λίγα κράτη-μέλη της συμμαχίας όπου το έκανε αυτό. Βέβαια για άλλους λόγους, θυμίζουμε, βέβαια την Έλληνα-Τουρκική ένταση κυρίως να τροφοδοτεί αυτήν την στροφή στην άμυνα. Πλέον όμως έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε πάρα πολλές κοινές συνέργειες, πάρα πολλά κοινά προγράμματα, προκειμένου ουσιαστικά να φτιαχτεί μια ούτε λίγο ούτε πολύ ενιαία νατοϊκή άμυνα, με κομβική συμμετοχή αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών, με κομβική συμμετοχή και ευρωπαϊκών. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προγράμματα τα οποία ανακοίνωσε ο Ρούτε σε αυτό το φόρουμ και δύο έχουν και την ελληνική παρουσία και συμμετοχή. Το πρώτο είναι οι κρίσιμες πρώτες ύλες για την άμυνα. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό μαζί με το Βέλγιο, το Καναδά, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών για την άμυνα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, για το κοινό νατοϊκό βλήμα πυροβολικού 155 χιλιοστών. Εδώ πάλι η Ελλάδα είναι με Καναδά, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Σουηδία και πάλι την Τουρκία. Από αυτό και πάλι καταλαβαίνουμε, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το ρόλο τον οποίο έχει και η Τουρκία στην νατοϊκή άμυνα, στην νατοϊκή αμυντική βιομηχανία. Είχαμε το δημοσίευμα του New York Times, το οποίο βγήκε ξημερώματα πριν ταξιδέψει ο Τραμπ, ο οποίος, όπως είπαμε πριν από λίγο, έφτασε στην Άγκυρα. Ότι αναμένεται ότι θα ανακοινώσει.
10: Και αναμένεται να εξέλθει από το αμερικανικό αεροσκάφος αυτή την ώρα και μάλιστα στο αεροδρόμιο εκεί στην Άγκυρα έχει πάει να τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι. Τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει βέβαια πάντα. Δηλαδή δεν συμβαίνει πάντα ο πρόεδρος μιας χώρας να υποδέχεται άλλον πρόεδρο στο αεροδρόμιο.
12: Ακριβώς.
10: Εδώ βλέπουμε
12: εδώ
10: για πρώτη
12: το δίνει
10: φορά
12: εξ αρχής αυτό το μήνυμα ο Ερντογάν. ότι ποντάρει μάλλον πάρα πολλά σε αυτή την συνάντηση, αυτό το τετατέτ με τον Αμερικανό
10: και
12: πρόεδρο.
10: Και μια και έλεγε για τον Ρούτε, έκανε εντύπωση αυτό το ότι μπήκαν στη σύνοδο χέρι-χέρι ο Ρούτε, ναι, με τον Ερντογάν. Δεν έχουμε ξαναδεί τον Ταγίπ Ερντογάν να κρατά το χέρι κάποιου άλλου.
12: Είναι μια πάρα πολύ σπάνια εικόνα. Είναι μια εικόνα που μάλλον δεν θα λέγαμε ότι συνηθίζεται σε διπλωματικά πρωτόκολλα, σε τέτοια φόρα με αυτή την προβολή, με αυτή την σημασία όπου φιλοξενεί τώρα η Άγκυρα. Λέγαμε λοιπόν και για το δημοσίευμα του New York Times ότι αναμένει το Τραμπ να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα προμήθειας των F-35, ίσως όμως να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με αυτό που είπε και η Χρύσα Μακρύ, τους κινητήρες από τους Αμερικανικούς για το τουρκικό μαχητικό καν. Ίσως βέβαια το ένα να αναιρεί το άλλο. Είχαμε εξάλλου και την τοποθέτηση και στο δικό μας ραδιόφωνο του Άγγελου Συρίου ότι μπορεί το ένα να προωθηθεί, αυτό δηλαδή τα τουρκικά μαχητικά καν, έναντι του άλλου. Από εκεί και πέρα έχουμε τις αντιδράσεις από πλευράς Ισραήλ, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, και το μήνυμα ανεθαλιά.
10: Δεν θέλει το Ισραήλ να ισχυροποιηθεί η Τουρκία σε αυτό το επίπεδο.
12: Ακριβώς, γιατί θεωρεί ότι αλλάζουν ουσιαστικά οι ισορροπίες όσον αφορά το εναέριο κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, εδώ έχουμε, και αυτό νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του σημασία, χθεσινή τοποθέτηση από τον Ισραηλινό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Γιαχίε Λάιτερ, ο οποίος είπε ναι, ότι το Ισραήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παρασχεθούν τα F-35, αλλά δεν μπορεί να πει και όχι και θα προσαρμοστεί σε τυχόν αμερικανική απόφαση. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη δική του σημασία σαν τοποθέτηση και σαν άποψη, η οποία βγαίνει και πάλι από επίσημα Ισραηλινά χείλη, από τον Ισραηλινό πρεσβευτή στις ΗΠΑ. Και κλείνοντας, να πούμε και για τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες πολύ σωστά. Εντύπωση προκαλεί, ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος πήγε στη Συρία, στη Δαμασκό. Από τη Δαμασκό θα πήγαινε μαζί με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, τον μεταβατικό de facto Συροπρόεδρο στην Άγκυρα. Εκεί έγινε και ένα πολύ σημαντικό συμβάν, η έκρηξη στο ξενοδοχείο στο Four Seasons, το οποίο έχει αναφορές για νεκρούς. Σίγουρα όμως έχουμε πολλούς τραυματίες με βάση τις ανακοινώσεις από τη Συριακή πλευρά. Είχαμε λοιπόν την παρουσία του Μακρόν στην ευρύτερη περιοχή εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χθεσινή αναφορά που έπαιξε στο Reuters, έχει παίξει και σε άλλα διεθνή μέσα, ότι είναι πολύ πιθανό και πλέον συζητάει να παρασχεθεί το γαλλοϊταλικό ΣΑΜΠΤΗ στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία θα μπορούσε να ενισχυθεί στο κομμάτι το πυραυλικό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και στο κομμάτι των εναέριων μέσων. Και αυτό βέβαια είναι και μια συνεργασία με την, σε συνεννόηση με την Τζόρτζια Μελόνι, όπως αναφέρω το διεθνή μέσα.
10: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατέλθει του αεροσκάφους, θερμός εναγκαλισμός με τον Τούρκο πρόεδρο, θερμή χειραψία. Αυτή την ώρα το άγημα της Τουρκίας, τουρκικό άγημα στρατιωτών, αποδίδει τιμές στον Αμερικανό πρόεδρο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Άγγελος Συρίγος σχετικά με το θέμα της Τουρκίας και τις απαιτήσεις της γείτονος. Και αμέσως μετά τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
13: Δεν θα πάρει τα F-35, ναι. Τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
14: τα
13: F-35.
14: Αυτά τα αεροπλάνα τους.
13: Για είναι. Τα καν, διότι ναι. Αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, τα καν ήταν άχρηστα. Για να μπορέσουν να δοκιμαστούν πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν πουλιά που πετάνε. Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα των ΚΑΝ τελείωνε. Με τα F-35, αν ήταν στο χέρι του Αμερικανού πρόεδρου, θα τους τα έδινε, πιστεύω. Παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ.
15: Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, ναι, εκτός προγράμματος F-35, mm-hmm, και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Μιλάμε δηλαδή για εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης για τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Γιατί έχει σημασία να τα λέμε αυτά, γιατί δυστυχώς, εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, πολλές φορές κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ακόμα και αυτά τα πολύ κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευνικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο που μας βλέπει, ασχέτως του τι ψηφίζει, να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα, ψυχραιμία, και το ξαναλέω. Η Ελλάδα, που ήταν στο απόλυτο 0 το 19, έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι γειτονές μας τώρα διεκδικούν.
10: Να πούμε ότι και η σύζυγος του Ταγί Περντογάν βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, η Εμινέ, έτσι, και αυτό έτσι, κάτι, είναι κάτι που σπανίζει και δείχνει ένα συμβολισμό για την επισημότητα της κατάστασης. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, για ποιο λόγο ο Μακρόν βρέθηκε πρώτα στη Συρία και αμέσως μετά θα πήγαινε στη Σύνοδο στην Άγκυρα?
12: Η Συρία, όπως καταλαβαίνουμε, αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο ευρύτερο power play στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε βέβαια και η ατάκα του Τραμπ ότι θα μπορούσε να λάβει ρόλο στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει εκείνη τη Χεσμπολάχ αντί για το Ισραήλ. Ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα και σήμερα στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να παίξει και αυτός το δικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Συνομιλώντας με τον Αχμεντ Αλ-Σάρα, ο οποίος πλέον βέβαια νομιμοποιείται ουσιαστικά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, προχωρώντας και όλη αυτή τη διαδικασία με την άρση των κυρώσεων και όχι μόνο, οι οποίες είχαν επιβληθεί στη Συρία ήδη από τις μέρες δυναστείας Άσαντ.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερινάς Τσαμούρη να δούμε τι λέει η ελληνική πλευρά, ποιες είναι οι προσδοκίες, τι υπάρχει στην ατζέντα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Έρκη, στους ακροατές μας. Λοιπόν, πριν από λίγο έφτασε η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα. Μιλώ για τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας και την υφυπουργό την κυρία Παπαδοπούλη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει το απόγευμα με τη σύζυγο του Μαρέβα. Ο κύριος Γεροπετρίδη, μάλιστα, ήδη έχει κάποιες διμερείς συναντήσεις. Πριν τον άγλευα με τον υπουργό εξωτερικών του Κουβέιτ, αργότερα θα συναντηθεί και με τον Εμμυρατινό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες, επειδή με ρώτησες, είναι ρεαλιστικές έως και χαμηλές, δηλαδή δεν προβλέπεται κάτι το θεαματικό από αυτή την σύνοδο. Φυσικά θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, ένα τομέα στον οποίο η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης και έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη ενίσχυσής της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ή ότι θέλουμε να αποκλειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το εγχείρημα.
10: Έχω την αίσθηση, Κατερίνα, ότι η Ελλάδα θα μετρήσει και τη στήριξη των συμμάχων της γύρω από αυτό, διότι θυμίζουμε ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με την Γαλλία, αλλά τώρα η στάση της Γαλλίας σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει μια διφορούμενη φάση.
14: Πολύ σωστά το λες. Θα μετρήσει τους συμμάχους της Ελλάδας σε αυτή τη σύνοδο για το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα βολιδοσκοπήσει και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συζητηθεί και το ζήτημα των αμυντικών δαπανών σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της κάθες χώρας. Και σε αυτό η Ελλάδα, αν θέλεις, πάει με αέρα, διότι έχουμε πιάσει τον στόχο του 5% για το 2026. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στα παραπολιτικά του Σαββάτου επί του θέματος. Για το τρέχον έτος η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα για τις core δαπάνες έχει, αμυντικές δαπάνες, έχει δαπανίσει πάνω από το 3% και έχει και ένα ακόμα ποσοστό για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Επομένως, σε αυτό πάμε με αέρα και ξέρουμε ότι είναι και κάτι που εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τον στόχο του 5% τον είχε θέσει ο Τραμπ. Από εκεί και έπειτα για το άλλο κομμάτι που εμάς μας καίει, ναι, ως Έλληνες, μιλώ για τα F-35 και για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να τα δώσει στον Ερντογάν, επειδή γράφουν εκεί Financial Times σήμερα ότι ενδεχομένως να δώσει υποσχέσεις ο πλανητάρχης στον Τούρκο πρόεδρο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Η Αθήνα είναι συγκρατημένη, αποφεύγει να σχολιάσει και αυτό διότι ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση, ακόμα και αν συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση των δύο ηγετών, ακόμα και αν υπάρξει ένα κλίμα, επειδή θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και οικοδέσποινα χώρα του ΝΑΤΟ, κάτι πρέπει να ακούσει σήμερα, κάτι φυσικό, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί το θέμα του Κογκρέσου, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν οι κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο Κάτσα, γιατί η Τουρκία έχει πάρει τα ρωσικά συστήματα του S-400. Επομένως, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ό,τι και αν ακουστεί σήμερα, και η Αθήνα αυτό το επισημαίνει σε υψηλούς τόνους. Είναι και ο παράγων Ισραήλ, έτσι.
10: Σωστά.
14: Δεν θέλει το Ισραήλ η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Θυμίζω ότι στη γειτονιά μας εδώ στην ευρύτερη, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία έχουν ήδη το πράσινο φως, το Ισραήλ τα πετάει κιόλας. Επομένως, δεν θα θέλανε οι γειτονικές χώρες να αποκτήσει το μαχητικό αυτό πέμπτης γενιάς και η Άγκυρα.
10: Θα δούμε μέχρι λοιπόν τι θα γίνει με το τουρκικό παζάρι, Κατερίνα, και πώς θα ανταποκριθεί φυσικά και η αμερικανική πλευρά. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Αρειοπάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε και την πρώτη πλέον ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
16: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς κατατέθηκε σήμερα λοιπόν ενώπιον του Πολυμελού Στρατοδικείου Αθηνών η πρώτη ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator κατά της εταιρείας Intellexa και καθώς και κατά 13 φυσικών προσώπων τα οποία σύμφωνα με τους προσφεύγοντες συντρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το δίκτυο που συνδέεται με την ανάπτυξη και τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Να σου πω, Έρη, ότι ουσιαστικά η αγωγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δικαστικών εξελίξεων και σε αστικό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αγωγές από επιπλέον θύματα. Η συγκεκριμένη αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 7 Απριλίου του 2027 και πρέπει να σου πω ότι προσφεύγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις που φτάνουν και ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν σοβαρή ηθική βλάβη από την παράνομη παραπίεση της ιδιωτικής τους ζωής από το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό. Να πούμε ότι μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και με αγωγή είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι δημοσιογράφοι, πρώην υπάλληλοι της ΕΕΠ, καθώς και η Πινελόπη Μινιάτη, η οποία είναι η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, υψηλόβαθμος στέλεχος της Ελλάς, η οποία μάλιστα είχε καταθέσει και στην πρωτόδικη δίκη για την υπόθεση και εκείνη την περίοδο έγινε στόχος του Predator, ενώ χειριζόταν κρίσιμες υποθέσεις. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και αναμένουμε φυσικά και το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει και με τη χθεσινή προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Ζαχαρίας Κεσές. Είναι δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων και μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
17: Το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έφυγε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτσει εδώ και 2 μήνες στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, πλέον είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Άριου Πάγου, δεν έχει κάνει καμία έρευνα, δεν έχει διατάξει καμία προκαταρκτική έρευνα, δεν έχει εξετάσει κανέναν και τίποτα και παρόλα αυτά απέχει και ταυτόχρονα κάθε μέρα παραγράφονται πράξεις. Χθες, ναι, να το πω αυτό,
10: παρακαλώ,
17: να το χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε την κίνησή του και πήγε στον Άριο Πάγο, χθες παραγράφηκε η παγίδευση του κυρίου Δένδια, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών.
10: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά και αυτή την κίνηση, την ομαδική αγωγή για τις υποκλοπές, δημιουργείται θέμα, έχει ήδη δημιουργηθεί θέμα. Θέμα που δημιούργησε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσφεύγοντας ο ίδιος στον Άριο Πάγο, με τις αντιδράσεις τις πολιτικές να δίνουν και να παίρνουν. Ο Κώστας Παπαγλιμίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε την εκ νέου αντίδραση του Παύλου Μανάκη. Τα λέμε αντίδραση. Ρωτήθηκε από τους αδέρφους του Sky στην τηλεόραση που βγήκε το πρωί ο κύριος Μανάκης καταρχάς για την προσωπική του πρώην Πρωθυπουργού στον Άρεο Πάγο, υπόθεση τρεμοκλοπών. Είπε ότι η υπόθεση έχει εκταθεί από τη δικαιοσύνη και απάστε να γίνονται σεβαστές. Για την ανακοίνωση που έβγαλε αργότερα αυτό το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς, το γραφείο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, που συνέδρε την υπόθεση για την κυβέρνηση, είπε ότι ο ίδιος Σαμαράς στο σύντομο ανακοίνωση συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση και λίγες ώρες μετά λέει: α, εσείς το συνδέσατε. Πρόσθεσε, λέει, ποια είναι η τακτική, είτε μιλάει με τον κύριο Σαμαρά τώρα που πήγε στον Αεροπάγο, είτε μιλάει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Υπονοούσε ο κ. Μαρινάκης ότι παρατέμπουν σε άλλη θεματολογία. Είπε: αντί να σα δω να σου πω για το που είμαστε εξοπλιστικά και που είμαστε σήμερα από εθνική επιτυχία, αντί να σου πω για το γεγονός κάτι 2-3 μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοινίζει ένα νέο νοσοκομείο και ένα νέο κέντρο υγείας, αντί να μιλάμε για μια διαδρομή δημόσια πανεπιστήμια, το σύνολο της αντιπολίτευσης επιδιώκει αιμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε για τις υποκλοπές σε μια συνολική στρατιωτική στο κάδρο της οποίας έβαλε και τον Αντώνη Σαμαρά ο Παύλος Μαρινάκης. Ρωτήθηκε τέλος να πούμε και για το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματος. Είπε ότι έρχεται να μην προχωρήσει σε τέτοια τέτοια κίνηση και όπως είπε, ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετώπισε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποτελεί μέρος πολιτικής διαδρομής και δεν μπορεί να διαγραφεί. Άρα, θα λέγαμε ότι και από τη μια κριτική για όσο ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και αναγνώριση ότι υπήρξε πρώην πρόεδρος του κυβερνοσκόμματος και πρώην Πρωθυπουργός με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
10: Μείνε μαζί μας, Κώστα, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα και αμέσως μετά να μας δώσεις λίγο την εικόνα για αυτή την σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά.
19: Εγώ το ρετυρέ το αποθέωσα. Και τι είπα,
15: ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετυρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
19: Μάλιστα.
15: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
10: Κώστα, μιλώντας χθες στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας μίλησε για πρώτη φορά και με τόσο σφοδρά λόγια κατά του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα προχώρησε σε κάποιες βαριές καταγγελίες.
18: Έτσι, ακριβώς όσο περιγράφηκαν τα πράγματα, ο Άντρος Λιμών Γεωργιάδης είπε ότι καταγγέλλω δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, τι επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, δηλαδή 19, δηλαδή του Σταύρου Κοντονή. Λέγοντας ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και συνέχισε λέγοντας ότι αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση, γιατί ενώ είχαν προκυριστεί εκλογές για τις 26 Ιουνίου, μετέθηκαν στις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, είπε, ας μου κάνει μήνυση, ενώ είπε ότι ο Αλέξη Τσίπρα είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι θα μας πει ο Πρωθυπουργός της Νοβάρτης ότι είμαστε διεφθαρμένοι, το χαρακτήρισε άσχης και βορό, επί του οποίου οι υπουργοί καταδικάστηκαν στο δικό δικαστήριο και είπε ότι όλα έχουν ένα όριο.
10: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ακριβώς πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας.
20: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικού κώδικε. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτών ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχής και βορός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός. Μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κραμοσπουλής εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενοίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει εντιμότητα. Που για να σκλείς φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλά εντιμότητα.
10: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας, στην εκπομπή της οποίας μεταξύ και άλλων καλών συναδέλφων ήταν μπροστά σε αυτή την έκρηξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
10: Έχουμε κάποια αντίδραση επ' αυτής της τοποθέτησης.
21: Η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είχε προηγούμενο, αφού χαρακτήρισε βρωμιάρη τον κύριο Τσίπρα και στην πραγματικότητα τον κατηγόρησε για κλέφτη. Τώρα από την πλευρά της Ελλάς, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε λέγοντας ότι οι κατηγορίες τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, τις κατηγορίες δηλαδή που είχε παλαιότερα πει ο κύριος Κοντονής, έχουν διερευνηθεί με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Επεσήμανε το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του, και από εκεί και ύστερα η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η αίσθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο έντιμος πολιτικός. Και επεσήμανε το γεγονός ότι οι απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν πανικό. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, καθώς ελέγχονται 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχει αυτό το αφήγημα και να κουνάει το δάχτυλο περί εντιμότητας στην κοινωνία και προς την Ελλάδα.
10: Τώρα, Ελένη, έχουμε εκ νέου τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη για να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά. Χθες είχαμε την τοποθέτησή του Ιτάνη Επιτάς, δίνοντας επί της ουσίας το στίγμα της επόμενης μέρας ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
21: Ακριβώς. Να πούμε ότι σε σημερινή συνέντευξη ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα, το οποίο είχαμε και εμείς πει μέσω του ρεπορτάζ. λέγοντας ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο ο ίδιος θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και θα θέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου υπό την αρχηγία του Σωκράτη Φάμελο. Να σου πω, Έρη, πάντως ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε
1: ναι.
21: ότι αν τελικά ο κύριος Πολάκης κάνει μια τέτοια κίνηση και περάσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τη συγκεκριμένη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετά στελέχη κατευθυνόμενα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ
1: ναι.
21: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία που θα γίνει το Σάββατο. Ο ίδιος θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και θα θέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου υπό την αρχηγία του Σωκράτη Φάμελο. Να σου πω, Έρη, πάντως ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε
1: ναι.
21: ότι αν τελικά ο κύριος Πολάκης κάνει μια τέτοια κίνηση και περάσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τη συγκεκριμένη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετά στελέχη κατευθυνόμενα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ
1: ναι.
21: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Παύλου Πολά.

0: Τσίπρα. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ,
1: ναι,
0: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Πάμελος δέχεται διάφορες εισηγήσεις. Η μία εισήγηση είναι να παραμείνει στην λογική του ότι θα στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη εισήγηση είναι να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να συνεργαστεί με άλλα προοδευτικά κόμματα εφόσον και αυτά το επιθυμούν. Και αυτή η δεύτερη άποψη αναμένεται να φέρει εξελίξεις, αφού απέχει πολύ από αυτό που τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήθελε η πλειοψηφία. Να προσθέσω δε ότι από την πλευρά του κυρίου Παπά, ο κύριος Παπάς ζήτησε σήμερα να δοθούν, να τους σταλούν ποια μέλη βρίσκονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα το πράξει ο κύριος Πάμελος. Τελέχη πάντως της πλειοψηφίας, δηλαδή της προεδρικής ομάδας, λένε ότι ακόμα ο Σωκράτης Πάμελος ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Πολάκης.
2: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματός σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω, αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Και μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
3: Το έχω σχολιάσει.
2: Τον εξώς της έβαλε.
1: Τώρα την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ωστόσο από την πλευρά του να κρατά τις δικές του αποστάσεις γύρω από το θέμα. Να τους ακούσουμε.
4: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους.
3: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
4: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου, του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
5: Καθαρές κουβέντες.
6: Ναι.
5: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα.
6: Ναι.
5: Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, που παρουσίασε μάλιστα στη Θεσσαλονίκη νέα στελέχη που εντάσσονται στη διαδικασία της διεύρυνσης του κινήματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλα 46 ονόματα, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, προστίθεται στο κατάλογο της διεύρυνσης που προωθεί το ΠΑΣΟΚ. Τα παρουσίασαν χτες ο επικεφαλής επιτροπής, ο κ. Σκανδαλίδης, παρουσία και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι πρώην βουλευτές Χρυσούλα Παλιαδέλη και Άρης Μπουσιώνης, αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες όπως ο πρώην περιφερειάρχης
6: Κώστας.

0: Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος και εκδότης Γιώργος Μπαρμπουνάκης και θα σου έλεγα κάμποσα πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά στην τοπική Θεσσαλονίκη, στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στους γύρω νομούς, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι διαδικασίες με τις εντάξεις και άλλων προσώπων, όπως έτσι οι πρώην βουλευτές, ενώ το θέμα με τους ενεργεία το χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδουλάκης για την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη και ενδεχομένως και την κυρία Τζάκρη που είναι ένα πρόσωπο ναι. που πολλοί λένε ότι είναι θέμα χρόνου και αυτή να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε και με ποια φόρμουλα, γιατί υπάρχει το θέμα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις θητείες.
1: Τώρα, Ανδρέα, πώς σχολιάζει το κίνημα την στάση του κυρίου Γιάννη Σγουρού και το ανοιχτό παράθυρο που αφήνει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοίτα, σίγουρα με προβληματισμό, γι' αυτό υπήρχε και άμεση αντίδραση από την Χαρελάου Τρικού, που μου μίλησαν για προσωπικές απόψεις. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι δεύτερο, έτσι λένε πολύ φάουλ του κ. Σγουρού μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει συνέντευξη στο One, τότε είχε αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή της εκπομπής, όπου ο κ. Σγουρός είχε χρησιμοποιήσει το όνομα του ιδιοκτήτη του καναλιού, κάτι που είχε προκαλέσει και την αντίδραση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, την Εκκλησία. Τότε με έναν τρόπο η Χαρελάου Τρικού τον είχε καλύψει. Χθες δεν το έκανε και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Άνοιξε ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ωστόσο, λένε κάποιοι ότι μάλλον θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις ώστε στις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει ο κ. Σγουρός, θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας, να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να μην δημιουργεί πρόβλημα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα στελέχη έτσι δεν έκρυβαν την ενόχλησή του για τα όσα είπε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Σγουρός, που κινείται ξεκάθαρα εκτός γραμμής, και πώς απάντησε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας.
2: Αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή?
3: Βεβαίως.
2: Κάτω από ποιες συνθήκες?
3: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
2: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή
3: Ένωση. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
4: Νομίζω όταν αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη να μπει σε μια παράταξη, να μπει στα ψηφοδέλτια της και σε έναν αγώνα ο οποίος προσδιορίζεται προεκλογικά κατά κάποιο τρόπο και έχει εγκυμένες αρχές, έχουμε συναποφασίσει όλοι, τις λέει ο πρόεδρος, τις λένε όλα τα κορυφαία στελέχη, δεν υπάρχει απόκληση όπως στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί για να σκεφτόμαστε το ευρύτερο καλό της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Ακούτε. Ιόνιον FM.
12: Γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Χαλανδρίου, πολύ μπροστά από ένα πολύ γνωστό κατάστημα, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν ένα όχημα ύποπτο, ένα μίνι κούπερ, και έκαναν σήμα για να σταματήσει ο συγκεκριμένος οδηγός και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, πάτησε τον γκάζι, προσπάθησε να διαφύγει, έφτασαν μέχρι τη Μεσογείων και Πατρόκλου, όπου εκεί έχασαν τον έλεγχο και καβάλισαν ένα στιθέο μάλιστα με το συγκεκριμένο όχημα. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν τον έναν από τους δύο, γιατί ακολούθησε και παίζει κατά δίωξη, έναν 30χρονο από το Αζερμπαϊτζάν, και μόλις άνοιξαν και το πορτμπαγκάζ του οχήματος, βρέθηκαν μπροστά σε 61 κιλά, παρακαλώ, και πλέον ειδικής κάναβης, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ποσότητα ναρκωτικών που μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, εκατομμύρια ευρώ. Την προανάκριση είχε αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Ξυνίας Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και βεβαίως αναζητείται ακόμα ο έτερος, ο επιβάτης του συγκεκριμένου οχήματος, και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα είναι, το λένε και οι άνθρωποι της δίωξη ναρκωτικών, ότι χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων, των αστυνομικών που κυκλοφορούν τα βράδια στους δρόμους και κάνουν περιβολίες, αυτά τα ναρκωτικά θα είχαν πάει και ένας Θεός ξέρει που θα είχαν πάει.
13: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τροχέα, διότι έρχονται νέου τύπου κλήσεις με τάμπλετς, δηλαδή το ροζ χαρτάκι που γνωρίζαμε φεύγει σιγά σιγά.
12: Αυτό ακριβώς, είχαμε μια εκδήλωση σήμερα νωρίς, λίγο πριν το μεσημέρι μάλλον για την ακρίβεια, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, με την Διεύθυνση της Τροχείας Αττικής να παρουσιάζει τη νέα διαδικασία της ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων που θα γίνονται μέσω κινητών και μέσω tablets. Αυτό πρόκειται για μια καινοτομία η οποία θα γλιτώσει από πολλή χαρτούρα τουλάχιστον την ελληνική αστυνομία, αλλά θα κόψει και τις ουρές οι οποίες αναταχτά χρονικά διαστήματα διαμορφώνονται τόσο στα αστυνομικά τμήματα όσο και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αλλά και στην Τροχέα, καθότι με αυτόν τον τρόπο οι κλήσεις θα έρχονται με SMS ή με email στα κινητά μας, καθότι οι τροχονόμοι θα μπορούν να βεβαιώσουν την παράβαση με πολύ απλό τρόπο, καταγράφοντας μονάχα την πινακίδα και την παράβαση, και αυτομάτως το σύστημα θα λαμβάνει και τις συντεταγμένες όπου γίνεται η καταγραφή της συγκεκριμένης παράβασης, και αυτόματα θα συμπληρώνεται ολόκληρη η κλήση και θα φτάνει στα κινητά μας, όπου εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει είτε με το QR code που θα μας έρθει να προχωρήσουμε στην πληρωμή της κλήσης, είτε να προχωρήσουμε στην ένσταση, έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Οπότε θα γλιτώσουμε και εμείς θεωρητικά τις επισκέψεις στις τροχές, προκειμένου να υπογράφουμε σε 100 χαρτιά για να κάνουμε τις δικές μας ενστάσεις. Βεβαίως,
13: σωστά.
12: Την πρωτοβουλία χαιρέτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που κάνει λόγο για άλμα αξιοπιστίας πλέον για την ελληνική αστυνομία και κυρίως την τροχέα, και μιλάει πως πλέον οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορες και πιο διαφανείς, ενώ σημείωσε πως τριπλασιάστηκε το προσωπικό της τροχέας μέσα σε 2 χρόνια, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο και για το θέμα της οδικής ασφάλειας.
13: Ναι.
12: Το έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς πολλές φορές σε τροχαία ατυχήματα έρη μαζί, αλλά και σε θέματα που αφορούν το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας.
13: Μάλιστα.
12: Είναι το έντονο κυκλοφοριακό που δεν μπορεί να βελτιωθεί πραγματικά με τίποτα, τουλάχιστον λόγω των πεπερασμένων υποδομών αυτής της πόλης.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εμπνευστής της πανελλαδικής δράσης καταγραφής του είδους, ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης από την Ρόδο. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι μέσα στις πρώτες 6 μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκαν συνολικά 720 κιλά λαγοκέφαλων, με αναφορές όχι μόνο σε Ρόδο και Κρήτη, όπως γνωρίζαμε, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Χίος και η Θάσος. Ιδιαίτερη, μάλιστα, αναφορά έκανε στη συμμετοχή παιδιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με πρωταγωνιστή έναν 11χρονο από το Καστελόριζο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 4 μέρες να αλλιεύσει πάνω από 160 λαγοκέφαλους, συμμετέχοντας στην παιδική κατηγορία. Να ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή που μίλησε στον Α, ο 11χρονος από το Καστελόριζο, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Καρποζίνη που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
14: Οι μικρές ηλικίες έχουν ξεκινήσει το συναγωνισμό μεταξύ τους, όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ο μικρούλης το βαλεπίσμα έπιασε 162 σε 3-4 μέρες. Κάνουμε καταγραφές του λαγοκέφαλου μέσω του διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα. Να σας πω, ας πούμε, τα στατιστικά τις τελευταίες 6 μέρες που ανέβηκε η σελίδα είναι 720 κιλά, έχουν πιάσει οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε εμάς εδώ, Ρόδο, Κρήτη σίγουρα γίνεται χαμός. Τώρα έρχεται, βλέπω και μέρη που δεν το περίμενα να έχει τόσους πολλούς. Έχω δει στη Χίο, έχω δει στη Θάσο, μου έχουν στείλει, έδια πάρα πολλούς.
15: Για να δούμε τι συμπάρχει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημά τους. Μ' αρέσει πολύ να ψάρευω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλου με απόχη καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας.
13: Όπως σας είπαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, έχει αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα ξεκινά και στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε προσωπικά ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του στο αεροδρόμιο. Εκεί θα συζητήσουν και για τα F-35, αλλά και γενικότερα για τον κεντρικό ρόλο και της άμυνας και την θέση της Ευρώπης. Να σας πούμε επίσης ότι συνεχώς φτάνουν ακόμη περισσότεροι ηγέτες στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ στο βήμα του ΝΑΤΟ είναι ο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια στις επιθέσεις με ντρόνς όπως η Ουκρανία. Τα ντρόνς και η ίδια τεχνολογία της μάχης εξ αποστάσεως αντιπροσωπεύουν μια επαναστατική αλλαγή στην τεχνολογία του πολέμου, είπε ο Ζελένσκι στην αρχή της ομιλίας του, και σχεδόν 28.000 Ρώσοι στρατιώτες εξοντώθηκαν από την Ουκρανία τον Ιούνιο, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει πληγεί από ντρόνς, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Όλα λοιπόν τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τουρκική πρωτεύουσα. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε τώρα στη Σοφία Καραγασίδη να δούμε πώς εξελίσσεται το Μουντιάλ. Είχαμε και πάλι έτσι πολύ έντονες εικόνες, με την Πορτογαλία να χάνει από τους Ισπανούς και το Ρονάλντο να βάζει τα κλάματα σε ηλικία 41 ετών. Χάνει την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο. Σοφία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, έρημο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για τελευταία φορά από ό,τι όλα δείχνουν, γιατί είναι και γεμάτος εκπλήξης γενικότερα, είναι 41 και δεν σταματά να ζει και να αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Έριξε την αυλαία του στα παγκοσμιά κύπελα, όχι με τον τρόπο που θα ήθελε σαφώς, καθώς η Πορτογαλία είναι εκτός συνέχειας, δεν θα διεκδικήσει την κούπα, κάτι που και ο ίδιος πολύ θα ήθελε για να ολοκληρώσει με το καλύτερο και ιδανικό για αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην εθνική ομάδα.
13: Ο οποίος έκανε και δηλώσεις.
16: Ναι, σωστά. Εντάξει, εννοείται ξέσπασε σε δάκρυα μετά το φινάλε του αγώνα. Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Δεν αποφασίζω θερμό για το μέλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει το Ρονάλντο γενικά να έχει και, πώς να το πούμε, έτσι λίγο παραπάνω αλαζονία από ό,τι πρέπει. Κάτι το οποίο έχει γενικότερα συζητηθεί και προκαλέσει αντιδράσεις.
13: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι ένας κορυφαίος παίκτης, ναι, ο οποίος δεν κατάφερε στην καριέρα του να πάρει παγκόσμια κούπα, και αυτό είναι κάτι που το έχει στοιχήσει και φάνηκε χθες. Αλλά θυμίζουμε ότι αυτό έχει συμβεί και με άλλους παίκτες κορυφαίους, όπως παραδείγματος χάρη ο Κρόιφ στο παρελθόν, που και αυτός δεν αγκάλιασε την κούπα και ήταν ένας από τους παίκτες που έχουν αφήσει τεράστια ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
16: Πολύ σωστά. Και εντάξει, υπέστη γι' αυτό η Ισπανία, η αλήθεια, που έκοψε τη φορά της Πορτογαλία. Και να πούμε κιόλας ότι βρίσκεται η Ισπανία κοντά και σε ένα θρυλικό ρεκόρ που κρατάμε στην Εθνική Ιταλία. Είναι μέχρι στιγμής αίτητη σε 35 παιχνίδια. Και από μόνο του αυτό προκαλεί τεράστια εντύπωση. Είναι από τα μεγάλα φαβορή φυσικά για την κατάκτηση. Είχαμε και την πρόκριση για το Βέλγιο που...
13: Εδώ τώρα.
16: Σε περίπατο θα λέγαμε τον αγώνα με τη ΣΥΠΑ 4-1.
13: Να σταθούμε τώρα σε αυτό. Έγινε το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ για να αποφύγει την κόκκινη κάρτα ο Μπαλογκάν, αλλά τελικά η ομάδα έχασε με 4-1.
16: Ναι, με πάρα πολύ μεγάλο σκορ είναι η αλήθεια. Και το χάρηκαν και πολλοί οι Βέλγοι και με τους πανηγυρισμούς τους, γιατί είχε δημιουργηθεί όσο να είναι ένα κλίμα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι σήμερα το μενού έχει Λιονέλ Μέση και επιτέλους έχουμε και μια φυσιολογική ώρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
13: Τι ώρα είναι?
16: 7, το Αργεντινή-Αίγυπτος, 7 το απόγευμα λοιπόν. Έχουμε ακόμη ένα στις 11 το Ελβετία-Κολομβία. Σήμερα να πούμε ότι ολοκληρώνεται και η φάση των 16 του Μουντιάλ. Θα έχουμε ακριβώς τα ζευγάρια των προημιτελικών από αύριο. Φυσικά που θα τα συζητήσουμε όλα.
13: Ναι.
16: Και είναι και μέρα λίγο μεταγραφικών εξελίξεων, να πούμε, στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
13: Ναι.
16: Από νωρίς το πρωί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόκειται να προαναγγείλει κάποιες εξελίξεις μέσω story του στο Instagram, που ανέφερε ότι έχουμε ένα μπαμ σήμερα, μπορεί και δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και ακόμη και τέταρτο. έγινε η αρχή, γιατί πράγματι, να πούμε ότι έχει φτάσει από περίπου τις 12 το μεσημέρι ο Μπαντιός στην Αθήνα, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά για να ανακοινωθεί και επίσημα. Οι πληροφορίες λένε ότι υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους, τον Γαλέζος Γκάρ, και θα ακολουθήσει ο Μπόγκα, ο οποίος επίσης αναμένεται στη χώρα μας σήμερα, προς τα απογευματάκι. Οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με τον Μπέτσι, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζα. Το τριφύλλο ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του ύψους 700.000 ευρώ. Και δεν φαίνεται να σταματάνε εκεί οι εξελίξεις, γιατί με νέο του story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι δεν λέει ονόματα, αλλά περιμένει να έρθουν σε λίγο στο γραφείο του. Και αυτό πριν από κάποια ώρα.
13: Λοιπόν, ο αγώνας που είναι κοντά μας τώρα για το Μουντιάλ, να επανέλθω και πάλι, είναι το Αργεντινία-Αιγύπτος στις 7.
16: Στις 7, πολύ σωστά.
13: Άλλο ζευγάρι ξέρουμε. Άλλο ζευγάρι ξέρουμε.
16: Ζευγάρι ημιτελικό εννοείς, ναι. Του Μουντιάλ που είναι μέχρι στιγμή.
13: Ναι.
16: Φυσικά, θα σου πω αμέσως, μέχρι στιγμής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, έχουμε Γαλλία-Μαρόκο.
13: Ναι.
16: Νορβηγία, Αγγλία, Ισπανία, Βέλγιο. Και μένει να φανεί, θα έχουμε Αργεντινή, Αίγυπτο μαζί με Ελβετία, η Κολομβία.
13: Νορβηγία.
16: Θα ξεκαθαρίσει δηλαδή σήμερα το βράδυ.
13: Μάλιστα.
16: Όλο.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη, για το ρεπορτάζ.
17: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
18: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ιωάννης Νεφέμ.

0: Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και από εμένα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα το ημερολόγιο δείχνει Τρίτη. Έχω χάσει τις ημερομηνίες. Είμαστε παιδιά πάντως στις αρχές του Ιουλίου. Η φωνή μου έχει αρχίσει να αποχωρεί ήδη. Μετράμε αντίστροφα μερικοί για τις διακοπές, μερικοί όμως σαν εμένα, μάλλον όχι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες, πολύ ωραία θέματα και φυσικά πάρα πολλά πράγματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: άλλο.
1: Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες, παιδιά? Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην σας νοιάζει, παρόλα αυτά είμαι εδώ πέρα να το μεταφέρω, γιατί μερικοί μου έχετε στείλει και τα μηνύματά σας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα. Από το Γιώργο Σκρομπόλα στο Ζάπι, το Αντένα φαίνεται πως αλλάζει το αρχικό του σχεδιασμό για το φετινό καλοκαίρι, καθώς τελικά αποφάσισε να προχωρήσει την παραγωγή καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, η οποία θα καλύψει την επικαιρότητα μέχρι να βγει το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Και προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στα γενεθλιάκια μου, παιδιά, 20-21 Ιουλίου εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι συζητάνε πολύ για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Ο Νίκος Ρογκάκος, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που βρίσκεται τώρα στο βασικό πλάνο του σταθμού για την εκπομπή, αλλά φυσικά και η Άννα Λιβαθινού, καθώς και ο Στέφανος Σίσκος. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τελικά, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν σε ενδιαφέρει η τηλεόραση, είμαι να σου πω πολλά πράγματα και ακόμα εδώ πέρα, γι' αυτό μη μου πας πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ένα ξεμάτιασμα το θέλουμε, η αλήθεια είναι, αλλά φυσικά, παιδιά, θέλουμε και καλή διάθεση. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μια μισή ωρίτσα ακόμα και φυσικά με πολλές επιτυχίες και με πολλά πραγματάκια που έχουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά έτσι τα ωραία, τα μουσικά, τα ευχάριστα, βρε αδελφέ. Πολλές οι αλλαγές στα μπουζούκια του χρόνου, όμως παιδιά, ένα πράγμα έχω να σας πω που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι θα δούμε την Ελένη Φουρέιρα στο Sweet Charity, σε musical, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, τι καλά, παιδιά, γιατί θέλουμε έτσι και λίγο musical στη ζωή μας πέρα από το μπουζούκι, καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί έτσι για την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, αλλά έχουμε και δεύτερη, καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός σήμερα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
16: Ακούτε. Ionion FM.
17: Be Viral Radio Show.

σκοτωμένα. Back to back επιτυχίες, back to back. Έτσι και τα νέα παιδιά και οι εξελίξεις αυτές τις μέρες. Και τι τρεντάρει πολύ. Η περιβόητη αλλαγή που έγινε, καθώς ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε το λόγο που ακυρώθηκαν οι βάκτιες που θα συμμετείχε. Θα βρισκόταν λοιπόν στο θεατρικό σανίδι, στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Θα συμμετείχε στις βάκτιες της Λένας Κιτσοπούλου, ο γνωστός τραγουδιστής. Ο ίδιος όμως αποκάλυψε γιατί τελικά δεν έγινε αυτό. Γιατί η Λένα Κιτσοπούλου, η οποία, όπως είπε ο ίδιος, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερή σκηνοθέτης, μου έκανε την πρόταση να κάνω τις βάκτιες στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Στο σπίτι μου μιλήσαμε, έχασα όμως τη μανούλα της, αρρώστησε και η ίδια, οπότε η παράσταση ακυρώθηκε. Αυτά είναι, παιδιά, τα δυσάρεστα στη ζωή. Εκεί πέρα που γκρινιάζουμε για βλακίες, εκεί πέρα πρέπει να σκεφτόμαστε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

εκεί άνοιξε την καρδιά του για τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα και γενικότερα τα βήματα του έτσι, τα μουσικά. Είπα τηλεοπτικά εντωμεταξύ, μουσικά ήθελα να πω, βρε παιδιά. Άντε να κλείνει την παρέα σας λοιπόν, για να σας πω το τι είπε, πως θέλει να φύγει στο εξωτερικό, θέλει να πάρει γκράμι και όχι μάλιστα ένα, αλλά 8. Και σε κάποιους αυτό προκάλεσε εντύπωση. Σε μένα όμως που τον ξέρω και μου τα έχει πει και εμένα προσωπικά, δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση. Dream big, παιδιά, δεν λένε. Αυτό κάντε κι εσείς. Και να ξέρετε ότι μερικές ώρες αυτοί που ονειρεύονται τρελά και θεωρούμε εμείς ότι είναι ψώνια, αλλά τελικά όντως πιστεύουν στον εαυτό τους και τα καταφέρνουν, είναι οι μεγαλύτεροι νικητές. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Be viral.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα για πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά trending νέα και φυσικά πάρα πολλά trends γενικότερα. Και φυσικά μένετε στην παρέα μου γιατί ξεκινάμε πολύ δυναμικά με τραγουδάρες, παιδιά, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το trend που μας έχει κατακλείσει αυτές τις μέρες και που πρότεινα ακόμα και εγώ να κάνουμε στην εκπομπή όπου εργάζομαι. Για να δούμε, θα πλακωθούμε ή όχι.

back to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει ένα trend αυτές τις μέρες που έχει κατακλείσει τα social, όπου παιδιά έχω προτείνει να το κάνουμε και εμείς σαν εκπομπή για να δούμε πόσο καλά θα πάει αυτό. Τι λέει αυτό το trend? Παίρνει ένα στο κινητό χωρίς να βλέπει ο άλλος από το περιβάλλον του, το επαγγελματικό, γενικότερα όποιος παίξει το βίντεο, το τι θα πει, και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πει: θα δώσω το κινητό στον πιο κακοντημένο. Να πάρει το κινητό πιο κακοντημένος και να πει: θα δώσω το κινητό σε αυτόν ο οποίος είναι πιο γκρινιάρης, ξέρω εγώ. Και τελικά κανένας δεν ξέρει τι είπε ο άλλος για τον άλλον. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μετά όταν ανεβαίνει το βίντεο, βλέπεις τι έχει πει ο προηγούμενος για σένα, και αυτό δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Anyway, ελπίζω να πάει καλά στη δικιά μας περίπτωση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

τι τρεντάρει ρε παιδιά αυτές τις μέρες. Βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι. Χρήστος Αντικάη, έχω κολλήσει το νέο του τραγούδι και ανέβασε ένα βίντεο με τη Λάουρα Νάριες που έκανε πάταγο με 500.000 προβολές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και ο κόσμος έχει κολλήσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμα και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Ionian FM Stereo. Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Diamonds are forever.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
12: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
11: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionian FM

Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και παιδιά, συνεχίζουν πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά, θα πω εγώ, αυτή την περίοδο. Οι συναυλίες γίνεται ένας πανικός. Και δικαίως, παιδιά, γίνεται ένας πανικός. Και αυτό γιατί? Γιατί, παιδιά, ο κόσμος έχει όρεξη να διασκεδάσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα, τεταρτούλα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Ακούτε Ionion FM.

Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ.

εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Είστε συντονισμένοι

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM. Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το Σφυρί και Καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες τα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ionion FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ακούτε την εκπομπή Τα Μελοποιημένα. Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Θυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού.
8: Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί.

εξυπηρετήσει συμφέροντα. Τίποτα άλλο.

Καλώς σας μου. Καλώς ήλθατε στο Ιόμιν FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Έτσι ξεκινήσαμε με Λεωνίδα Μπαλάφα και Γιώργο Ζερβάκη, που έλεγε αυτά που ζούμε τώρα σε μια κοινωνία, σε μια χώρα, με μια Ελλάδα που πάει να χάσει ταυτότητά της. Πρέπει να επιβιώσουμε, να ζήσουμε, να είμαστε και να περνάμε καλά. Όπως καλά θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και σήμερα σε τούτο εδώ το μουσικό δίωρο. Ο Θανάσης Σταθόπουλος να τα λέει, η Onion FM, το κουτί της Πανδώρας. Έρχεται ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Ο Ίκαρος εξυψώθηκε με την πτώση. Να περάσουμε καλά.

Δεν είναι απαραίτητα κακό το να ακούγεται μελαγχολικό ένα τραγούδι ταξιδιάρικο. Αυτό που θα έρθει τώρα κοντά σας είναι ο Ορφέας ο Περίδης να μιλάει για αυτόν που παλεύει να ξεχυλώσει το νήμα της ζωής και το νόημά της. Γιατί κάθε στιγμή δεν είναι και ένας μικρός αγώνας, ακόμα και αυτές τις στιγμές χαλάρωσης και του ύπνου.

Για εσάς που θέλετε να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε σκέψεις, παραγγελίες, αγάπες, μίση, ό,τι άλλο, μίση, ας τα αποφύγουμε καλύτερα. 2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Ionianfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε και για τα πρωινά ενημερωτικά ρεπορτάζ του σταθμού. Ομάδες του Ionian FM στο Facebook και Θανάση Σταθόπουλος, όνομα του παγκόσμιου στα ελληνικά, στο Facebook επίσης. Αυτός είναι ο Αλέξης, ο Σουρής, με το.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Συχνότητες ζωής. Δύο λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σκεφτείς κάτι. Ποιος είναι ο άνθρωπος που ακούς περισσότερο σε όλη σου τη ζωή? Ο σύντροφός σου? Οι γονείς σου? Τα παιδιά σου? Οι φίλοι σου? Όχι. Ο άνθρωπος που ακούς περισσότερο είναι ο εαυτός σου. Η φωνή μέσα στο κεφάλι σου. Αυτή που σχολιάζει, που κρίνει, που συγκρίνει, που θυμάται, που φοβάται, που ελπίζει. Και τώρα θέλω να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Αν αυτή η φωνή ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος που περπατούσε δίπλα σου όλη μέρα, κάθε μέρα, μια ολόκληρη ζωή, θα ήθελες να την έχεις φίλη ή φίλο? Ή θα σε εξαντλούσε? Γιατί πολλοί από εμάς λέμε στον εαυτό μας πράγματα που δεν θα λέγαμε ποτέ σε κάποιον που αγαπάμε. Δεν είσαι αρκετός. Πάλι χάλια τα έκανες. Πάλι τα χάλασες. Συνέχεια το ίδιο κάνεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Κοίτα τους άλλους πόσο καλύτεροι είναι. Και το ακούμε αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο με το χρόνο. Μέχρι που αρχίζουμε να το πιστεύουμε. Όμως, σκέψου κάτι. Αν το παιδί σου ερχόταν σήμερα και σου έλεγε «Μαμά, δεν αξίζω. Μπαμπά, δεν είμαι αρκετή, δεν είμαι αρκετός». Τι θα του απαντούσες? Θα συμφωνούσες? Φυσικά και όχι. Θα το αγκάλιαζες. Θα του θύμιζες τη δύναμή του. Θα του μιλούσες με καλοσύνη, με υπομονή, με αγάπη. Γιατί λοιπόν αξίζει αυτή την καλοσύνη το παιδί σου, αλλά όχι εσύ? Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι απλό. Κάθε φορά που πιάνεις τον εαυτό σου να αυτοκριτικάρεται, να αυτομαστιγώνεται, σταμάτα για μια στιγμή και ρώτα. Αυτό θα το έλεγα στο παιδί μου? Αν αυτό το έλεγε το παιδί μου για τον εαυτό του, τι θα του απαντούσα? Και μετά δώσε την ίδια απάντηση σε σένα. Όχι επειδή πρέπει να χαϊδεύεις τα αυτιά σου, αλλά επειδή η ανάπτυξη δεν ανθίζει στην επίθεση, ανθίζει στην ενθάρρυνση. Αξίζεις να μιλάς τον εαυτό σου με την ίδια αγάπη που προσφέρεις στους ανθρώπους που αγαπάς περισσότερο. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κρατήσεις μία σκέψη. Η σχέση που θα καθορίσει περισσότερο από κάθε άλλη την ποιότητα της ζωής σου είναι η σχέση που έχεις με τον εαυτό σου. Και αυτή η σχέση χτίζεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, με κάθε σκέψη, με κάθε λέξη, με κάθε εσωτερικό διάλογο. Γι' αυτό διάλεξε να γίνεις ο σύμμαχός σου, όχι ο δικαστής σου.
1: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
13: Ακούτε Ionion FM.

Αυτός ήταν ο Στάθης ο Αρδινός, που είχε το δίλημα για τα δύο ποτάμια και τον έρωτα, μιας και τον έρωτα τον ομοιάζουν με τον θάνατο. Και έρχεται ο Βενετάκης, ο Νίκος, για αυτά που θα ήθελε. Και αυτά είναι νέα παιδιά, πέρα από το Στάθη τον Αρδινό, το οποίο επιλέγουμε να μοιραζόμαστε, γιατί μιας και λίγα ραδιόφωνα τα παίζουν.

αγάπες. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, παιδιά. Τα παίρνω όλα και τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Και έρχεται η Δίρκη, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε, του Χρήστου του Θηβαίου.

Αυτή ήταν η υπέροχη δίκη από τα τελευταία του Χριστού του Θηφαίου. Η γλυκιά και άλλοτε δυναμική Ελεονόρα Ζουανέλη.

πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου και ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια που άκουσα τελευταία. Θα μας πάει μέχρι και το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ο Φιλίππος ο Πλιάτσικας.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
9: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
8: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.

μπορεί να αντέχει περισσότερο ή λιγότερο. Μπορεί να αξίζει όλους τους θησαυρούς του κόσμου, να αξίζει μονάχα ένα χαμόγελο. Σίγουρα όμως, ένα φιλί είναι σαν μια ανάμνηση, η οποία φεύγει μαζί μας. Όταν φεύγουμε κι εμείς αυτός, είναι ο Σταμάτης ο Κροουνάκης, φίλαμε.

Ποιος έφτασε μια φυλακή.

ακούσατε κάποια σκράς κρίτσι, δεν ξέρω αν τα ακούσατε εσείς ή αν τα άκουσα εγώ στα ακουστικά μου. Είναι ο Κολόκας και τα παιχνίδια του που μας βάζει καινούργια όμορφα πράγματα. Πάνος Μουζουράκης, Μαρία Ρίζου και Χρυστοδουλόπουλος ο νεότερος.

ένα δύσκολο τραγούδι που πιάνεται με τη φωτιά. Είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Γρηγόρης ο Μουνδρέας. Δίνει μεγάλη ένταση περίπου από το μισό και μετά.

0: Αυτό το τραγούδι που θα μοιραστούμε τώρα, το ανακάλυψα σήμερα, είναι από τους πιο γλυκούς σκοπούς που έχω ακούσει για τραγούδια που μιλούν για γάμο. Γαμήλιος σκοπός λέγεται. Το ερμηνεύει ο Πανόπουλος, ο Χάρης.
1: Αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιος, σαν φεγγάρι, γελαμάν.

Αυτά ήταν του κόσμου το ακριβά με το Σοκράτη το μάλαμα. Στέλνω στην Αθήνα τα φιλιά μου και στην Πάτρα. Και έρχεται ένα υπηρώτικο από το Μιλτιάδη Πασχαλίδη. Νέες ερμηνείες σε παλιούς ρυθμούς.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

αυτός που ξεκίνησε το τελευταίο μας ημίωρο ήταν ο Θανάσης ο Παπακωνσταντίνου με το τραγούδι Σιμούν, και πραγματικά είναι δύσκολο να τον ακούσει κανείς, πρέπει να εμβαθύνεις, αν και έχει και τα κομμάτια τα οποία μπορούν να σε σηκώσουν όρθιο. Φίλιππος Φλιάτσικας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, αν ήξερα τι θες. Πραγματικά είναι σαν το χειμώνα και το καλοκαίρι το τραγούδι αυτό, θα καταλάβετε γιατί.

Φρέντι, σωμαχερίτσας, παρεούλα με τη Μάρθα τη Φριτζίλα. Θα σας πάει σε κάτι διασκεδαστικά καινούριο. Ποιος Γιώργος λέγεται το τραγούδι?

ποιος είναι αυτός ο Γιώργος. Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εδώ, από το ίδιο σημείο, στις 10, στην ίδια συχνότητα.

0: σίγουρα. Έχουμε πολύ ακόμη.
1: Λιμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρδα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

φεύγεις δυστυχώς, στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς,

Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Σας το δηλώνω, δεν χρειάζομαι κηδείες, στεφάνια, λόγους, μουσικές και αηδίες. Δεν θέλω να έρθουν στην κηδεία σοβαροί οι δίθεν φίλοι μου που είναι όλοι εχθροί. Και οι συνάδελφοι στεγνοί γραφειοκράτες με τα κολάρα και τις πένθυμες γραβάτες, να συζητήσουν αν άφησα λεφτά και τι θα κάνει η γυναίκα μου με αυτά, που ένα μαύρο ταγεράκι θα φοράει και μες στο κλάμα θα ρωτιέται αν της πάει. Τι προϊστάμενοι να λένε σκεφτικοί, γιατί αφήνω τόσο νέο στη ζωή. Ενώ θα ξέρουν τη βαθύτερη αιτία, πως φταίνε εκείνη και η γραφειοκρατία. Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Ζάμπα παράσταση δεν θέλω για να δούνε αυτοί που σ' όλη τη ζωή με

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Ιόνιον.

κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και

χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου.

ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοχθήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκύλο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό, είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

Ως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Τα Γρήλια.

άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ. Είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία. Το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά, ό,τι έχει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους